Φίλες και φίλοι ακροατές, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να κάνουμε το νερό μας ταξίδι, αφού προηγουμένως μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα το καλοκαίρι για παιδιά και για μεγάλους. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε, αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε και να προσέχουμε λίγο περισσότερο.

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα περισσότερα παιδικά ατυχήματα συμβαίνουν το καλοκαίρι. Την εποχή αυτή κλείνουν τα σχολεία και αυτό σημαίνει περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά. Συχνά, χωρίς επιτήρηση. Είναι επίσης εποχή διακοπών στο βουνό ή στη θάλασσα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας, όσο το δυνατόν νωρίτερα, να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προφυλάσσονται από αυτούς. Ασφάλεια όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, φίλες και φίλοι ακροατές, υπερπροστασία. Η υπερπροστασία συχνά προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Ασχέτως προορισμού, οι διακοπές προϋποθέτουν συχνές μετακινήσεις. Τα παιδιά πρέπει πάντα να κάθονται στο πίσω κάθισμα, σωστά δεμένα ανάλογα με την ηλικία τους. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων μπορούν να ενημερώσουν όλους για το κάθισμα ή τη ζώνη ασφαλείας που χρειάζεται ένα παιδί ανάλογα με το ύψος, το βάρος, την ηλικία του για να μπορεί να ταξιδεύει με ασφάλεια.

Διακοπές στη θάλασσα. Το κολύμπι σώζει ζωές. Ας μάθουμε στα παιδιά μας να κολυμπούν σωστά από την πιο μικρή τους ηλικία. Ποτέ να μην αφήνουμε τα παιδιά μας κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν. Να μην βασιζόμαστε σε φουσκωτά αντικείμενα, όπως τα μπρατσάκια, οι κουλούρες κλπ. Για την ασφάλεια των παιδιών μας και να τα αφήνουμε έτσι, χωρίς επιτήρηση, μόνα τους να παίζουν. Ποτέ να μην κολυμπάνε τα παιδιά με γεμάτο στομάχι. Είναι επικίνδυνο το κολύμπι σε πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές που υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα. Όταν τα παιδιά ασχολούνται με θαλάσσια αθλήματα και όταν βρίσκονται σε σκάφη, να φροντίζουμε να φοράνε πάντοτε εγκεκριμένα σωσίβια και να ακολουθούν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Να μάθουμε στα παιδιά να μην κάνουν βουτιές αν δεν σιγουρευτούν πρώτα ότι τα νερά είναι βαθιά και δεν υπάρχουν εμπόδια. Ο ήλιος γίνεται το καλοκαίρι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Πάντα καπέλο, άσπρη ή τουλάχιστον ανοιχτόχρωμη μπλούζα και πάντα αντιλιακή προστασία στα παιδιά. Να αποφεύγουμε την παραμονή στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες που είναι πιο έντονη η ηλιοφάνεια και οι ακτίνες του ηλίου μπορεί να προκαλέσουν ζημιές. Εάν τα παιδιά ψαρεύουν, ας τους μάθουμε τη σωστή χρήση του εξοπλισμού και να μπορούν να αναγνωρίζουν ψάρια που δεν είναι κατάλληλα. Τα μεγαλύτερα παιδιά που μπορεί να κάνουν υποβρύχιο ψάρεμα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι πάντα συνδεδεμένα με την ειδική σημαδούρα για να διακρίνονται από διερχόμενα σκάφη και να είναι πάντοτε συνοδευόμενα, ποτέ μόνα. Εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά σε σπίτι με πισίνα, τότε η πισίνα πρέπει να είναι σωστά περιφραγμένη. Έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό αρκετά ατυχήματα που γίνανε δυστυχήματα από πλημελή επιτήρηση μικρών παιδιών. Κανείς δεν έχει δόλο. Όμως πολλές φορές μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα από μία απροσεξία. Ας προσέχουμε λοιπόν όλοι και ας μην αφήνουμε ποτέ τα μικρά παιδιά μόνα τους.

καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι όμως μόνο η θάλασσα. Υπάρχουν και διακοπές στο βουνό. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε το κατάλληλο ντύσιμο, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να βγει για πεζοπορία. Στην πεζοπορία χρειάζονται κατάλληλα υποδήματα και φυσικά καπέλο. Στην ποδηλασία κράνος ασφαλείας και σωστά υποδήματα πάλι. Αν κάποιος τώρα πάει να κάνει rafting σε κάποιο ποτάμι, θα πρέπει να το κάνει με κάποια εταιρεία που έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους ειδικούς για να μην βρεθεί εξαπρόπτου. Στο rafting χρειάζονται τα εγκεκριμένα σωσίβια και το κράνος. Γενικά, όλα τα αθλήματα του βουνού, όπως αναρρίχηση, ανάβαση, ελεύθερη πτώση, καλό είναι να γίνονται σε οργανωμένες ομάδες υπό την επιτήρηση ειδικών, να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος εξοπλισμός. Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και ερπετά της περιοχής και πώς να αποφεύγουν τα ατυχήματα που προέρχονται από αυτά. Να αποφεύγουν τα παιδιά να περπατούν μέσα σε ψηλά χόρτα, αλλιώς να κάνουν θόρυβο για να απομακρύνουν τα φίδια που μπορεί να κρύβονται σε αυτά. Να μην χώνουν τα χέρια τους σε χαραμάδες και κάτω από πέτρες, γιατί εκεί μπορεί να βρίσκονται φίδια ή δηλητηριώδη έντομα όπως οι σκορπιοί. Να μάθουμε στα παιδιά ότι γενικά τα ζώα γίνονται επικίνδυνα όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Είναι άρρωστα ή προστατεύουν τα μικρά τους, την τροφή τους, την κατοικία τους, ακόμα και το αφεντικό τους. Κατά κανόνα, τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σέβονται όλα τα ζώα. Στην εξοχή, τα παιδιά μπορεί να συναντήσουν ζώα μη κατοικίδια, όπως τσουπανόσκυλα, μουλάρια, γαϊδούρια και άλλα, που δεν είναι συνηθισμένα σε κόσμο. Στην περίπτωση αυτή θέλει προσοχή εκ μέρους των παιδιών για να μην προκληθούν σοβαρά ατυχήματα. Δεν πάμε, μόλις δούμε ένα ζώο που δεν το ξέρουμε, ούτε να το χαϊδέψουμε, ούτε να το πλησιάσουμε, ούτε να το τρομάξουμε, ούτε οτιδήποτε. Να βεβαιωθούμε ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και άλλα μέρη αποθήκευση νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν όμως, να εξηγήσουμε την επικινδυνότητά τους στα παιδιά και να αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους. Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από σπίρτα, φωτιά και γκαζάκια φυσικά. Όταν κρίνουμε ότι είναι πλέον όρημα και υπεύθυνα, να τους μάθουμε πώς να τα μεταχειρίζονται. Να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φυτά στην περιοχή όπως τα μανιτάρια, που είναι δηλητηριώδη κάποια από αυτά, και να μάθουμε στα παιδιά μας να τα αναγνωρίζουν και να μην τα αγγίζουν. Να προσέχουμε τις καλοκαιρινές καταιγίδες που δεν είναι κάτι ασύνηθες, ειδικά άμα είμαστε στα βουνά, να μάθουμε στα παιδιά μας να μην στέκονται κάτω από δέντρα και ηλεκτρικά καλώδια και να μην κολυμπούν όταν πέφτουν κεραυνοί. Όπου και αν είμαστε στις διακοπές, να μάθουμε στα παιδιά μας να αποφεύγουν τις αλλοιωμένες τροφές, τα λιωμένα παγωτά και τα λιγμένα προϊόντα. Με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης. Δεν βάζουμε ποτέ πίσω στην κατάψυξη τρόφιμα που έχουν ήδη αποψυχθεί. Όλα αυτά που είπαμε προφανώς και είναι γνωστά σε όλους μας φίλες και φιλεκροτές. Δυστυχώς όμως είναι τόσο απλά που πολλές φορές τα παραβλέπουμε, τα ξεχνάμε. Όλοι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβούν σε εμάς και επαναπαυόμαστε, με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε χρόνο δυστυχώς πολλά ατυχήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ας μην ξεχνάμε κάτι που θα πρέπει να μας γίνει τελικά κανόνας και στάση ζωής. Τα μικρά παιδιά, όπου και αν βρίσκονται, πρέπει πάντοτε να έχουν την σωστή επίβλεψη.

Το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος περιβάλλεται από θάλασσα με αμέτρητα νησιά, καθώς επίσης και λίμνες, ποτάμια και χυμάρους. Λόγω καλών καιρικών συνθήκων τον περισσότερο χρόνο, οι ακτές είναι γεμάτες κόσμο. Ο συνδυασμός ήπιου κλίματος και υγρού στοιχείου κάνει τα παιδιά στη χώρα μας ιδιαίτερα επιρρεπή στα ατυχήματα από πνιγμό. Είναι αποδεδειγμένο ότι τα μικρά παιδιά μπορούν να πνιγούν σε λίγα μόνο εκατοστά νερό, σε ελάχιστο χρόνο. Πάλι συμβουλές, πάλι προτροπές, δεν θα πάψουμε να το λέμε. Όσο πιο πολύ ακούμε κάτι, τόσο πιο πολύ και πιο έντονα θα μας εντυπωθεί. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και όχι διακοπές, κυρίως στην επιτήρηση των παιδιών τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά μας από την πιο μικρή τους ηλικία να κολυμπούν σωστά, αφού το κολύμπι πραγματικά σώζει ζωές. Δεν αφήνουμε, όπως είπαμε, τα παιδιά, τα πιο μικρά τουλάχιστον, κοντά στο νερό χωρίς επίβλεψη, ακόμα και αν ξέρουν να κολυμπούν. Δεν βασιζόμαστε στα φουσκωτά αντικείμενα για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά να κολυμπούν με γεμάτο στομάχι. Καλό είναι να έχουν περάσει περίπου 2 ώρες από το τελευταίο γεύμα και δεν αφήνουμε τα παιδιά να απομακρύνονται από την ξηρά χωρίς επίβλεψη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Το κολύμπι μπορεί να γίνει επικίνδυνο σε μια πολύ ταραγμένη θάλασσα και σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατό θαλάσσιο ρεύμα. Εκεί δυσκολεύονται οι ενήλικες. Θα εμπιστευτούμε τα παιδιά να καθίσουν να παίξουν και να κολυμπήσουν. Προσοχή λοιπόν και σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ωστόσο τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους στο κολύμπι και να αποφεύγουν τους ηρωισμούς. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν. Να το τονίζουμε αυτό. Χρειάζεται να περάσουμε καλά, να απολαύσουμε τις διακοπές, την ξεκούραση, το μπάνιο μας, οτιδήποτε, χωρίς υπερβολές και χωρίς ανάγκη κάποιος να αποδείξει σε κάποιον άλλον ότι είναι κάτι. Όχι, δεν μας αφορά καθόλου. Αποφεύγουμε λοιπόν τους ηρωισμούς. Αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά. Και υπάρχουν και επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό, όπως οι πατητές, το κρατήμα της αναπνοής και άλλα, και αυτά εξηγούμε στα παιδιά ότι πρέπει να αποφεύγονται. Μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν σε τραυματισμούς ή ακόμα και σε πνιγμό. Στις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε σκάφος, πρέπει να φοράνε πάντοτε τα εγκεκριμένα σωσίβια και φυσικά αυτό που το είπαμε και πριν και πιο πριν και το ξαναλέμε, συνεχώς τα παιδιά και κυρίως τα μικρότερα να επιβλέπονται.

Συνεχίζουμε να διαβάζουμε συμβουλές. Συμβουλές που αφορούν όσους έχουν παιδιά και όχι μόνο φυσικά, γιατί είναι συμβουλές για την περίοδο αυτή, για το πώς μπορούμε να έχουμε τη σωστή επίβλεψη, τι να προσέξουμε περισσότερο και πώς να κινηθούμε τώρα που τα παιδιά ζουν πιο ξέγνιαστα και πιο ανέμελα και αφήνουν ίσως και λίγο το μέρος αυτό της προσοχής, της παρατήρησης των κινδύνων που υπάρχουν γύρω μας στο πλάι, αφού αισθάνονται πιο χαλαρά την περίοδο των διακοπών. Όταν κάνουν θαλάσσια αθλήματα, τα παιδιά πρέπει πάντα να φορούν εγκεκριμένα σωσίβια, ακόμα και αν κολυμπούν καλά. Εφόσον τα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με θαλάσσια αθλήματα όπως ιστιοπλοεία, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα και καταδύσεις, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν προηγουμένως μαθήματα σε εξειδικευμένες σχολές που υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη της χώρας μας για να μάθουν να ακολουθούν τους κανόνες του κάθε αθλήματος. Σε περίπτωση που μεγαλύτερα παιδιά κάνουν καταδύσεις και υποβρύχιο ψάρεμα, πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να ακολουθούν πιστά τους κανόνες ασφαλείας, να είναι συνδεδεμένοι με την ειδική σημαδούρα και να διακρίνονται έτσι από τα διερχόμενα σκάφη και πάντοτε, αφού είναι παιδιά, να υπάρχει κάποιος κοντά να τα συνοδεύει. Τώρα, στις πισίνες, αν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια, προσέξτε πού τα αφήνουμε, πώς μένουν έστω και για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν μπουν στην πισίνα, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, επίβλεψη και μέσα στο νερό. Φυσικά απ' έξω, αλλά και το μέσα δεν θα βλέπετε καθόλου. Να μάθουμε στα παιδιά να προσέχουν ιδιαίτερα τον περίγυρο της πισίνας, γιατί τρέχοντας ή παίζοντας μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν. Στην πισίνα όπως και στη θάλασσα είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά να κάνουν βουτιές μόνο εφόσον βεβαιωθούν ότι τα νερά είναι αρκετά βαθιά και δεν υπάρχουν εμπόδια. Τώρα, έχουμε και άλλους χώρους που υπάρχει νερό. Για να μην τραυματιστούν λοιπόν σοβαρά ή για να μην φτάσουμε σε κάποιον πνιγμό, τα παιδιά είναι σημαντικό να μάθουν να μην πλησιάζουν κοντά σε φουσκωμένο χύμαρο ή ποτάμι. Επίσης, δεν πρέπει να

Τα πιο μικρά παιδιά, και ίσως και τα λίγο με τα μεγαλύτερα, χαίρονται όταν βρεθούν σε μια παιδική χαρά. Προσφέρει ατέλειωτη διασκέδαση και είναι ένας χώρος με πολλά παιχνίδια. Και επειδή θα την προτιμήσουν τώρα την περίοδο αυτή, όχι τόσο στον προορισμό που θα πάνε κάποιοι έστω και για λίγες μέρες διακοπές, αλλά εκεί κοντά στο σπίτι, γύρω από το σπίτι που ζουν τα παιδιά, είναι μια ευκαιρία να πάνε να ξεσκάσουν λίγο, να περάσουν όμορφα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν δεν έχει κατασκευαστεί φυσικά με ασφάλεια και αν δεν συντηρείται σωστά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν στις παιδικές χαρές χωρίς επίβλεψη. Μπορούμε να διασκεδάσουμε μαζί με τα παιδιά, αρκεί να προσέχουμε και να ακολουθούμε απλούς κανόνες, ώστε να αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την επίσκεψή μας στην παιδική χαρά, φροντίζουμε να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας. Ελέγχουμε το δάπεδο της παιδικής χαράς. Η επιφάνεια που παίζουν τα παιδιά πρέπει να είναι μαλακή, είτε γκαζόν, είτε χώμα ή αφρόδες πλαστικό δάπεδο στις κλειστές. Αποφεύγουμε τις παιδικές χαρές που έχουν τσιμέντο ή χαλίκι, γιατί είναι επικίνδυνες για τραυματισμούς. Βεβαιωνόμαστε ότι το δάπεδο για την πρόσβαση στα παιχνίδια είναι καθαρό και απαλλαγμένο από διάφορα εμπόδια όπως σκουπίδια, ξύλα και άλλα. Ελέγχουμε τα παιχνίδια της παιδικής χαράς και βεβαιωνόμαστε ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν σίδερα σκουριασμένα, παιχνίδια σπασμένα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Το καλοκαίρι αποφεύγουμε τις μεταλλικές τσουλήθρες και τις σκάλες που είναι άμεσα εκτεθειμένες στον ήλιο, καθώς μπορεί να προκληθεί έγκαυμα σε ένα παιδάκι που θα πάει να γλιστρήσει από μια τσουλήθρα. Διαλέγουμε παιδική χαρά με σκιά προστατευμένη από τον ήλιο. Υπάρχουν και τέτοιες. Εάν έχει βρέξει, βεβαιωνόμαστε ότι δεν υπάρχει νερό στα παιχνίδια, καθώς το παιχνίδι μπορεί πολύ εύκολα να γλιστρήσει. Προσοχή σε ριάκια και λίμνες που μπορεί να συναντήσουμε στην παιδική χαρά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να πνιγούν σε λίγα μόνο εκατοστά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μαθαίνουμε λοιπόν στα παιδιά να μην απομακρύνονται από την παιδική χαρά. Προτιμούμε χώρους που είναι περιφραγμένοι. Εξηγούμε στα παιδιά τους κανόνες του παιχνιδιού. Βεβαιωνόμαστε ότι θα χρησιμοποιήσουν τα παιχνίδια όπως προβλέπετε και δεν θα επιχειρήσουν να πηδήξουν από την κούνια πριν σταματήσει ή να κατεβούν την τζουλήθρα με το κεφάλι. Στην τραμπάλα θα πρέπει να μάθουν πότε είναι η ώρα για να σηκώνονται. Εάν σηκωθεί όταν το άλλο παιδάκι βρίσκεται στον αέρα ή εάν το άλλο παιδάκι εγκαταλείψει το παιχνίδι χωρίς να έχουν και τα δύο παιδιά τα πόδια τους στο έδαφος, τότε σίγουρα κάποιο θα χτυπήσει. Εξηγούμε στο παιδί πως πρέπει να περιμένει μέχρι ο μήλος να σταματήσει τελείως για να ανέβει ή να κατέβει. Επίσης του μαθαίνουμε να κρατιέται γερά και να μην χοροπηδάει πάνω του. Προσέχουμε να μην περνάει πίσω ή μπροστά από κούνιες την ώρα που χρησιμοποιούνται από άλλα παιδιά. Εξαιρετικά επικίνδυνο, δεν το καταλαβαίνει και μπορεί να έχουμε μεγάλους τραυματισμούς. Τους μαθαίνουμε στα παιδιά να μην στριφογυρίζουν τις κούνιες καθώς υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσουν μόλις τις αφήσουν να ξεχτυλιθούν. Τους εξηγούμε ότι υπάρχουν και άλλα παιδάκια στην παιδική χαρά τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε. Θα πρέπει να γνωρίζουν, να μην σπρώχνουν τα άλλα παιδιά και να περιμένουν τη σειρά τους για να χρησιμοποιήσουν κάποιο παιχνίδι. Καθοδηγούμε τα παιδιά στα σωστά παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία τους. Ένα παιδί μικρότερο των 5 ετών δεν διαθέτει την απαραίτητη δύναμη για να σκαρφαλώσει ή να κάνει μονόζυγο. Προσέχουμε να μην βάζουν τίποτα στο στόμα τους. Προσέχουμε τους κάδους απορριμμάτων. Τους μαθαίνουμε να

Μερικές συμβουλές μοιραζόμαστε μαζί σας, φίλες και φίλοι αγροτές. Συμβουλές για τα παιδιά και τις παιδικές χαρές. Φροντίζουμε να φοράνε πάντα καπέλο και θυμόμαστε να βάζουμε αντιλιακή κρέμα, καθώς η προστασία από τον ήλιο είναι απαραίτητη ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, πολύ δε περισσότερο τους θερινούς. Τους φοράμε ρούχα που τα διευκολύνουν στο παιχνίδι, δηλαδή ελαφριά και άνετα, και να μπορούν να παίζουν χωρίς να πιέζονται ή να ζεσταίνονται. Στενά τζιν, στα αγόρια ή φούστες στα κορίτσια, δεν ενδείκνυνται τόσο πολύ για παιχνίδι στην παιδική χαρά. Έχουμε πάντα μια αλαξιά ρούχα μαζί μας, ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά. Αν το μικρό παιδί είναι πολύ υδρωμένο, αλλάζουμε τα ρούχα του πριν φύγουμε. Αποφεύγουμε ρούχα από τα οποία κρέμονται κορδόνια, καθώς κινδυνεύουν να πιαστούν σε κάποιο εξοπλισμό των παιχνιδιών. Φροντίζουμε τα παιδιά να φοράνε κλειστά αθλητικά παπούτσια και προσέχουμε να είναι πολύ καλά δεμένα τα κορδόνια. Έχουμε πάντα μαζί μας ένα μπουκαλάκι με νερό. Με αυτό θα φροντίσουμε το παιδί, δίνοντάς του να πίνει όσο πιο συχνά γίνεται. Το είπαμε, προσέχουμε την υπερπροστασία για να μην γυρίσει αντίθετη πλευρά μετά το παιδί. Οδηγίες λοιπόν, πολύ λίγες, ίσως και πολύ επιγραμματικά, για ένα παιδί που βρίσκεται σε μια παιδική χαρά για να παίξει, όπως και πριν από λίγο διαβάσαμε οδηγίες για τα παιδιά που θα βρεθούν κάπου στις καλοκαιρινές διακοπές για να ξεκουραστούν.

συμβουλές και ταξίδι. Ταξίδι νοερό, το συνδυάζουμε αυτές τις ημέρες. Καλό είναι να μαθαίνουμε και να προσέχουμε. Προστατεύουμε τα παιδιά. Θέλουν να ξεσκάσουν, έχουν δίκιο, γιατί η χρονιά ήταν πιεσμένη, υποχρεώσεις πολλές, το διάβασμα αρκετό, η μελέτη. Οι πάρα πολλές δραστηριότητες που οι γονείς φορτώνουν τα παιδιά, χωρίς απαραίτητα να το θέλουν και τα παιδιά. Και που πολλές φορές εμείς, όταν ήμασταν μικροί, δεν το θέλαμε και λέγαμε: α, εγώ αν έχω δικά μου παιδιά, δεν το κάνω. Ό,τι είπαμε ότι θα κάνουμε, το κάνουμε. Και το κάνουμε όλοι μας με τεράστια αποτυχία, δυστυχώς. Ας κάνουμε λοιπόν ένα νοερό ταξιδάκι τώρα, έτσι, αναψυχή ραδιοφωνική. Θα φτάσουμε μέχρι το Μέτσοβο, σε μια ιστορία επιτυχίας κόντρα στην τάση της ερημοποίησης των βουνών μας. Είναι μια από τις ελάχιστες ορεινές κοινότητες που ακόμα σφίζει από ζωή. Εκεί λοιπόν θα φτάσουμε διαβάζοντας ένα κείμενο της Όλγας Χαραμή.

Λέει λοιπόν η δημοσιογράφος ότι οι ντόπιοι δεν το δέχονται αυτό που μόλις διαβάσαμε. Τους εξηγούμε πως υπάρχουν ελάχιστες ορεινές κοινότητες στην Ελλάδα με τόσο πληθυσμό, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να βλέπουν οικογένειες να εγκαταλείπουν το χωριό, να μετριούνται και να βγαίνουν λιγότεροι, να παρατηρούν τις δημόσιες υπηρεσίες να κλείνουν. Κι όμως, χτισμένο σε υψόμετρο 1150 μέτρων, με 1200 μόνιμους κατοίκους, το Μέτσοβο υπήρξε διαχρονικά πλούσιο, πολυπληθές και ίσως τυχερό, μια που διάφορες συγκυρίες φαίνεται να συνέβαλαν στην ακμή του, όλες προερχόμενες από τους βλάχους οικιστές του. Και αυτό καθόλου τυχαίο δεν είναι. Οι βλάχοι είναι γνωστοί για την καπατσοσύνη και τη διπλωματία τους, αλλά και για την εργατικότητα και την αγάπη για τον τόπο τους. Φημισμένοι κτηνοτρόφοι, κυρατζίδες και έμποροι έστησαν στην καρδιά της Πίνδου ένα σπουδαίο κέντρο, απαραίτητο ως σταθμό τις παλιές εποχές, ανάμεσα σε Γιάννενα και Τρίκαλα. Αρκετά απομονωμένο ώστε να είναι ασφαλές, αλλά και με πολλά βοσκοτόπια, ήταν ιδανικός τόπος για εγκατάσταση αλλά και για στάση. Γι' αυτό και γέμισε χάνια. Ωστόσο, αυτό που λένε οι κάτοικοι θα πρέπει όλους να μας εντυπωσιάζει, γιατί αν στο Μέτσοβο βλέπουν τον πληθυσμό να λιγοστεύει, τις οικογένειες να φεύγουν, να μειώνονται και οι δημόσιες υπηρεσίες και να αισθάνονται πιο αποκομμένοι από την κεντρική διοίκηση της χώρας και να πρέπει να μετακινούνται ακόμα πιο μακριά, σκεφτείτε τι συμβαίνει σε άλλα μικρότερα χωριά της πατρίδας μας, που εκεί πραγματικά και νερημώνει ο τόπος.

Πριν προλάβει να εγκαταληφθεί, ακολουθώντας τη μοίρα όλων των ορεινών κοινοτήτων, πέρασε από δίπλα του η Εγνατία Οδός, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια. Όμως, όπως εξηγεί ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Πολυτεχνείου της Αθήνας, ένας δρόμος από μόνος του δεν φτάνει. Και αν το Μέτσοβο παραμένει ζωντανό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό της ορεινής Ελλάδος έχει ερημώσει, αυτό συμβαίνει για άλλους λόγους. Το Μέτσοβο θα μπορούσε να είναι πρότυπο για τις ορεινές περιοχές. Η επιτυχία του είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, παρατηρεί. Και καταλήγει στους ευεργέτες του Μετσόβου, από τους οποίους, όπως φαίνεται, ξεκινούν όλα. Η πιο σημαντική παράμετρος είναι η επίδραση των ευεργετών. Δεν άφησαν απλώς πρίκα για τις κορασίδες, η σχολεία, αλλά και παραγωγικές δραστηριότητες. Ένα σπουδαίο μοντέλο ανάπτυξης. Ο λόγος βέβαια για τον Μιχαήλ Τωσίτσα και τον Ευάγγελο Αβέροφ, καθώς με τα χρήματα του πρώτου και το πείσμα, τη διαχείριση και τη διορατικότητα του δεύτερου, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανάπτυξη και την επιβίωσή του. Με τη σύσταση του Ιδρύματος Βαρόνου Μιχαήλ Τωσίτσα το 1947 έγιναν στο Μέτσοβο αλλά και στην Ελλάδα εν γέννη αμέτρητα κοινοφελή έργα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Το 1953 το Ίδρυμα εγκαινίασε το ξυλουργικό εργοστάσιο διευκολύνοντας τη ζωή των 22 μετσοβίτικων εργαστηρίων που έως τότε δούλευαν στα ποτάμια με πριονοκορδέλες για να φτιάξουν τα περίφημα μετσοβίτικα ξυλόγλυπτα, βαρέλια και κυψέλες. Το 1959 ιδρύθηκε το τυροκομείο και σε μια ήδη δυνατή κτηνοτροφική οικονομία το Ίδρυμα ενέταξε την αγελαδοτροφία, μοιράζοντας στους κτηνοτρόφους ακόμα και ζώα. Έστειλε στην Ιταλία 2 νεαρούς μετσοβίτες για να μάθουν την τέχνη της ιταλικής τυροκόμησης και να την παντρέψουν με αυτήν του τόπου τους. Έκτοτε, με πολύ κόπο, χρόνο και αγάπη, τα τυριά του Ιδρύματος βραβεύονται και μπαίνουν σε τραπέζια σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, χρηματοδοτεί τις σπουδές νεαρών μετσοβιτών προερχόμενων από κτηνοτροφικές οικογένειες. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο σημερινός διευθυντής του τυροκομείου, Γιώργος Τσομπίκος, ο οποίος επιλέχθηκε στα 15 του χρόνια, σπούδασε στην Ιταλία με έξοδα του Ιδρύματος και εκπαιδεύτηκε επιπλέον από τον προκάτοχό του Αποστόλη Μπίσα. Όπως μας λέει, το τυροκομείο απορροφά σχεδόν όλο το γάλα των παραγωγών της περιοχής, υπολογίζονται γύρω στους 80. Αλλά καθώς η κτηνοτροφία αυθύνει, οι ποσότητες γάλακτος είναι μικρές. Και μάλιστα αγοράζει σε πολύ καλύτερη τιμή από τις αγοράς, ενώ στηρίζει σε περίπτωση ζημιών. 20 άτομα εργάζονται στο τυροκομείο και 42 στο Ίδρυμα, από τους χώρους του οποίου έχουν περάσει διαχρονικά οι περισσότεροι μετσοβίτες ως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί και άλλα. Καθόλου τυχαίο μάλιστα δεν είναι το γεγονός ότι πολλοί νέοι επιλέγουν να σπουδάσουν στην Τυροκομική Σχολή Ιωαννίνων ή στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ώστε στη συνέχεια να απορροφηθούν από το Ίδρυμα ή να συνεργαστούν.

Οι θέσεις εργασίας δεν είναι ο μοναδικός τρόπος που το Ίδρυμα ΤΟΣΙΤΣΑ στηρίζει την τοπική κοινωνία. Τα ιδανικά του για την παραμονή και την παραγωγή στον τόπο και η φήμη του, η υποστήριξη του Ινοποιείου Αβέροφ, οι αναστηλώσεις μνημείων και οικημάτων, η δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου, η κατασκευή ιατρικών κέντρων στα χωριά, η λειτουργία χώρων πολιτισμού μαρτυρούν ένα πολύπλευρο έργο, με τον ίδιο όμως στόχο, σαν ένας άγρυπνος προστάτης. Είναι έτοιμο να επέμβει και να συνδράμει όπου παραστεί ανάγκη. Καθημερινή πρωί συνεχίζουμε να διαβάζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτό το κείμενο που μας ταξιδεύει σήμερα στο Μέτσοβο της Όλγας Χαραμή. Καθημερινή πρωί λοιπόν βλέπω το υπερθέαμα των κορυφών του Λάκμου μπροστά μου. Μυρίζω τον καθαρό αέρα. Μυρίζω και τις σούβλες βέβαια, αφού το Μέτσοβο είναι από τα πιο γνωστά τουριστικά κέντρα της Ηπείρου, με 1.200 κλίνες, 7 ταβέρνες και αρκετά καταστήματα τοπικών προϊόντων. Στα καλντερίμια του, με τα ωραία πέτρινα σπίτια, κυράδες ποτίζουν τους κήπους τους. Εργαζόμενες μητέρες τρέχουν προς τη δουλειά τους. Παιδιά κυνηγούνται. Τι όμορφο να βλέπεις τόση ζωντάνια και τι τύχη να ζεις σε ένα τέτοιο φυσικό περιβάλλον. Το Μέτσοβο έχει αδιανόητα πλούσια φύση. Γειτνιάζει με τη λίμνη Αόου, τη Βάλια Κάλντα και τις Δρακόλυμνες Φλέγγας, παρότι αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό. Έχει επίσης ενεργά σχολεία όλων των βαθμίδων. Σε βρεφονηπιακό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο φοιτούν 60 παιδιά, στο δημοτικό γύρω στα 80 και περίπου 200 σε γυμνάσιο λύκειο. Εδώ βρίσκεται και το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με το απόλυτα ταιριαστό για την περιοχή μεταπτυχιακό, περιβάλλον και ανάπτυξη ορεινών περιοχών. Μάλιστα, η φοίτηση γίνεται για έναν χρόνο υποχρεωτικά με φυσική παρουσία και αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του, αφού ουσιαστικά αναγκάζει τους φοιτητές σε βιωματική εκπαίδευση. 14 μεταπτυχιακοί από όλη την Ελλάδα, έως 20 αντέχει το πρόγραμμα, έως 11 ο ξενώνας φιλοξενίας, ζουν δωρεάν μέχρι σήμερα στο σύγχρονο όμορφο κτίριο και μπλέκονται με τους ντόπιους περισσότερο ή λιγότερο, βιώνουν την καθημερινότητα του Μετσόβου και εκτός των μαθημάτων πραγματοποιούν εργασίες υιοθετώντας ορεινές περιοχές. Φέτος είχαν σειρά τα άγραφα. Οι καθηγητές έρχονται εκ περιτροπής για μία εβδομάδα, ενώ η διεπιστημονικότητα του προγράμματος αποτελεί τομή για τα πανεπιστημιακά πράγματα, όπως λέει ο κύριος Καλιαμπάκος, ο οποίος είναι ο συντονιστής του προγράμματος. Στις ορεινές κοινότητες είναι αδύνατον να διαχωρίσεις ένα πρόβλημα από το διπλανό του. Όλα είναι αλληλένδετα, συμπληρώνει ο ίδιος. Εκεί λοιπόν στο Μέτσοβο συναντήσαμε Αθηναίους, Θεσσαλονικείς, νησιώτες, ηπειρώτες, από κλάδους της βιολογίας, της δημοσιογραφίας, της φιλοσοφίας, της διοίκησης επιχειρήσεων, οι οποίοι έφτασαν ως εδώ είτε για να δουν αν μπορούν να ζήσουν στο βουνό, είτε για να βρουν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον κλάδο τους προς όφελος των ορεινών κοινοτήτων. Οι εργασίες και η έρευνά τους είναι πολύτιμες για την τοπική κοινωνία. Μόλις πρόσφατα, το πρόγραμμα αυτό του Πολυτεχνείου και ο Δήμος άρχισαν να έρχονται σε υγιή επικοινωνία με κοινή επιδίωξη και των δύο πλευρών. Έχουμε και τον ίδιο στόχο, την επιβίωση του Μετσόβου ως ορεινής κοινότητας, λέει η Δήμαρχος Μαρία Χριστίνα Αβέροφ. Μέσα σε έναν κυκαιώνα γραφειοκρατίας και μια κεντρική εξουσία που θεσπίζει νόμους ίδιους για όλους τους Δήμους της Ελλάδος, δίχως να λαμβάνει υπόψη τις ορεινές ιδιαιτερότητες, προσπαθεί, όπως μας λέει, για το όραμά της, που δεν είναι άλλο από το να παραμείνει το Μέτσοβο υγιές και ζωντανό. Μεγαλωμένη στο χωριό, αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά από αγάπη για τον τόπο, στον οποίο πάντα ονειρευόταν να ζήσει. Από το να γκρινιάζω, θέλησα να προσπαθήσω. Όταν μεγάλωνα, ήμασταν 4.000 κάτοικοι. Τώρα, βάσει απογραφής, είμαστε 2.400. Η μείωση είναι τεράστια, λέει. Θέλω το Μέτσοβο να είναι βιώσιμο, να προσελκύσει νέες οικογένειες και να μην φύγουν οι υπάρχουσες. Έχει πλούσια φύση και βουνά. Έχει όνομα αναγνωρίσιμο, τουρισμό, παραγωγή. Αν με όλα αυτά δεν μπορέσει να επιβιώσει, τότε κανένα άλλο μέρος δεν μπορεί. Όμως ο τουρισμός δεν αρκεί. Πρέπει να τονωθεί
ο πρωτογενής τομέας και χρειάζεται κρατική βοήθεια, λέει. Με βαθιά αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα, με εθελοντικές δράσεις και φρέσκες ιδέες, μιλά έξω από τα δόντια. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και επιδόματα για όσους επιλέγουν την ορεινότητα και πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν όντως κόσμο στα βουνά. Θεσπίστηκε η Επιτροπή Ορεινών Περιοχών στη Βουλή, για παράδειγμα. Αναθεωρήσαμε και ξαφνικά βρισκόμαστε να πολεμάμε τις ανεμογεννήτριες ή να καταργούνται οι πρόεδροι από τα χωριά, και όλα αυτά είναι αντικρουόμενα.

Η εκπαιδευτικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μετσόφιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας που ανήκει στο Πολυτεχνείο της Αθήνας, Κατερίνα Γούλα, παρέμεινε στο χωριό και μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της με το σύζυγό της, Δημήτρη Τοσίδη, χωρίς να έχουν καταγωγή από την περιοχή. Μάλιστα περιμένουν παιδί και είναι αποφασισμένοι να δοκιμάσουν να το μεγαλώσουν στο Μέτσοβο. Ίσως και επηρεασμένοι από τα αποτελέσματα της ενδιαφέρουσας εργασίας της Κατερίνας, στην οποία κατέγραψε τις απόψεις των μαθητών των λυκείων Μετσόβου και Χρυσοβίτσας. 43% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από τη ζωή εδώ, ενώ το 64% βρίσκει ως μεγαλύτερο πλεονέκτημα της περιοχής το φυσικό περιβάλλον και μειονέκτημα την έλλειψη δραστηριοτήτων. Οι έφηβοι Μετσοβίτες δίνουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, αφού παρότι όλοι δήλωσαν ότι θα φύγουν για σπουδές, το 45% ανέφερε ότι θα ήθελε να επιστρέψει. Σε ποσοστό 47% για την οικογένειά τους, 27% για τον τρόπο ζωής και 13% για το καλό του τόπου. Τα ίδια ακούσαμε από γονείς. Η Σταματία Τόδη, μητέρα του Ιωάννη και της Βικτωρίας, παραδέχτηκε: «Τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ καλά και γι' αυτό τα εμποτίζουμε με τις αξίες του τόπου, την έννοια της κοινότητας, της παράδοσης, της φύσης. Κάποιοι δεν θέλησαν ποτέ να φύγουν, όπως ο δασοπόνος Στέργιος Ταμπέκης, ο οποίος μάλιστα επέλεξε κάποτε τις σπουδές του με κριτήριο εκτός από την αγάπη του για τα δάση, την επαγγελματική του αποκατάσταση στο Μέτσοβο. Άλλοι γύρισαν γιατί δεν άντεχαν μακριά από το βουνό, σαν τον πυροσβέστη Νίκο Καλοφύρη, κορυφαίο αθλητή του ορεινού τρεξίματος, ο οποίος καταπιάνεται με τη διάνοιξη μονοπατιών και διοργανώνει τον αγώνα Ursa Trail, έναν από τους ωραιότερους της Ελλάδος. Στην κυριολεξία στο βουνό αποφάσισε να ζει και ο Λευτέρης Φάφαλης, ο διακεκριμένος χιονοδρόμος με συμμετοχή σε 4 Ολυμπιάδες στο σκι αντοχής, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, μεγάλωσε στο Μέτσοβο και μετά από σπουδές στη Γερμανία και μια επιτυχημένη πορεία στις Άλπεις, επέστρεψε με τη χρυσή Ολυμπιονίκη Γερμανίδα σύζυγό του Βιόλα Μπάουερ και ίδρυσε το πρώτο τουριστικό γραφείο της περιοχής με εξειδίκευση στις υπαίθριες δραστηριότητες. Άνθρωποι της φύσης που προβάλλουν την περιοχή με άλλο τρόπο. Άνθρωποι της παράδοσης, όπως η 86χρονη Καλλιόπη που φημίζεται για τις μετσοβίτικες πίτες και τις βλάχικες βελέντζες που έφτιαχνε στον Αργαλιό, ή ο κτηνοτρόφος Κώστας που αρνείται να εγκαταλείψει την περιοχή και τα ζώα, και μαζί ο 25χρονος γιος του που φίτησε στη σχετική σχολή στα Γιάννενα ακριβώς γι' αυτό. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έμειναν, άνθρωποι που γνώρισαν τον τόπο και τελικά εγκαταστάθηκαν. Ο τόπος έχει όλες τις προδιαγραφές για να σωθεί και η σωστή κατεύθυνση στην οποία θα πάει είναι και δική μας υπόθεση. Είμαστε λοιπόν στο σημείο ή τώρα ή ποτέ για να μπορέσουμε να δούμε και αυτήν την περιοχή πραγματικά να ανθίζει και να μην φτάσουμε σε αυτό που βλέπουμε σε όλες τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές και κοινότητες. Ένα διαφορετικό λοιπόν ταξίδι μέχρι το Μέτσοβο, το πολλά υποσχόμενο και ολοζώντανο και ταυτόχρονα πανέμορφο τόπο αυτό, κάναμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές.

Θα μοιραστούμε τώρα μαζί σας 10 λόγους που θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει το καλοκαίρι στο πανέμορφο Μέτσοβο. Ένας λόγος είναι για τη δροσιά. Ναι, πολύ καλά το ακούτε. Πρόκειται για τους λεγόμενους κλιματικούς επισκέπτες. Έτσι μας αρέσει να βρίσκουμε πάντοτε τίτλους και να βάζουμε σε κάθε τι. Εδώ και χρόνια είναι σημαντικό ποσοστό εκδρομέων του Μετσόβου. Έρχονται από τις γύρω περιοχές, ειδικά από τα Τρίκαλα και τη Λάρισα, όπου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές. Έρχονται λοιπόν, πιάνουν μια ωραία θέση κάτω από τα πλατάνια και τις αγριοκαριδιές πέριξ της πλατείας και απολαμβάνουν τη δροσιά. Είναι λόγος για να πας να φας, να πιεις, να σταθείς λιγάκι και μετά να επιστρέψεις τα δικά σου για τους κοντινούς εκεί της περιοχής. Οι υπόλοιποι, αν πάνε στο Μέτσοβο, θα κάτσουν λίγες μέρες παραπάνω βέβαια και θα την απολαύσουν αυτή τη δροσιά. Υπάρχουν ένας άλλος λόγος, υπέροχοι χώροι πολιτισμού. Έχουμε εκθέσεις και τα κτίρια στα δύο λαογραφικά μουσεία, το ένα του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τωσίτσα στο αρχοντικό της οικογένειας, το άλλο στο αρχοντικό Τσανάκα της οικογένειας Βενέτη. Η Πινακοθήκη Αβέροφ, επίσης του Ιδρύματος Τωσίτσα, είναι ένας άρτιος χώρος πολιτισμού. Η συλλογή του περιλαμβάνει έργα από τους σημαντικότερους Έλληνες εικαστικούς του 19ου και 20ου αιώνα, ενώ στις αίθουσές του φιλοξενείται επιπλέον η έκθεση «Το Μέτσοβο που χάνεται» με εμβληματικές φωτογραφίες του Κώστα Μπαλάφα. Τον εκθεσιακό χώρο του προγράμματος της διεπιστημονικής εκπαίδευσης του Εθνικού και Μετσοβίου Πολυτεχνείου παρουσιάζεται το βραβευμένο Athens Photo World 2021. «Διάβα» είναι ο τίτλος του Δημήτρη Τωσίδη, ένα αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και φωτογράφησης των τελευταίων νομάδων κτηνοτρόφων της Πίνδου. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε τη δροσιά, υπάρχουν αρκετοί χώροι πολιτισμού, δηλαδή αν πάει κανείς εκεί θα περάσει και χρόνο στα σημαντικά αυτά κέντρα, στις εκθέσεις και στα μουσεία. Όμως ένας πολύ καλός λόγος είναι το φαγητό, γιατί το Μέτσοβο είναι γαστρονομικός προορισμός όχι μόνο για τα φημισμένα τυριά του Ιδρύματος Τωσίτσα, το Μετσοβόνε, η Μετσοβέλα, το γηδίσιο τύπου Σεύρ, η Ρετσάνα τύπου Παρμεζάνα, η Γραβιέρα, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί κανείς εκεί, αλλά και για πιάτα που στην καλύτερη εκδοχή τους παρουσιάζονται εκεί στο Μέτσοβο. Πρόβιο, κοντοσούβλι, παϊδάκι, ψητό αρνί στη γάστρα, κεφτέδες με πράσα, σούπες, τραχανάδες, μετσοβίτικες πίτες. Φυσικά, μαζί με το καλό φαγητό υπάρχει και το καλό κρασί. Δύο είναι οποία λειτουργούν στο Μέτσοβο και τα δύο με μεγάλη ιστορία και με βραβευμένα κρασιά. Το Κατόγια Βέροφ, το οποίο αποτελεί ένα πρότυπο επισκέψιμο χώρο και διαθέτει επιπλέον εστιατόριο και ξενώνα, και το Ινοποιείο της Μονής Αγίου Νικολάου, η οποία, αναστηλωμένη πια από το Ίδρυμα Τωσίτσα, αναβίωσε τους παλιούς αμπελώνες και πρόσφατα απέκτησε χώρο γευγινωσίας με θέμα το ανήλιο. Υπάρχει ακόμα μια άλλη ευκαιρία που αποτελεί και αυτή λόγο για να φτάσει κανείς μέχρι το Μέτσοβο. Είναι η λίμνη Αόου. Πρόκειται για τεχνητή λίμνη, δημιουργήθηκε το 1991 με την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στις πηγές του ποταμού στο οροπέδιο Πολιτσές. Σε υψόμετρο 1300 μέτρων, με έκταση 11,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πάνω σε ένα διαχρονικά κέριο πέρασμα που ένωνε την Ήπειρο με τη Μακεδονία, αποτελεί σήμερα ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, ιδανικό για περιήγηση με αυτοκίνητο ή ακόμα καλύτερα, με ποδήλατο. Η διαδρομή που κάνει τον γύρο της έχει μήκος 33 χιλιόμετρα. Αυτή είναι λοιπόν η τεχνητή λίμνη του Αόου. Επιπλέον λόγος για να βρεθεί κανείς στο Μέτσοβο: για πεζοπορία ή ποδήλατο δάσους. Πολιτιστικές διαδρομές εντός οικισμού, εύκολες πεζοπορίες όπως η κυκλική που περνά από τη μικρή κορυφή Καλυγωμένου Αλώνη, βόλτες και με ηλεκτρονικά ποδήλατα που μπορεί κανείς να βρει στα δάση και στα ορεινά λιβάδια γύρω από τη λίμνη του Αόου, στην οποία μπορεί να νοικιάσει και πλωτά μέσα. Μεγαλύτερες εξορμήσεις στα υπέροχα δάση της Βαλιακάλντα ή και αναβάσεις σε ψηλές κορυφές, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και την επιθυμία του καθενός φυσικά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χαρεί την πλούσια φύση της περιοχής.
και φυσικά θα αναζητήσει οργανωμένες δραστηριότητες και αναπληρούνται και όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Για τους πιο τολμηρούς τώρα, ένας άλλος λόγος είναι η ανάβαση στην Φλέγκα, μια από τις ωραιότερες πεζοπορίες στην περιοχή. Είναι αναμφισβήτητα η ανάβαση στη Δρακόλυμνη και στην κορυφή Φλέγκα, στο Μαυροβούνι, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού Πίνδου. Η διαδρομή ξεκινά από το ορειβατικό καταφύγιο, διασχίζει δάση με μαυρόπευκα και ρόμπολα, βγαίνει στα αλπικά και φτάνει στην κορυφή σε υψόμετρο 2.159 μέτρα. Έπειτα κατηφορίζει προς τις δύο Δρακόλυμνες. Υπολογίζεται συνολικά 5-6 ώρες με την επιστροφή. Η ανάβαση μπορεί να γίνει και από το Αρκουδόρεμα στον πυρήνα της Βάλια Κάλντα. Βουνό, τεχνητή λίμνη, έχει όμως και καταράκτες η περιοχή, που είναι και αυτός ένας λόγος, αν θέλετε, για να βρεθεί κανείς εκεί. Λίγο έξω από το χωριό Μιλιά θα εντοπίσει κάποιος την πινακίδα που οδηγεί στους καταράκτες Μπουλουβάρου. Θα περπατήσει μόλις 5 λεπτά για να βρεθεί σε ένα πανέμορφο σκηνικό μέσα στο δάσος, με τρεχούμενα νερά, καταράκτες και διαδοχικές βάθρες. Τα νερά είναι πάρα πολύ παγωμένα, αλλά αυτό δεν αποτρέπει κάποιον από το να βουτήξει, δεν είναι να αντέχει. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι οι παραδοσιακές ασχολίες. Αξίζει λοιπόν στα δύο κοντινά στο Μέτσοβο χωριά να βρεθεί κανείς, στη Μιλιά, όπου θα εντυπωσιαστεί από το πλήθος των εργαστηρίων ξυλογλυπτικής που επιβιώνουν από την τέχνη τους, ενώ το Ανθοχώρι μπήκε πιο πρόσφατα στον τουριστικό χάρτη λόγω της αναστήλωσης του χώρου, όπου υπήρχε νερόμυλος, νεροτριβή και μαντάνια, τα οποία μετατράπηκαν σε μουσείο υδροκίνησης από δύο νέους που έστησαν εκ νέου εδώ τη ζωή τους. Εκεί λειτουργεί από τους ίδιους και ένα εξαιρετικό καφέ εστιατόριο. Και τέλος, το Ανήλιο φημίζεται για τις χασαποταβέρνες και για το χιονοδρομικό κέντρο του. Ωστόσο, το καλοκαίρι, στο χώρο του, διοργανώνεται ένα μουσικό φεστιβάλ που περιλαμβάνει προαιτική κατασκήνωση στη φύση γύρω από τη μικρή λίμνη. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα στοιχεία ή, αν θέλετε, από τους λόγους που μπορεί κάποιος να πάει στο Μέτσοβο. Όχι ότι χρειάζεται κάποιος λόγος για να επισκεφθούμε ένα μέρος της πατρίδας μας, γιατί όταν φτάνουμε εκεί ανακαλύπτουμε πάρα πολλές ομορφιές και μαζί με τις φυσικές και τις πνευματικές. Πού μπορεί να πάμε στην Ελλάδα και να μην βρούμε κάτι που να γεμίσει στην κυριολεξία την ψυχή μας, να την ξεκουράσει, να απολαύσουμε το τοπίο, τις ομορφιές, τις ιδιαιτερότητες, να βρούμε τοπικές παραδόσεις, να γευθούμε τα τοπικά φαγητά και να γνωρίσουμε τις τοπικές πνευματικές εστίες που υπάρχουν. Γιατί σε κάθε περιοχή έχουμε μικρά ή μεγαλύτερα προσκυνήματα, γνωστά ή άγνωστα μοναστήρια, γνωστούς ή άγνωστους αγίους που έζησαν εκεί. Έτσι και στο Μέτσοβο.

Και κάπως έτσι, με συμβουλές, με λόγους που χρειάζεται κάποιος να έχει, δεν χρειάζεται είπαμε, για να επισκεφθεί το Μέτσοβο, γνωρίσαμε αυτήν την όμορφη περιοχή με έναν άλλο ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από το κείμενο που μόλις διαβάσαμε της Όλγας Χαραμή, και νωρίτερα είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε, να μοιραστούμε με όλους εσάς συμβουλές για το καλοκαίρι, κυρίως για τα παιδιά. Αναφερθήκαμε σε ό,τι πρέπει να προσέχουμε όταν τα παιδιά είναι σε θάλασσες και πισίνες, και μιλήσαμε φυσικά για την ασφάλεια στην παιδική χαρά. Για εσάς που ρωτάτε, αν αναζητήσετε στο ίντερνετ, υπάρχει το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος με πάρα πολλές σχετικές πληροφορίες. Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Εκεί θα βρείτε αυτά και άλλα πολλά που είπαμε εμείς σήμερα, πολύ περισσότερα, και συνεχώς ανανεώνται και μπορείτε να έχετε έτσι κι εσείς περισσότερες πληροφορίες. Μετά λοιπόν από αυτό το νοερό ταξίδι, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ο ραδιοφωνικός μας χρόνος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και αυτό το πρωινό μαζί μας. Μείνετε στην Πειραϊκή Εκκλησία και ας συνεχίσουμε αυτό το καλοκαίρι μέσα από τις διακοπές να κρατάμε αδιάκοπη την προσευχή μας. Είναι αυτή που μας ενώνει με το Θεό, που μας δυναμώνει και που μας ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως γνωρίζετε, δεν τη μελετούμε όσο χρειάζεται, δεν ξέρουμε τα σπουδαία κείμενά της, δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει αυτό. Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι κυρίως την Καινή Διαθήκη μελετούν οι άνθρωποι, μία η πιστή, μία ωραία μελέτη της βίβλου θα ήταν να διαβάσω μια φορά την Καινή Διαθήκη, μια φορά την Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι την Καινή Διαθήκη. Είναι μια πολύ ωραία σειρά αυτή για να δούμε τα πράγματα, πώς ξεκίνησαν, πώς εκπυρώθηκαν, τι υπόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, τι εκπυρώθηκε και τι συμπυρώθηκε στην Καινή Διαθήκη. Και να δούμε μετά, μέσα από το κείμενο αυτό, τι καινούριο μπορούμε, με τι καινούριο μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας με τη μελέτη αυτή. Δεν φτάνει μόνο μία ανάγνωση, είναι αλήθεια αυτό. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δεν φτάνει μία ανάγνωση. Οι περισσότεροι πλέον διαβάζουν μόνο τη μετάφραση. Καλό θα είναι να υπάρχει μία ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου, μετά η μετάφραση, η ερμηνευτική απόδοση, όπως λέγεται, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι να έχουμε μόνο μία μετάφραση, αλλά πώς αποδίδονται οι έννοιες και οι λέξεις. Και βέβαια το καλύτερο θα ήταν να έχουμε δίπλα στην Αγία Γραφή που έχουμε στο σπίτι μας και τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, και υπάρχουν πολλά τα οποία ερμηνεύουν όλα αυτά τα ιερά κείμενα. Αυτό το έργο προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς, να δίνουμε λίγο πιο έτοιμη την τροφή αυτή, σκεπτόμενοι ότι ο χρόνος σας είναι πάρα πολύ λίγος, ο ελεύθερος χρόνος στον σύγχρονο τρόπο ζωής είναι πολύ λίγος για τους ανθρώπους, και δεν υπάρχει συχνά η δυνατότητα να ανατρέχουν και σε ερμηνευτικά κείμενα και βιβλία και μελέτες. Από την προηγούμενη φορά έχουμε μείνει στον ένατο ψαλμό, στους ψαλμούς βρισκόμαστε, έχουμε τον ένατο ψαλμό, ο οποίος είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι έχει συνενωθεί με τον δέκατο ψαλμό. Γι' αυτό και είναι μεγάλος σε έκταση αυτός ο ψαλμός, και έτσι λύνεται και το ζήτημα που κάποιοι ρωτούν, γιατί έχουμε διαφορετική αρρύθμιση των ψαλμών στο εβραϊκό κείμενο και διαφορετικό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ακριβώς λοιπόν επειδή είχαμε συνένωση από τους Εβδομήκοντα των δύο ψαλμών, γι' αυτό και έχουμε την διαφορά από το εβραϊκό και τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Έτσι ερμηνεύεται η διαφορά στους αριθμούς. Είπαμε επίσης ότι αφορά ο ψαλμός αυτός ο ένατος τη νίκη ενός βασιλιά, του Δαβίδ εν προκειμένου, εναντί ενός ισχυρού λαού, ενός ισχυρού στρατού. Τη νίκη αυτή την απέδωσε ο Δαβίδ στον Θεό, επειδή ήταν ένας πόλεμος, ένας αγώνας για την υπεράσπιση των ιερών πραγμάτων, τα ιερά και όσια που λέμε εμείς, και δεν ήταν βέβαια ένας επεκτατικός πόλεμος, ήταν ένας αμυντικός πόλεμος, και ο Θεός όντως ευνόησε αυτήν την έκβαση. Είχαμε αυτή την αίσια αγαθή έκβαση για την υπόθεση. Και εκτός αυτού είδαμε επίσης ότι ο Δαβίδ προτρέπει τους συμπατριώτες του, τους πολίτες της χώρας του, να λατρεύσουν και να ευχαριστήσουν και αυτοί το Θεό. Είδαμε λίγο παρακάτω ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη, θέλει να κυριαρχεί και να υπάρχει δικαιοσύνη ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως κάνουν το ακριβώς αντίθετο, κάνουν το παν για να μην υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη
ανάμεσά τους. Στη συνέχεια είδαμε στο 10ο στίχο του ψαλμού ότι είναι καταφυγή ο Θεός των ανθρώπων που δεν έχουν τη δύναμη να υπερασπιστούν πολλές φορές την αλήθεια και το δίκιο τους. Οι φτωχοί, οι κατατρεγμένοι, οι αδικημένοι άνθρωποι, οι θλιμμένοι καταφεύγουν στο Θεό και νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται κοντά τους. Είμαστε στο σημείο αυτό λοιπόν, μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα, γιατί οι Ιουδαίοι όμως να δοξολογήσουν το Θεό? Είναι αυτό που τους προέτρεψε, όπως είπαμε, ο Δαβίδ. Γιατί ο Θεός, αφού βρέθηκε βοηθός τους, ιτήθηκαν οι εχθροί και τώρα είναι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Γι' αυτό το λόγο να δοξολογήσουν το Θεό και να τον ευχαριστήσουν. Γιατί τους ξαναδίνει το μεγάλο αγαθό που λέγεται ελευθερία. Και γιατί εμφανίζεται μέσα από όλη την πλοκή αυτή που περιγράφεται στο κείμενο ο Θεός σαν ένας συγγενής τους. Και μάλιστα ο πιο κοντινός συγγενής. Υπήρχε νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ότι το αίμα κάποιου που σκότωσαν πρέπει να το υπερασπιστεί κάποιος από τους συγγενείς. Βλέπουμε στα βιβλία των αριθμών, 35ο κεφάλαιο, στο Δευτερονόμιο, στο 19ο, τι αναφέρεται εκεί, ότι ο συγγενής του φωνευθέντος πρέπει να εκδικηθεί για τον φόνο του συγγενούς. Και εδώ πέρα βάζει και τον Θεό ο ποιητής σαν να είναι κάποιος ο οποίος γίνεται συγγενής και υπερασπίζεται το άδικο αίμα που χύθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να τα κατανοήσουμε αυτά θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή και να δούμε πώς οι άνθρωποι έβλεπαν τον Θεό και πώς και στα κείμενα εκφραζόταν αυτή η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Βάζει δηλαδή ο ποιητής τον Θεό σαν έναν αυτός ο οποίος πάει και υπερασπίζεται το αθώο, το αίμα του αθώου αυτού ανθρώπου. Και στο 13ο στίχο έτσι εκφράζεται: «Ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων». Δηλαδή αυτός είναι που αναζήτησε αυτά τα αίματα των αθώων και δεν άφησε και δεν έμεινε αδιάφορος στην κραυγή, στον πόνο των ανθρώπων που είναι φτωχοί και πονούν. Εμφανίζει δηλαδή εδώ ο ψαλμωδός, και αυτό λέει και στους συμπατριώτες του, ότι πλέον ο Θεός δεν είναι κάποιος που κατοικεί στον ουρανό και δεν έχει σχέση μαζί μας. Όχι, ο Θεός είναι στενός μας συγγενής, γιατί μας υπερασπίστηκε. Ακόμα και σε αυτές τις διώξεις που είχαμε και τις πράξεις πολέμου, βρέθηκε βοηθός μας.

Έτσι λοιπόν, με μια ευγνωμοσύνη στο Θεό, θυμάται ο ποιητής και γράφει, και λογικά θα γράφει και θα δακρύζει και θα κλαίει και θα είναι αυτά τα δάκρυα χαράς και ευγνωμοσύνης, θα γράφει και θα χαράσει αυτά που εμείς σήμερα διαβάζουμε. Υπάρχει μία λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και τότε και τώρα και πάντοτε. Είναι η λέξη ταπείνωση. Υπάρχει ταπείνωση με την έννοια ότι κάποιος μεταπείνωσε, δηλαδή ας πούμε ότι έγινε πόλεμος μεταξύ δύο λαών, αυτός που νίκησε ταπεινώνει τον άλλο λαό και τον κάνει και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και είναι και η άλλη ταπείνωση, η εκούσια ταπείνωση, αυτή που ο ίδιος ο άνθρωπος την καλλιεργεί και κρατάει τον εαυτό του χαμηλά, δεν υψηλοφρονεί, δεν θεωρεί ότι είναι κάποιος, αλλά ως στάση ζωής είναι ταπεινός. Δεν έχει καμία σχέση η μία με την άλλη. Εδώ ασφαλώς μιλάμε με την πρώτη έννοια. Παρατηρούμε ότι έχουμε μία, όταν μιλάμε για ταπείνωση εννοούμε για αυτήν την αίσθηση του ανθρώπου που τον άλλον παίρνει και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια ανθρώπινη έχει. Λέει λοιπόν, «Ελέησον με Κυρία, είδε την ταπείνωσή μου εκ των εχθρών μου», δηλαδή «δες τι έπαθα». «Δες τι έπαθα», δηλαδή εδώ χρησιμοποιεί αυτή

άδικος και είναι και αυτός που τελικά δεν πιστεύει στο Θεό. Ένας τέτοιος λοιπόν είναι ο εχθρός. Ένας τέτοιος είναι ο αντίπαλος του βασιλιά και των ανθρώπων. Και η νίκη λοιπόν έχει έρθει εναντίον αυτών των ασεβών ανθρώπων. Επίσης να δούμε λίγο και να δούμε και πώς ψυχολογικά μπορούμε να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις εδώ, γιατί είναι πολύ γλαφυρά γραμμένες. Λέει ότι κάποιοι εχθροί, αυτοί οι ασεβείς, προσπάθησαν να ανοίξουν ένα βαθύ λάκκο με λάσπη, και λάσπη εδώ μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή που σήμερα λέμε λάσπη, δηλαδή τη διαφθορά. Και αφού άνοιξαν αυτό, έσκαψαν και άνοιξαν αυτό το μεγάλο λάκκο, το βαθύ λάκκο, προσπάθησαν να βάλουν μέσα ένα λαό, εν προκειμένου τον Ισραήλ. Αλλά εκεί που ετοίμαζαν το βαθύ λάκκο για να πέσει ο λαός αυτός, οι ίδιοι βούλιαξαν μέσα σε αυτόν. Και πάλι εδώ ο λαός το έχει πάρει. Ανήκεις, λέει, το λάκκο του άλλου, θα πέσεις ο ίδιος μέσα. Όλα αυτά τελικά βλέπουμε ότι είναι επηρεασμένα από τα κείμενα. Βούλιαξαν λοιπόν αυτοί, ενεπάγησαν έθνη εν διαφθορά ή επίησαν. Αυτοί που ετοίμαζαν αυτό το λάκκο με τη λάσπη, που είναι με συκοφαντίες, με διάφορους τρόπους, οι ίδιοι έπεσαν μέσα στο λάκκο που άνοιξαν. Έστησαν λοιπόν την παγίδα, αλλά σε αυτή την παγίδα έπεσαν οι ίδιοι. 16ος στίχος. Εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Το πόδι δηλαδή, πιάστηκε το πόδι τους. Για τα έθνη αυτά, για τους λαούς αυτούς που προξένησαν τόσα άσχημα στο δικό τους έθνος, που ασφαλώς είναι έθνη που καλλιεργούν την αμαρτία, αυτά τα έθνη είναι μακριά από το Θεό, τα επιλανθανόμενα του Θεού έθνη. Για αυτά τα έθνη ο ψαλμωδός εύχεται να επιστρέψουν στον Άδη από τον οποίο και γεννήθηκαν και κατάγονται. Εδώ πέρα το μυαλό μας πρέπει να πάει στον πρώτο άνθρωπο, στον Αδάμ, και σε αυτήν την τιμωρία, σε αυτόν τον τιμωρητικό λόγο που φαίνεται στη Γένεση 3,19, όταν γίνεται η αμαρτία και όταν η παρακοή και όταν μένουν αμετανόητοι, η φράση είναι να γίνεις γη από την οποία και προέρχεσαι. Έτσι και εδώ πέρα παρομοίως το ίδιο εύχεται ο ψαλμωδός και λέει να γίνεις, να επανέλθεις στον Άδη από εκεί που κατάγεσαι. Και με αυτή την έκφραση κλείνει το πρώτο μέρος του ψαλμού αυτού. Είπαμε ότι έχουμε συνένωση δύο ψαλμών, και να πούμε μια αλήθεια, ότι εδώ ασφαλώς δεν βλέπουμε μια στάση ζωής όπως την βλέπουμε στο χριστιανισμό σήμερα, αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε το τότε με βάση το σήμερα. Τι εννοώ? Εδώ φαίνεται ότι ο ψαλμωδός ζητά από το Θεό, εύχεται να τιμωρηθούν, να επιστρέψουν στον Άδη από όπου και προέρχονται και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε ασφαλώς αυτή την αγάπη, την κορύφωση αυτή της αγάπης που βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι για τα χρόνια εκείνα, στα χρόνια εκείνα, ο άνθρωπος

άνθρωπος είναι πεσμένος, είναι ο μεταπτωτικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλό βαθμό που είπε ο Χριστός, αν σε ραπίσουν από τη μία, στρέψε και την άλλη. Είναι σαν να θέλει ένα μωρό παιδί, όταν γεννηθεί, θέλουμε σε ένα τέτοιο βρέφος να δώσουμε να φάει ξηρά τροφή. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πνιγεί. Δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα. Γι' αυτό έχουμε άλλη νομοθεσία, οφθαλμός αντί οφθαλμού, και σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου θα φτάσουμε σε αυτό το άκρο, το ωραίο άκρο της αγάπης, δηλαδή της αγάπης ακόμα και προς τους εχθρούς. Και βλέπουμε μέσα στην πορεία της Αγίας Γραφής αυτή την εξέλιξη του ανθρώπου, ο οποίος ενώ βρίσκεται πεσμένος μετά την πτώση, σιγά σιγά σηκώνεται, προσπαθεί να κάνει τα πρώτα βήματά του και να βρει τελικά έναν ρυθμό για να περπατήσει, και βέβαια μετά να καλπάζει πνευματικά με αυτό, με την τόση ελευθερία που βλέπουμε από τον Χριστό, ο οποίος μας διδάσκει αγάπη στους εχθρούς, που τελικά δίνει σε μας την ελευθερία. Γιατί η αγάπη προς τους εχθρούς, όταν γίνεται εκούσια και γίνεται στάση ζωής, τότε ο άνθρωπος σίγουρα είναι πολύ ελεύθερος από οτιδήποτε τον δεσμεύει από τα πάθη του. Ναι.

μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του ψαλμού. Να θυμίσω και πάλι ότι στο εβραϊκό κείμενο αυτό το μέρος αριθμείται ως δέκατο ψαλμός. Έχουμε πει ότι οι εβδομήκοντα έχουν συνενώσει τους δύο ψαλμούς σε ένα. Στο πρώτο μέρος του ένατου ψαλμού είδαμε μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, του βασιλιά Δαβίδ, για την νίκη αυτή που είχε κατά ενός εχθρού. Δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός αυτός. Ας βάλει και ο καθένας από μας ως εχθρό τον κακό του εαυτό. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού αυτού αλλάζει κάπως το πλαίσιο. Μιλάει για κάποιον ή για κάποιους ασεβείς, κακούς ανθρώπους, και στρέφεται εναντίον τους ο Δαβίδ και παρακαλεί τον Θεό να τους τιμωρήσει. Η ερμηνεία είναι ότι ο Δαβίδ μετά από αυτή την ευχαριστία που δίνει, που προσφέρει στο Θεό, που καταθέτει ενώπιον του Θεού, βλέπει ότι υπάρχουν κάποιοι τους οποίους χαρακτηρίζει κακούς. Έναν εξ αυτών τον παρουσιάζει ιδιαίτερα κακό και στα όρια του επικίνδυνου. Αυτός πιθανόν να καταπιέζει τους άλλους ανθρώπους, τους συμπολίτες του, και μπορεί να έχει και κάποιους ομοειδεάτες οι οποίοι αποτελούν όλοι μαζί τώρα μία σπήρα που βρίσκονται ενάντια και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Λέει, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή». Ποιο είναι το πιο άσχημο που μπορεί ένας άνθρωπος να έχει και να του δυσκολεύει τη ζωή και να δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων γύρω του? Αυτό λέγεται υπερηφάνεια. Και θα πρέπει εδώ πέρα να διευκρινίσουμε τι εννοούμε υπερηφάνεια, γιατί αλλιώς ερμηνεύεται σήμερα η λέξη. Το να είσαι υπερήφανος, κάποιος λέει είναι, είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός, είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, νιώθω ας πούμε μια τέτοια υπερηφάνεια. Σε ένα τέτοιο σημείο, όταν είναι εντός ορίων, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος. Όταν όμως η υπερηφάνεια φτάνει στα όρια της αλαζονίας, τότε ο άνθρωπος όντως γίνεται ασεβής και υπερήφανος. Ο υπερήφανος πάντοτε μιλάει για τον εαυτό του. Πάντοτε ο ίδιος τα έχει κάνει όλα πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι πάντα φταίνε και συνεχώς με το δάχτυλο δείχνει σε εκείνους, προς εκείνους. Κάποιες φορές μπορεί να προσβάλλει τον άλλον, αφού πάντοτε θεωρεί ότι εκείνος είναι ο αλάνθαστος. Μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον άλλο τον άνθρωπο. Μπορεί να πληγώσει τον άνθρωπο. Έχει ένα πολύ, είναι μια πολύ χαρακτηριστική φράση στον 23ο στίχο του ψαλμού και λέει: «Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός». Καίγεται δηλαδή ο φτωχός. Τον κάνεις ίσα με το χώμα. Τον απαξιώνεις απόλυτα. Αυτή είναι ασέβεια. Και ο άνθρωπος αυτός που είναι ασεβής έχει
προς δύο κατευθύνσεις, σε δύο κατευθύνσεις στρέφεται και εναντίον του Θεού, γιατί λέει ο Θεός σε μένα δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα, και στον άνθρωπο, που εμείς στη θεολογία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος τι είναι, η εικόνα του Θεού. Άρα και με τις δύο αυτές, στις δύο αυτές κατευθύνσεις στρέφεται εναντίον του Θεού και απευθεία στο Θεό, αλλά και μέσω του ανθρώπου. Πώς το λέει το κείμενο στον 25ο στίχο? «Ουκ εστίν ο Θεός ενώπιον αυτού». Πραγματικά ο ασεβής, ο άνθρωπος, καταρρύπτει από την καρδιά του το Θεό και κάνει Θεό τον εαυτό του και παραδέχεται ότι μόνο ο εαυτός του είναι ο αληθινός, ο σταθερός και ο παντοδύναμος. Εδώ έχει γίνει ίσως η μεγαλύτερη αμαρτία, γιατί το να πέσει, το να αμαρτάνει ο άνθρωπος είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινα, είμαστε πολύ ευάλωτοι σε πράγματα και αμαρτάνουμε, αλλά το να εκθρονίζεις το Θεό και να βάζεις το εγώ σου σε αυτήν τη θέση, τότε είναι πολύ ολισθηρός πλέον ο δρόμος για σένα και επικίνδυνος. Τι λέει αυτός ο ασεβής? Είπεν την καρδία αυτού, συζητάει με τον εαυτό του, ουμή σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Δεν θα πάθω τίποτα, θα είμαι αιώνια όπως είμαι τώρα. Και βέβαια έρχεται ο θάνατος, η ασθένεια πρώτα, η φθορά, τα γυρατιά, και του δηλώνουν το πόσο άστοχα είναι και άκυρα είναι αυτά που λέει και υποστηρίζει. Μέσα στην καρδιά του λοιπόν, όταν λέει ότι δεν θα κουνηθώ ποτέ, δεν θα σαλευθεί ο θρόνος μου, όχι τώρα αλλά και αργότερα, ή έρχεται η ίδια η ζωή και το αποδεικνύει το πόσο πραγματικά θα διασαλευθεί η θέση του. Υπάρχει ένα θράσος σε όλο αυτό. Υπάρχει ένας υπέρμετρος εγωισμός. Και όχι μόνο θεωρεί ότι ο ίδιος τα καταφέρνει όλα μόνος του και τα πετυχαίνει όλα μόνος του, και μόνο με τον ιδρώτα του προσώπου του και τον κόπο τα καταφέρνει όλα, αλλά ονομάζει και το Θεό αδύναμο. Αυτός είναι αδύναμος να με τιμωρήσει. Κατά το πλήθος της οργής αυτού ούκ εξητήσει ο Θεός αυτόν. Όχι μόνο όταν ο Θεός είναι ήρεμος, αλλά και όταν ο Θεός οργιστεί, και τότε πάλι είναι πάρα πολύ λίγος για να μου προκαλέσει οτιδήποτε κακό. Ο ασεβής λοιπόν γίνεται, περιπέζει εδώ και τον ίδιο το Θεό, και ειρωνικά μιλάει και ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Πολλές φορές ο άνθρωπος ζει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζει ότι ό,τι απόκτησε θα το έχει αιώνια, ενώ για τα υλικά αγαθά, και ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα μπορεί να ζει όπως νομίζει και όπως κρίνει. Εδώ υπάρχει πράγματι μια ανέδεια και θα έλεγα και μια βλασφημία. Και με αυτόν τον τρόπο λέει ο ψαλμωδός στον 25ο στίχο ότι παρόξενε τον Κύριο, σαν ο Θεός να πειράχθηκε, δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά εδώ, σαν να πειράχθηκε ο Θεός με αυτούς τους εμπαθείς και υπερφύαλους λόγους. Ένεκεν τίνος παρόξενε ο ασεβής των Θεών, και απαντά, επειδή ο ασεβής είπε εν την καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Δηλαδή λέει
ο άνθρωπος, ο ασεβής, ότι ο Θεός δεν θα με βρει καν. Ούτε θα με βρει, ούτε θα μπορέσει να με βρει, ούτε θα μπορέσει να με τιμωρήσει.

συνεχίζει και μας περιγράφει αυτό κατρακύλισμα της σκέψης, γιατί ο άνθρωπος όταν ξεκινάει και έχει αυτή την αρνητική προσέγγιση, όλο πέφτει σε χειρότερα, όλο και κατεβαίνει προς τα χειρότερα, σκαλοπάτι. Λέει, τα λόγια του είναι δόλια, στάζουν πικρία, λένε κατάρες. Αράς το στόμα αυτού γέμει, η αρά, η κατάρα, και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Αυτός ο άνθρωπος δεν βρίσκει ποτέ μια καλή κουβέντα να πει, μα οτιδήποτε και να το αναφέρεις, εκείνος θα βρει κάτι αρνητικό να πει. Αυτό δηλώνει ότι μέσα του πλέον έχει χαλάσει η ψυχή του. Μα αφού φαίνεται ότι αυτό είναι καθαρό, είναι σωστό, είναι ευώδες, εκείνος θα βρει έναν τρόπο και θα χαρακτηρίσει άσχημα αυτό που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό ότι είναι κάτι όμορφο. Ένα άλλο που κάνει είναι να συμπράττει, είπαμε, και με άλλους. Πολλές φορές ο ασεβής βρίσκεται κοντά στους σε πλούσιους και ισχυρούς, οι οποίοι όμως δεν αποκτούν τα χρήματά τους με τρόπο με τον ιδρώτα του προσώπου τους, αλλά εκμεταλλευόμενοι τους φτωχούς και τους αδυνάτους. Μοιάζει, λέει, και δίνει δώρο μια ωραία εικόνα, μοιάζουν αυτοί οι ασεβείς σαν ένα λιοντάρι που στέκεται σε ένα σημείο ύπουλα και περιμένει πότε θα βγει ένα μικρό ζώο για να το καταφάει. Έτσι περιγράφεται ο ασεβής, σαν να στείνει μια ενέδρα κρυμμένος κάπου και προσπαθεί ακόμα και με το φτωχό που έχει λίγα αγαθά για να ζήσει και αυτά να του τα πάρει, να το κατασπαράξει και να τον σύρει όπως κάνει το λιοντάρι στη φωλιά του, και εκεί με ησυχία να τον καταφάει. Εδώ ο ασεβής φαίνεται ασφαλώς να είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας, φαίνεται ότι είναι μια ομάδα. Έχει στηθεί μια τέτοια ομάδα και έχουν βάλει σκοπό να μην αφήσουν κανέναν άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του ήσυχο. Και και πάλι ο ψαλμωδός, βλέποντας και οργισμένος αυτές τις κοινωνικές αδικίες, λέει ότι προσέξτε σε αυτήν το λάκκο που ανοίξατε, εσείς θα πέσετε μέσα. 31ο στίχος. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει ο Θεός αυτόν, κύψει και πεσείτε εν αυτό, εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Λοιπόν, εκεί που ετοιμάζεις του άλλου που στείνεις την παγίδα, ο ίδιος θα πέσεις μέσα. Και του βγαίνει αυθόρμητα να πει, σύντριψον το βραχίωνα το μαρτωλού και πόνηρου. Επιτέλους τιμώρησε τους όλους αυτούς που κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Μη λησμονήσεις τους φτωχούς και σήκω, ανάστα, ανάστηθη Κύριε. Σαν να του λέει σε μερικές φορές, κοιμάσαι, μη κοιμάσαι, δεν βλέπεις εδώ την αδικία δίπλα, υπερασπίσου τον φτωχό και τον ανήμπορο, αλλά φαίνεται να μην γνωρίζει ότι ο Θεός ξέρει πριν από αυτόν και για την αδικία και για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον άνθρωπο. Και στο τέλος, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε, το ούς του ακούει
τον άνθρωπο. Και δεν θα βασιλεύσουν πια οι κακοί, αλλά ο Κύριος θα βασιλεύσει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι όσο κακό και να γίνει, υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, γιατί ο Θεός είναι αυτός που ορίζει και την ιστορία και το μέλλον αυτού του κόσμου, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά.

0: με τη συντριβή του ασεβούς του ψαλμού αυτού κλείνουμε, λέει, ουμή προστιέτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Δηλαδή θα μάθουν όλοι οι ασεβείς να μη σηκώνουν το κεφάλι με έπαρση εναντίον του Θεού. Και έρχεται και η Διαθήκη και απαντά και λέει ότι όποιος υπερηφανεύεται, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών υψωθήσετε. Σε σχέση είναι πάντα η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, βέβαια με τον τρόπο που σας ανέφερα, ότι ο άνθρωπος σιγά σιγά λαμβάνει τον νόμο και σιγά σιγά πηγαίνει προς την τελειότητα. Αυτά ήθελα να καταθέσουμε σήμερα, να καταθέσω σε εσάς που έχετε ενδιαφέρον για αυτά τα ιερά κείμενα, να δούμε από κοινού ότι όντως αυτά τα κείμενα είναι επίκαιρα, ότι ξαναβλέπουμε μέσα από αυτά που διαβάζουμε την κοινωνία μας, ότι πικραινόμαστε τόσα χρόνια, 1000 χρόνια περίπου προ Χριστού είναι τα κείμενα αυτά, δείτε, περίπου 3000 χρόνια, και είναι ίδια τα θέματα, ίδια τα πάθη των ανθρώπων, ίδια όμως και η αρετή και ο τρόπος προσέγγισης ανθρώπων. Υπάρχουν οι ασεβείς, υπάρχουν όμως και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς άνθρωποι, και πάντοτε έτσι είναι μοιρασμένοι. Εμείς ας πάρουμε από όλο αυτό που διαβάσαμε την εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, και ας μην υψώνουμε τον εαυτό μας. Αντίθετα, το λένε και οι άνθρωποι που είναι και εκτός εκκλησίας ακόμα, προσπαθούν να διατηρούν ένα χαμηλό προφίλ ενός ανθρώπου που είναι ταπεινός. Εμάς η ταπεινότητα είναι απόρρια και αποτέλεσμα μιας πνευματικότητας. Αυτή είναι ένας ασφαλής οδοδείκτης, αυτή η ταπεινότητα, για να μπορείς να προχωρήσεις στη ζωή και μάλιστα πιο ειδικά στην πνευματική ζωή. Σας ευχαριστούμε που σήμερα μείνατε εδώ μαζί μας και μοιραστήκαμε από αυτά τα σπουδαία που είπε, που αναφέρει ο 9ος ψαλμός του Δαβίδ.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με τον έκτο ψαλμό. Όταν κάποιος αποφασίσει να μελετήσει συστηματικά και με προσοχή τους ψαλμούς, εύκολα διαπιστώνει τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του Μεγάλου Δαβίδ. Ήταν άνθρωπος θεόπνευστος με λεπτά αισθήματα, θεοφιλής και ευαίσθητη ψυχή και με έντονα ψυχικά βιώματα. Αγαπούσε ολόψυχα τον Κύριο και πονούσε βαθύτατα όταν καταλάβαινε ότι οι αμαρτίες του τον χώριζαν από το λατρευτό της καρδιάς του. Τέτοιες ώρες συντριβής, ιδιαίτερα, ξεσπούσε σε κλάμα σαν μικρό παιδί και τότε τα μάτια του μεταβάλλονταν σε κρουνούς δακρύων. Το ομολογεί ο ίδιος με τρόπο που προκαλεί έκπληξη. «Εκοπίασα», γράφει, «εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστην νύκτα την κλίνην μου, εν δάκρυσήν μου τη στρωμνήν μου βρέξω». Δηλαδή, εξαντλήθηκα από τους αναστεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Στέναζε για τις παρεκτροπές και τις αμαρτίες του και άνοιγε κάθε βράδυ τις βρύσες των ματιών του για να χυθούν άφθονα δάκρυα. Και ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τα λόγια του Δαβίδ, γράφει: «Ούχα απλώς εδάκρυσε, αλλά την κλίνην έλουσε και καθεκά στη νύχτα». Δεν εδάκρυσε απλώς, αλλά έβρεξε την κλίνη του και μάλιστα κάθε νύχτα. Και δεν είχε στρέψει την προσοχή του στο παρελθόν, αλλά δίνει υποσχέσεις για ολόκληρη τη μελλοντική του ζωή. Επίσης, την ώρα που οι περισσότεροι αναπέμπουν δοξολογίες, αυτός εξομολογείται: «Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Για μια νύχτα, λέει, αμάρτησα. Πολλές όμως νύχτες πέρασα, βρέχοντας με δάκρυα το στρώμα μου». Την ώρα που άλλοι κοιμόνταν και αναπαύονταν, εκείνος έκλαιγε μετανοημένος για τις αμαρτίες του. Έχινε δάκρυα πικρά, γιατί ένιωθε ότι είχε λυπήσει πολύ τον Κύριο. Ήθελε να ξεπλύνει τους μολυσμούς της ψυχής του με τις πηγές των δακρύων του και να δείξει στον Κύριο τη μετάνοιά του. Το θέμα λοιπόν το βασικό σε αυτόν τον ψαλμό είναι η μετάνοια και ιδιαίτερα τα δάκρυα της μετάνοιας. Έτσι, εάν θέλαμε να τυπλοφορήσουμε κάπως διαφορετικά αυτόν τον ψαλμό πέρα από την απλή του αρρύθμιση, θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «Ο ψαλμός των νυκτερινών δακρύων». Πόσο αλήθεια αυτά τα νυκτερινά δάκρυα βοήθησαν τον Δαβίδ στο να βρει την ηρεμία και την γαλήνη και να νιώσει ότι ο Θεός τον θεωρούσε πάλι δικό του. Έτσι όπως μετά από μια καταραχτώδη βροχή καθαρίζει συνήθως ο ουρανός και ανανεώνεται η ατμόσφαιρα, έτσι και με τα δάκρυά του άνοιγαν μπροστά του ολόφωτοι ουρανοί της καρδιάς του και έβλεπε ο Δαβίδ με καθαρότερο μάτι τη ζωή. Σύμφωνα με την επιγραφή, συνθέτης και του ψαλμού αυτού είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος παραδόθηκε στον αρχιμουσικό για την εκτέλεσή του με συνοδεία εγχόρδων οργάνων εν ύμνης και ψαλμής. Η φράση της επιγραφής «Υπέ της Ογδόης» κατά μέν τους πατέρες αναφέρεται στην 8η ημέρα, δηλαδή τον 8ο αιώνα, που θα αρχίσει αμέσως μετά τη συντέλεια του κόσμου, εφόσον ο παρόν αιώνας παίρνει τη θέση της 7ης μέρας κατά την οποία κατέπαυσε ο Δημιουργός τα έργα του. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή αναφέρεται στην Αναστάσιμη ημέρα του Κυρίου, δηλαδή μετά την 7η ημέρα του Σαββάτου, εν ή πάντων αμαρτημάτων καθάρσιον είναι πιστεύομεν. Κατά τους νεότερους ερμηνευτές, η φράση είναι όρος μουσικός που σημαίνει κατά 8 τόνους κάτω, δηλαδή μουσική εκτέλεση για χαμηλούς τόνους και φωνές. Και πράγματι θα λέγαμε ότι το σοβαρό και πένθυμο αυτό βαρύς τόνος, μέλος, ταιριάζει προς το θλιβερό περιεχόμενο τόσο αυτού του ψαλμού όσο και του ενδέκατου, στην επιγραφή του οποίου και πάλι βρίσκεται ο όρος αυτός. Σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος του ψαλμού αυτού, είναι ο πρώτος μεταξύ των ψαλμών που έχει χαρακτηριστεί ως ψαλμός μετανοίας. Είναι πιθανόν και ο ψαλμός αυτός να γράφτηκε καθών χρόνων και ο Πεντηκοστός. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ο ψαλμός αυτός να έχει γραφεί από τον Δαβίδ την ίδια περίπου εποχή με τον 5ο ψαλμό, όταν δηλαδή ο προφήτης Νάθαν επέπληξε τον Δαβίδ, τον οποίον και αφύπνισε από τον ηθικό λίθαργο και κατάλαβε όλη την έκταση του διπλού του εγκλήματος, της μοιχείας και του φόνου. Βλέπουμε μάλιστα εχθρούς που τον περιβάλλουν. Επομένως βρισκόμαστε στις αρχές της Επαναστάσεως του Αβεσσαλόμ. Άλλοι όμως αποδίδουν τη σύνθεσή του σε κάποια ασθένεια σωματική σοβαρή του ψαλμοδού. Είναι λοιπόν ένας ψαλμός μετανοίας. Μας παρουσιάζει τον αμαρτωλό που αμάρτησε βαριά και ο οποίος τιμωρήθηκε αυστηρά, αλλά συντετριμμένος ψυχήτε και σώματι αναζητεί το έλεος του Θεού. Και χωρίς αμφιβολία θα τέριαζε κατά επέκταση και για κάθε ψυχή που συχνά αισθάνεται την ενοχή της και επικαλείται τη Θεία επιοίκεια και χάρη. Η διαίρεση του ψαλμού διαιρείται σε τρεις στροφές.
Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και οικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από Αυτόν για τα αμαρτήματά του. Στη δεύτερη στροφή παρακαλεί το Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. Και στην τρίτη στροφή εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα τον εισακούσει. Ο Ζυγαβηνός αποδίδει τον ψαλμό αυτό στην οργή του Κυρίου κατά την καθολική κρίση των ανθρώπων και παρακαλεί τον Θεό από μέρος πάντων ημών να αποτρέψει την οργή του από όλους μας. Ο Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί ότι ο Δαβίδ υπόψη λαβών τα φοβερά κολαστήρια και την γέαν εκείνην το σκοτεινό πυρ, ήδη του Θεού οικέτης γίνεται δεόμενος, μη το θυμό εκείνο παραδοθήνε προσέλεγον, μήτε δια της οργής εκείνης επαχθήνε αυτό υπερών επλημέλησεν πέδευσιν. Τέλος, ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, δεχόμενος ως 8η ημέρα την ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου, ερμηνεύει το «και εσύ Κύριε έως πότε», παρατηρώντας πότε γάρφει εσύ ελεύση, ο δια της Αναστάσεώς σου την ίαση ημίν χαρισάμενος. Η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί τον έκτο ψαλμό στην ακολουθία του μεγάλου αποδείπνου. Κατά τον Γέροντα Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο ψαλμός αυτός είναι ωφέλιμος να διαβάζεται για να απελευθερώσει από το Θεό εκείνου που υποφέρει από τα μάγια. Ο Δαβίδ προβάλλει τον κλονισμό και τη συντριβή της ψυχής του και εικετεύει το Θεό να μην τιμωρηθεί εν οργή από αυτόν για τα αμαρτήματά του. «Κύριε, δείξε την επίοικιά σου σε μένα. Μην ελέγξεις, σε παρακαλώ, και μην τιμωρήσεις με το θυμό σου τις πράξεις μου, ούτε να στρέψεις με την οργή σου εναντίον μου την παιδαγωγική σου ράβδο. Σπλαχνίστου με, Κύριε, διότι από τις πολλές αμαρτίες σου και τη μεγάλη μου λύπη είμαι σωματικά σωστό ερείπιο. Εσύ, Κύριε, θεράπευσέ με, γιατί και αυτά τα οστά μου από τον πολύ πόνο και την αβάσταχτη λύπη μου μετακινήθηκαν και κλονίστηκαν. Και αυτή η ψυχή μου, Κύριε, αναστατώθηκε πάρα πολύ. Και εσύ, Κύριε, μέχρι πότε θα είσαι οργισμένος εναντίον μου και θα μου στερείς το έλεος σου? Παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατο και να δεχθεί τα δάκρυά του. Μη φύγεις, μη με αφήσεις, Κύριε, αλλά έλα πάλι κοντά μου. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από την αθλειότητα που βρίσκεται. Σώσε με εξαιτίας της άπειρης αγάπης σου και του ανεξάντητου του ελαίου σου. Λίγος καιρός της μετανοίας μου απομένει πια. Κι αν κάποιος πεθάνει, πριν προλάβει να συμφιλειωθεί μαζί σου, δεν είναι πια δυνατό να σε θυμάται με ελπίδα συγχωρήσεως και μετανοίας. Στο σκοτεινό και έρημο από την παρουσία σου Άδη, ποιος θα απευθύνει ύμνους στο φερό σου μεγαλείο? Εγώ εξαντλήθη από τους αναστεναγμούς μου, για τις παρεκτροπές μου, και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και βρέχω το στρώμα μου με τα άφθονα δάκρυά μου. Κλαίω συνεχώς εξαιτίας του θυμού σου και από συνεχή ροή των δακρύων μου με πόνεσαν τα μάτια μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν ρούχο που έχει παλιώσει και είναι άχρηστο. Αλλά όχι, το έλεος του Κυρίου μου είναι άβυσσος και γι' αυτό θα με προστατεύσει. Φύγετε λοιπόν μακριά από μένα, ντροπιασμένοι, όλοι εργάζεστε στην παρανομία. Δεν σας φοβάμαι πια, διότι ο Κύριος άκουσε με συμπάθεια και με πολύ αγάπη τη φωνή που με δάκρυα πολλά του απίθυνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου, έκανε δεκτή την αίτησή μου. Ας ντροπιαστούν λοιπόν και ας κυριευτούν από ταραχή και τρόμο όλοι οι εχθροί μου. Ας υποχωρήσουν νικημένοι και ας τραπούν σε φυγή πανικόβλητοι και ας κατατροπιαστούν το δυνατόν ταχύτερο, τώρα αμέσως.

ο Δαβίδ απευθύνει τη δέησή του προς τον Θεό. Τον καλεί μάλιστα με το όνομα που ο ίδιος αποκαλύφθηκε, Γιαχφέ, στο Μωυσή, στο όρο Σινά. Το δε όνομα αυτό συγκεντρώνει για τον Ιουδαίο όλες τις ιδιότητες και τους τρόπους εκφράσεως του Θεού του, έτσι όπως κατά καιρούς έγιναν γνωστοί στον Ισραήλ. Οι ερμηνευτές μεταφράζουν απλώς με τη λέξη Κύριος, δίνοντας βέβαια στη λέξη αυτή και το θεολογικό φορτισμό της. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού αυτού, ο Δαβίδ, με μια αγωνιώδη προσευχή, οικετεύει το θείο έλεος για να επιτύχει την απαλλαγή του από την οργή του Θεού που ξέσπασε εναντίον του. Και το κάνει αυτό εκδηλώνοντας το μεγάλο πόνο που αισθάνεται για την κατάσταση αυτή. Και πώς αρχίζει τη δέησή του ο ψαλμωδός? Ο Δαβίδ, αν και αισθάνεται ότι είναι ένοχος, δεν αρνείται να τιμωρηθεί, αλλά να τιμωρηθεί ως μετανοήσας αμαρτωλός και όχι ως εχθρός του Θεού, εναντίον του οποίου η οργή του Θεού δεν γνωρίζει όρια. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει ότι ο Δαβίδ δεν παρακαλεί να απαλλαγεί από τον έλεγχο, αλλά από το συνδυασμένο με οργή, ούτε παρακαλεί να αποφύγει την τιμωρία, αλλά τη συνδυαζόμενη με οργή. Δηλαδή, μη με ελέγξεις, Κύριε, του λέει. Σε παρακαλώ, μη με τιμωρήσεις με το θυμό σου για τις αμαρτίες μου. Μη στρέψεις με την εναντίον μου οργήν σου την παιδαγωγική σου μάστιγα. Τιμώρησέ με, αλλά με φιλανθρωπία. Λέει δηλαδή περίπου ότι και εκείνος που απευθύνεται στο γιατρό, που είναι έτοιμος να επέμβει για να τον θεραπεύσει με καυστήρα, νηστέρι και πικρά φάρμακα, γιατρέ μου θεράπευσέ με, αλλά όχι με τέτοιο οδυνηρό τρόπο, με ήπια και μαλακότερα φάρμακα. Ομολογεί δηλαδή ότι είναι ασθενής και δεν αρνείται τη θεραπεία, ούτε γογγίζει κατά του γιατρού. Ζητεί μόνο απαλότερο τρόπο θεραπείας. Ή όπως θα σχολιάσει ο Θεοδόρητος, πατρικός μεν παίδευσον, μη δικαστικός, ιατρικός μη κολαστικός, μη μετρήσεις τη αμαρτία την τιμωρίαν, αλλά τη φιλανθρωπία το δίκαιον κέρασον. Αυτή λοιπόν ας είναι η ατομική μας προσευχή, όταν ο φιλάνθρωπος Θεός μας παιδαγωγεί πατρικός για να μας βοηθήσει να συνέλθουμε από τη ζάλη της αμαρτίας και να ανακτήσουμε την πνευματική μας διάβγεια. Προστασία από την οργή και το θυμό του Θεού του ζητάει ο πιστός. Μια οργή που εκδηλώνεται όταν ο πιστός παραβεί τον νόμο του Θεού. Η ιστορία του Ισραήλ είναι γεμάτη με παραδείγματα παρακοής του λαού του Θεού που είχε για συνέπεια την έκφραση της οργής του Θεού. Τρομερές είναι οι συνέπειες του θυμού του Γιαχβέ. Χαρακτηριστική περιγραφή τους έχουμε στις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην ημέρα Κυρίου. Εκτός από τις αλλαγές στα δεδομένα της φύσεως μετά από σεισμούς, καταστροφές, η οργή του Γιαχβέ εκφράζεται κυρίως με την εξαφάνιση των ανθρώπων. Τέτοιου είδος τιμωρία έρχεται ως συνέπεια ομαδικής παρακοής του λαού του Θεού. Αλλά και στην καθημερινή του ζωή, ο πιστός Ιουδαίος πιστεύει ότι μια μορφή της οργής του Θεού μπορεί να είναι η αρρώστια, ο πρόωρος θάνατος ή η απουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός του έκτου ψαλμού που πιθανώς να πιστεύει ότι η αρρώστια του είναι συνέπεια της αμαρτίας, αλλά και επειδή για τον πιστό Ιουδαίο ο μοναδικός γιατρός είναι ο Θεός, σε αυτόν πρέπει πρώτα να απευθύνεται ο άνθρωπος και μόνο στη συνέχεια μπορεί να ζητήσει και τη βοήθεια των ειδικών. Τα λόγια αυτά του

προσοχή, ποιος θα μπορέσει να αντέξει την καταδικαστική σου απόφαση? Ασθενής. Από τη λέξη αυτή, άλλοι μεν συμπεραίνουν ότι ο ποιητής είναι βαριά άρρωστος, ευρισκόμενοι πρώτου θανάτου κατάλλους, δε ότι κάνει κάποιον υπαινιγμό ασθενίας που προέρχεται από λύπη ή από τους θνητούς ή από κάποια αμαρτία. Η εβραϊκή λέξη ουμλάλ, αντί του ασθενής, σημαίνει αυτόν που μαράθηκε, που είναι χτυπημένος και ψυχοραγεί. Γι' αυτό θα προσθέσει ο Θεοδόρητος. Αρμότουσα τη συμμαρτικώση ή τη αύτη φωνή ασθενίας, γάρ, ηγουμένης, η αμαρτία νικά. Όλοι λοιπόν χρειαζόμαστε το έλεος του Θεού για να σωθούμε. Αλλά και ασθενείς όλοι είμαστε, από την ίδια τη φύση μας, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Επειδή, εάν μη ο Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρήμισεν οφυλάσσουν. Πάντως, στην εμφάνιση της αρρώστιας, όταν μάλιστα είναι βαριάς μορφής, ο άνθρωπος εκδηλώνει την ταραχή του που προέρχεται από τη σκέψη ότι ενδεχομένως μπορεί να τον οδηγήσει και στο θάνατο. «Εταράχθη τα οστά μου». Κάτω τους ερμηνευτές, ο πιστός Ιουδαίος, για να δηλώσει την αρρώστια του, τονίζει δύο στοιχεία. Την σωματική αδυναμία, αλλά και ξέραμα των οστών. Για τον άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, η σάρκα και το αίμα δηλώνουν το άτομο, ενώ η σάρκα και τα οστά δηλώνουν το σώμα. Σωματική λοιπόν αδυναμία επικαλείται ο πιστός και ζητά με την προσευχή του το έλεος του Θεού. Τα οστά του, ο τόσο στερεός αυτός σκελετός έναντι των άλλων υδαρών και μαλακών στοιχείων του ανθρωπίνου σώματος, συγκλονίστηκε και εξαρθρώθηκε από τη φρίκη του αμαρτήματος, θα γράψει σε άλλο ψαλμό πάλι ο Δαβίδ. Ο Σιίδωρ εξεχήθη και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως η κύρος τικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Η ψυχή μου, λέει ο Δαβίδ, ταράχθηκε πάρα πολύ με το να μην υποφέρει τη βία των λυπηρών γεγονότων της ζωής. Αυτό ισχύει για όλους μας όταν βρεθούμε σε παρόμοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα σε κατάσταση θυμού. Τότε η ψυχή ταράζεται από τον άλογο θυμό ή από κάποια επιθυμία εσχρή και σαρκική. Και συμβαίνει αυτό διότι ο διάβολος με την προσβολή ξεσηκώνει τα πάθη στον άνθρωπο και ταράζει την ψυχή μαζί με το σώμα, διότι το ένα επηρεάζει το άλλο, όπως ο δυνατός άνεμος όταν πέσει με ορμή στη θάλασσα καταστρέφει την υπάρχουσα γαλήνη. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η ταραχή αυτή του Δαβίδ επικεντρώνεται στις ψυχικές δυνάμεις του. Δηλαδή το εσωτερικό του ψαλμοδού δεν ταράχθηκε λιγότερο από το εξωτερικό του σώματος. Αυτόν τον στίχο του ψαλμού φαίνεται ότι είχε υπόψη του και ο Κύριός μας όταν στο μυστικό δείπνο είπε «Νίνη ψυχή μου τετάρακτε». Αλλά και σε άλλα σχετικά χωρία, όπως «Ίασε την ψυχήν ότι ήμαρτώνσι και ίασε Κύριε και ιαθήσομαι, σώσον με και σωθήσομαι, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών». Έως πότε? Πρόκειται για κραυγή που εξέρχεται από τα βάθη της ψυχής του ψαλμοδού. Δηλαδή, μέχρι πότε θα με χτυπάς και δεν θα με ακούς? Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αιτιολογώντας τον ψαλμοδό, γράφει: «Ουχ από δυσπετούντος εστίν ουδέ δυσχεραίνοντος, αλλά οδυνομένου, αλγούντος και ου φέροντος το από των πειρασμών όγκων». Δηλαδή, δεν είναι λόγια ανθρώπου που έχασε την ελπίδα του, ούτε ανθρώπου που δυσανασχετεί, αλλά ανθρώπου που υποφέρει φοβερά και πονεί και δεν μπορεί να αντέξει τον όγκο των πειρασμών. Αλλά όχι μόνο το σώμα του ποιητή έχει καταβληθεί, αλλά και το ηθικό του έχει καταπέσει. Η ψυχή του βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, σε μεγάλο φόβο κατά το εβραϊκό κείμενο. Ο εσωτερικός του άνθρωπος, αφού έχει υποστεί την επίρρεια της ασθενίας, έχει χάσει την ισορροπία του, την ηρεμία του και δεν είναι πια ο ποιητής, ο κύριος του εαυτού του. Ωραιότατα, ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί, διότι όλα αυτά συνταράσσουν και την ψυχή και τα οστά, και οι κόρες των οφθαλμών διεστραυλώνονται και ούτε τα μάτια βλέπουν κανονικά, αλλά όπως ακριβώς όταν ο ηνίοχος κυριευθεί από ταραχή τρέχουν άτακτα τα άλογα, έτσι όταν ταραχθεί ο λογισμός όλα κυριεύονται από σύγχυση, όλα διαστρέφονται και χάνουν το δρόμο τους. Το «έως πότε» λοιπόν είναι ενδεικτικό της αδυναμίας που διακατέχει τον ψαλμοδό, που είναι αποτέλεσμα της μακράς ασθενίας και της σοβαρότητος αυτής και η οποία δείχνει ότι παρά το χάος που δημιουργήθηκε μέσα στην ψυχή του ποιητή, στο βάθος υπάρχει ακόμη η ελπίδα στη βοήθεια του Θεού. Είναι η μόνη δύναμη η οποία του έμεινε. Αν χάσει κι αυτή, ασφαλώς ο ποιητής θα συντριβεί.

Ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεό να μην επιτρέψει το θάνατό του. «Επίστρεψον, Κύριε». Αυτά τα λόγια έχουν μεταφορική και ανθρωποπαθή έννοια. Ότι δηλαδή συμβαίνει με όσους οργίζονται και αποστρέφονται εκείνους που τους έφταξαν και δεν θέλουν ούτε να τους βλέπουν μπροστά τους. Ή όπως παρατηρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο Κύριος έχει απομακρυνθεί από τον ποιητή ένεκα της αμαρτίας του. Ο Θεός είχε στρέψει τα νότα του, είχε απομακρυνθεί από τον ένοχο Δαβίδ και τον παρακαλεί να καταδεχθεί να επιστρέψει κοντά του. Με λίγα λόγια λέει, μη με αφήνεις και φεύγεις, σαν να του λέει, συμφιλιώσου πάλι μαζί μου, Κύριε. Έως πότε ουρεί την ψυχή μου, ουδέ σώσεις με. Την έντονη ανησυχία του για την απουσία του Θεού του εκφράζει στη συνέχεια ο πιστός ψαλμωδός με πολύ οικείο τρόπο, απευθυνόμενος προς το Θεό του, λέει, μέχρι πότε θα βρίσκεσαι, Θεέ, μακριά μου, μέχρι πότε το πρόσωπό σου θα είναι στραμμένο αλλού, γύρνα και πάλι για να δείξεις με τη σωτηρία του πιστού σου το έλεος σου. Η απουσία του Θεού είναι αποτέλεσμα της παρακοής και της παραβάσεως της Διαθήκης που ο Θεός έκλεισε με τον ψαλμωδό. Τη συνέστηση αυτής της κατάστασης ζει έντονα ο άρρωστος ποιητής, ο οποίος και ζητά τη βοήθεια του Θεού που εκδηλώνεται με το έλεος του. Πάντως η ταραχή η εσωτερική θα περάσει και ο ποιητής μέσα στην εσωτερική τρικυμία της ψυχής του θα μπορέσει τελικά να κρατηθεί από την ελπίδα. «Ρίσε τη ψυχή μου». Τον απασχολεί η σωτηρία της ψυχής του, γι' αυτό επιμένει να εκετεύει και να λέει «απάλλαξέ με από την αξιοθρήνητη κατάστασή μου προς την οποία κινείται με ευχέρεια το θείο έλεος σου, ένεκεν του έλεος σου». Κάθε τι που σχετίζεται προς την σωτηρία της ψυχής μας πρέπει να ανατεθεί στο έλεος του Θεού, διότι ο Θεός εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και εσύ και έτσι φανερώθηκες προς τους πατέρες μας. Θάνατο ονομάζει εδώ ο Δαβίδ την αμαρτία, διότι αυτή προξενεί τον θάνατο της ψυχής και του σώματος. Τον αθάνατο, θάνατον κατά την πατερική έκφραση. Και τούτο, εφόσον από την αρχή η αμαρτία έφερε το θάνατο στους ανθρώπους. Στο χωρίο αυτό, όπως και σε άλλα όμοια, βασιζόμενοι οι ορθολογιστές υποστηρίζουν ότι τάχα η Παλαιά Διαθήκη δεν γνωρίζει μεταθανάτια ζωή και όμως οι Εβραίοι δέχονται ως δόγμα πίστεως την πέτρα του τάφου ζωή. Άλλωστε, και για τους Εβραίους, Άδης δεν σημαίνει τάφος, αλλά είναι ο δικός μας Άδης, καθώς των θηρίων κατέφαγεν αυτόν. Δεν είχαν όμως οι προ-Χριστού τα χριστιανικά φώτα για τη μεταθανάτια ζωή, ούτε ο Άδης ήταν προ-Χριστού όπως έγινε με την Ανάστασή του. Γι' αυτό και ο Άδης αυτός παριστανόταν σαν κάποιος υπόγειος χώρος, σκοτεινός, μέσα στον οποίο οι ψυχές περίμεναν την γενική Ανάστασή τους. Ζούσαν ζωή λυπημένη, για την οποία αισθάνονταν φρίκη, καθώς ακόμη βρίσκονταν στη ζωή. Επομένως, η φράση «ουκ έστιεν το θανάτο ο μνημονεύων σου» είναι ποιητική υπερβολή του ελεγιακού ψαλμού του Δαβίδ, ο οποίος φοβάται μήπως πεθάνει και δεν έχει συμφιλειωθεί με το Θεό. Γι' αυτό και ο Ευσέβιος θα πει «σοφός όν ο Δαβίδ, ουκ ιγνώει την παρούσαν ζωήν, είναι θεραπείας, καιρών μεθών ουδής κατορθεί, πάντα γούν πράτη, θεραπευθύν ευουλόμενος πριν από του κοινού καταληφθεί θανάτου». Ο Μέγας Αθανάσιος παρατηρεί, επειδή λέει ο Δαβίδ έχει ήδη γίνει μακρύς ο χρόνος της μετανοίας μου, φοβούμαι μήπως ο θάνατος προλάβει το έλεος σου. Και μετά από αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα εξομολογήσεως. Ένεκα τούτου παρακαλώ να επισπεύσεις το έλεος. Είναι πολύ σοφή η παρατήρηση αυτή του Μεγάλου Αθανασίου και διδακτική, γιατί εκτός των άλλων μας υπενθυμίζει τον κίνδυνο της αναβλητικότητας στο έργο της σωτηρίας της ψυχής μας, μπροστά στην αναπόφευκτη πραγματικότητα του θανάτου. Ή θάνατο εννοεί εδώ ο Δαβίδ και το φυσικό θάνατο, μετά την επέλευση του οποίου ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να μνημονεύει και παρακαλεί το Θεό επειδή ανώφελα τότε τον παρακαλεί. Εν δε το Άδη, τις εξομολογήσε τέση, ο Δαβίδ παρακαλεί το Θεό να μην τον πάρει πρόωρα, επειδή βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, γι' αυτό κάνει λόγο για τον Άδη. Και την πίστη στη μεταθάνατον ζωή και τον παρακαλεί, γιατί τότε δεν θα μπορεί να τον υμνεί με το λόγο, με φωνή, με όργανα λειτουργικά και ιερά, τα οποία δεν θα υπάρχουν στην άλλη ζωή και ιδίως ούτε εκεί θα βλέπει το Θεό κατά την προχριστιανική εκείνη εποχή. Μεγάλη δυστυχία. Ούτε ο Δαβίδ, ούτε ο Εζεκίας, ούτε άλλος από τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης μπορούσαν να υμνούν το Θεό στα δώματα του Άδη με ψαλμούς και με μουσικά όργανα, ούτε και έβλεπαν τον Θεό από το ναό του. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα άλλαξαν. Γι' αυτό ουδής υπάρχει στον Άδη που να θυμάται τον Θεό και να τον δοξολογεί.
Επομένως, αν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει τον ψαλμωδό, πρέπει να τον βοηθήσει πριν πεθάνει, διότι αν πεθάνει, βοήθεια πλέον δεν ισχωρεί. Η ίδια έννοια με αλλεπάλληλα ερωτηματικά διατυπώνεται και σε άλλον ψαλμό. Έτσι λοιπόν, κατά την Ιουδαϊκή παράδοση, με το θάνατό του εξαφανίζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο θάνατος αποτελεί ένα τέλος. Γι' αυτό είναι κυριολεκτικά επαναστατική η έννοια και η σημασία του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού όσο αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τον πιστό ο ύμνος και η λατρεία του Θεού αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της ζωής, χωρίς τα οποία ο άνθρωπος νιώθει δυστυχισμένος. Το πρακτικό δίδαγμα όλων αυτών είναι ότι πριν πεθάνει κάποιος, τότε είναι καιρός κατάλληλος της μετανοίας, νυν καιρός ευπρόσδεκτον, νυν καιρός της μετανοίας. Μετά θάνατον ακολουθεί καιρός ανταποδόσεως. Ή κατά την Παλαιά Διαθήκη όπως αν ευρώσε ούτω και κρινώσε, και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι δεν εξομολογούμεθα στον Άδη. Αλλά αυτό μάταια θα το κάνουμε, διότι και ο πλούσιος εξομολογούταν και μετανοούσε, αλλά σε τίποτα δεν τον ωφελούσε δια την ακερίαν.

Εκοπίας είναι το στεναγμό μου. Φαίνεται να είναι εξαντλημένος ο ψαλμωδός από το στεναγμό, τον οποίο ακατάπαυστα βγάζει εξαιτίας του πόνου της ασθενείας του, και θα πρέπει να ήταν βαθύς η στεναγμή του, αφού κουράστηκε αναστενάζοντας. Είναι δε τούτο ένα δείγμα του πόνου του και του βάθους της μετανοίας του. Έτσι νέος τρίνος εξέρχεται από την ταραγμένη του ψυχή και τον στεναγμό διαδέχεται το κλάμα, το δάκρυ, με το οποίο ο ποιητής λούζει το κρεβάτι του και βρέχει το στρώμα του κατά τη νύχτα. Η σωματική αδυναμία είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας για την οποία ο ασθενής χάνει δάκρυα πόνου αλλά και ταυτόχρονα μετανοίας. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα νυχτερινά δάκρυα του ψαλμωδού που αποτελούσαν την έκφραση της μετανοίας του, γράφει: «Γι' αυτό και ο Παύλος έκλαιγε 3 χρόνια νύχτα μέρα, διορθώνοντας τα ξένα πάθη. Εμείς όμως δεν κλαίμε, ούτε για να διορθώσουμε τα δικά μας πάθη, αλλά παραδίδοντας τους εαυτούς μας στα γέλια και στις απολαύσεις, καταβυθιζόμαστε τη νύχτα σε ύπνο βαθύ». Και άλλοι μερβηθίζονται σε ύπνο που μοιάζει με θάνατο, άλλοι δε περνούν τη νύχτα τους με αγρυπνία, που είναι φοβερότατη από το θάνατο, σκεπτόμενοι κατά την ώρα εκείνη τόκους και δάνεια και σχέδια επίβουλα εναντίον των άλλων. Και προσθέτει ο Θεόπνευστος Πατέρας: «Αλλά όμως δεν περνούν τη νύχτα τους έτσι οι σόφρονες άνθρωποι, αλλά καλλιεργούν τις ψυχές τους χρησιμοποιώντας αυτά τα δάκρυα σαν βροχή και αυξάνουν έτσι τα σπέρματα της αρετής. Το κρεβάτι που δέχεται τέτοια δάκρυα είναι αδιάβατο από κάθε κακή ασέλγεια. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου εν δάκρυσή μου. Λούσω αντί του λούω, διότι και όταν μιλούσε έλουζε με δάκρυα το στρώμα του. Καθεκά στη νύχτα, αντί μίας νυχτός, καθήν αμαρτίαν επίησα, πολλάς διετέλεσα νύχτας δάκρυσιν βρέχων της τρομνήν μου. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου». Κατά το εβραϊκό κείμενο δίδεται μία ερμηνεία που φαίνεται πιο σωστή, πιο προτιμότερη για να ερμηνεύσουμε τη λέξη θυμών με τη θλίψη. «Ο οφθαλμός μου το φως μεταράχθη εσκοτίστη έσβησε από τον πόνο μου». Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι οφθαλμόν εννοεί το νουν. Ο ψαλμωδός, επειδή ο νους είναι οφθαλμός της ψυχής, και ο Ιερός Χρυσόστομος συμφωνεί με τον Μέγα Αθανάσιο και γράφει: «Οφθαλμών βέβαια, εδώ εννοεί τον οφθαλμών της ψυχής, των διορατικών εκείνων και λογικών μέρος της ψυχής που συνήθως το συντεράσει η σκέψη των αμαρτημάτων. Διότι, επειδή συνεχώς είχε τα πλημελήματά του πρώτων οφθαλμών του και σκεπτόνταν την ορκή του Θεού, κυριευμένος από φόβο, δεν ζούσε ανέστητα όπως ακριβώς οι περισσότεροι, αλλά με αγωνία και με τρόμο. Η ταραχή αυτού του είδους είναι η μητέρα της γαλήνης. Ο παρόμοιος φόβος γίνεται αιτία ασφάλειας». Ακόμη ένα στίχος για να κλείσει όλη η περιγραφή της δεινής καταστάσεως του ποιητή. «Ταραγμένο, θολωμένο, σκοτεινιασμένο είναι το μάτι του ποιητή από την οργή του Θεού, από τη συνέπεια της οργής του Θεού και της συμφοράς που τον βρήκε. Επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Γέρασα λόγω των διωγμών των εχθρών μου. Η λάμψη των οφθαλμών είναι ασφαλές δείγμα της πνευματικής και σωματικής καταστάσεως του ανθρώπου. Δηλαδή τα βάσανα με γέρασαν πρώτης ώρας. Ατιμάστηκα και περιφρονήθηκα σαν τα παλιά ρούχα από τους εχθρούς μου. Κατάντησα να περιφρονούμε από τους εχθρούς μου σαν παλιό ένδυμα. Ασθένησα εξαιτίας των εχθρών μου, διότι ο Δαβίδ, καθώς η ζωή μας είναι αγωνιώδης και είναι γεμάτη από αμέτρητους εχθρούς και που γίνονταν ισχυρότεροι όταν υποπέσουμε σε αμαρτήματα. Έτσι, με τη δραματική αυτή διαπίστωση, λίγει όλος τρίνος και ο ψαλμωδός παρίσταται τέλεια, συντετριμμένος και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Πολύ επιτυχημένα πάντως ονόμασε ο Δαβίδ οφθαλμό το νου, διότι ο νους είναι που οδηγεί και το σώμα και την ψυχή και ο νους είναι που ακούει. Νους ορά και νους ακούει, κατά τον Ηράκλητο. Απόστητε, φύγετε μακριά από μένα. Απέ μου, όλοι εσείς οι εχθροί μου, οι εργάτες της παρανομίας, οι εργαζόμενοι την ανομία. Ξαφνικά η ψυχική κατάσταση του ψαλμωδού από τον στίχο αυτό παρουσιάζεται τελείως διαφορετική. Φαίνεται εντυπωσιασμένος από ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς για τον εαυτόν του. Αισιόδοξος πλέον για την πορεία της υγείας του, ατενίζει το μέλλον ως μια αναγέννηση. Αλλά και από τα συμφραζόμενα των στίχων που ακολουθούν, δεν υπάρχει κάτι που να εξηγεί την αλλαγή αυτής της ψυχικής του εφορίας. Βέβαια, χωρίς αμφιβολία, όπως ολόκληρος ο ψαλμός δείχνει, ο ποιητής έφτασε σε αυτή την αισιόδοξη κατάσταση και αλλαγή έπειτα από έντονο δραματικό εσωτερικό αγώνα. Ποιος όμως αγώνας χρειάστηκε πνευματικός μετά μάλιστα τον 8ο στίχο για να φτάσει ο ποιητής στην κρίσιμη εκείνη στιγμή ώστε να μπορέσει να πει «Απόστραπε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν», ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου? Αυτό δεν είναι εύκολο να επισημανθεί.
Για τούτο, γιατί δεν ζωγραφίζονται δυστυχώς ούτε εδώ ούτε και σε άλλα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης όλες οι φράσεις του ανθρώπου που αγωνίζεται πνευματικά και σωματικά. Το δράμα ολόκληρο δεν εκτελήσεται πλήρως, φάσεις μόνο. Από αυτό είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Πάντως, έχουμε μπροστά μας ένα δυνατό πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κατόρθωσε κατά πάσα πιθανότητα με τις προσευχές και με τα δάκρυα, μαζί με την παροχή και ιατρικών υπηρεσιών, να γίνει κύριος της κρίσης και από τα ερείπια να σηκωθεί ωραιότερος παρότι ήταν προηγουμένος. Αλλά ας παρακολουθήσουμε τώρα πώς οι πατέρες σχολιάζουν αυτή την ψυχική αλλαγή του ποιητίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής. Δεν είναι και αυτή η μικρά οδός που οδηγεί στην αρετή, το να αποφεύγουμε δηλαδή τους πονηρούς, πράγμα που τόσο πολύ απαιτεί ο Χριστός από όλους μας, ώστε να λέει ότι πρέπει να διακόπτουμε σχέση με τους πάρα πολύ στενούς φίλους μας που μοιάζουν με τα μέλη του σώματός μας, όταν μας σκανδαλίζουν και μας προξενεί η συναναστροφή τους κάποια βλάβη. Και θα προσθέσει. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε κι εμείς. Και αν ακόμη αυτός που μας σκανδαλίζει είναι κάποιος που φορεί βασιλικό στέμα, αλλά μας βλάπτει, ας περιφρονούμε τη φιλία του. Διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ασήμαντο από έναν άντρα, και μάλιστα βασιλέα, όταν συζεί με την κακία. Όπως πάλι δεν υπάρχει τίποτα πιο βασιλικό και από τον φυλακισμένο ακόμη, όταν αυτός είναι ενάρετος. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι κάποια έμπνευση άνωθεν φανερώθηκε στον ψαλμοδό σε απάντηση στην προσευχή του ότι οι εχθροί του θα οδηγήσουν σε σύγχυση και θα εξοντωθούν. Γι' αυτό θα πει: «Εισήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαθμού μου». Τούτο γεμίζει την ψυχή του με ανύποπτη ευτυχία, και αυτό είναι ο λόγος εξαιτίας του οποίου θα επαναλάβει στη συνέχεια δύο φορές: «Οίκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος του προσευχή μου προσεδέξατο». Δηλαδή ότι ο Κύριος έχει εγκρίνει το περιεχόμενο της προσευχής μου. Πόσο ευτυχισμένη πρέπει να αισθάνεται η ψυχή που έχει την πληροφορία αυτή, έπειτα μάλιστα από κάποια πτώση της. «Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν». Στα λόγια αυτά του Δαβίδ εκδηλώνεται η μεγάλη πεποίθηση ότι έπειτα από την θερμή του προσευχή για τον πανικό των εχθρών του, όλα αλλάζουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει ως εξής. Αυτή η ευχή περιέχει μεγάλη ωφέλεια. Εννοώ και το να κατατροπιαστούν και να υποχωρήσουν οι κειμένοι, διότι εκείνοι που τρέχουν για να κάνουν κακό, εάν συνέβαινε να κατατροπιαστούν και να γυρίσουν πίσω, θα σταματήσουν την κακία, όπως ακριβώς δηλαδή εάν δούμε κάποιον άνθρωπο να τρέχει προς τον κρεμό, ανακόπτουμε την περαιτέρω ορμή του, λέγοντας «Άνθρωπε, που τρέχεις, μπροστά σου είναι γκρεμός». Έτσι λοιπόν και αυτός ζητά να επιστρέψουν και πάλι οι κακοί πίσω. Και μας προτρέπει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος να μιμηθούμε και εμείς τον ψαλμοδό. Αυτό λοιπόν ας κάνουμε και εμείς και ας αποκόπτουμε με πολύ ταχύτητα την υπάρχουσα μέσα μας κακία για να μην προχωρήσει και αυξήσει την ασθένεια. Καθώς όταν παραμεληθούν γίνονται μεγαλύτερα τα τραύματα των αμαρτημάτων. Όπως πάλι, αν από την αρχή εξαλείψουμε τα μικρά, δεν θα ακολουθήσουν τα μεγάλα. Πρόσεχε δε. Εκείνος που φροντίζει να μην υβρίζει δεν θα μάθει ούτε να φιλονικεί. Εκείνος που δεν έμαθε να φιλονικεί θα κατορθώσει και τον να αγαπά. Εκείνος που κατόρθωσε τον να αγαπά δεν θα έχει εχθρόν. Εκείνος που δεν θα έχει εχθρόν και εκδηλώνει την αγάπη του θα κατορθώσει όλη γενικώ στην αρετή. Τελειώνοντας, με τον φωτισμό και με τη χάρη του Θεού, τον σχολιασμό του ψαλμού, θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής. Η προσευχή του Δαβίδ τελικά, όπως είδαμε, έγινε δεκτή από τον Κύριο. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια το τρόπιασμα και την ταραχή των εχθρών του, οι οποίοι ένιωθαν απέραντη χαρά με την αρρώστια του πιστού ψαλμοδού. Η κατάσταση της αδυναμίας που προέρχονταν από την αμαρτία ήταν αυτή που έδινε την ευκαιρία στους εχθρούς του να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να φανούν αυτοί δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού. Η απουσία και η σιωπή του Θεού προξενούσε απεριόριστο πόνο για τον ψαλμοδό. Η χάρη όμως και η επιστροφή του θα έχει ως άμεση συνέπεια την πλήρη εξαφάνιση και ταραχή των αντιπάλων του πιστού Δαβίδ.

0: Στον 7ο στίχο του 6ου ψαλμού, ο Δαβίδ κάνει λόγο για τα δάκρυα που πλημμύριζαν τα μάτια του στι νυχτερινέ προσευχέ του. Και τα δάκρυα αυτά έμειναν από τότε στο πέρασμα των αιώνων, σύμβολο ιερό τη πνευματική μετανία. Έκτοτε, πολλοί από του Αγίου Πατέρε τη Εκκλησία μα ασχολήθηκαν με το θέμα των δακρύων και θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκε μια θεολογία των δακρύων. Ιδιαίτερα όμω, ασχολήθηκαν με τα δάκρυα τη μετανία, διότι υπάρχουν και διάφορε άλλε κατηγορίε δακρύων. Η λιγμή και τα δάκρυα της μετανοίας μπορεί να θεωρούνται από πολλούς σαν δείγματα αδυναμίας. Μοιάζουν ωστόσο με την ποτιστική βροχή που συντελεί στην ποτιστική βροχή που συντελεί στην καλλιέργεια και στην καρποφορία των αγρών. Έχουν τη δύναμη, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να σβήσουν το άσβεστο πυρ των ποταμών εκείνων που βρίσκεται πρώτου βήματος του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Τα δάκρυα καθώς και όλα τα άλλα εξαρτώνται από τη φύση του καθενός μας. Διότι είδα λίγα δάκρυα να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα πηγάς δακρύων να χύνονται χωρίς πόνο ψυχής. Και θεωρώ περισσότερο αυτά που χύθηκαν με πόνο και όχι τα πολλά. Και μου φαίνεται ότι ο Θεός αυτά προτιμά». Είναι πράγματι πολύ σωστό αυτό που αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, διότι υπάρχουν ασφαλώς άνθρωποι που ενώ μετανοούν αληθινά δεν είναι σε θέση να δακρύσουν λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους. Και είναι ίσως σωστό αυτό που ακούμε να λένε πολλοί, να λυπάσαι αυτόν που δεν μπορεί να κλάψει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Υπάρχουν όμως πολλοί που ενώ κλαίνε όταν χάσουν κάτι ή όταν αδικηθούν ή όταν αποχωριστούν από κάποιο αγαπητό τους πρόσωπο, δεν χύνουν ούτε σταγόνα δάκρυ. Όταν αποχωρίζονται από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους. Πόσο υστερούμε αλήθεια στη σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση προσώπων και πραγμάτων? Για την αμαρτία μας κυρίως να κλαις, μας συμβουλεύει ο Μέγας Βασίλειος και μας λέγει επίσης το εξής: «Γι' αυτήν ας ρέει παν δάκρυον και ας μη διακόπτεται ο στεναγμός». Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος γράφει: «Χάρισμά μου δέσποτα, σε σένα τον ανάξιο, δάκρυα παντοτινά για να φωτιστεί η ψυχή μου». Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος προσευχόμενος, έλεγε: «Κύριε και κτίστη των όλων, δώσ' μη χέρι βοηθείας, καθάρισέ μου την ρυπαρή ψυχή μου και δώσ' μου δάκρυα μετανοίας». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης γράφει στο Μεγάλο Κανόνα: «Σύ προσπίπτω Ιησού η μάρτη κάση, η λάστη τίμη άρων το κλειών απαιμού των βαρύν, των της αμαρτίας και ως έσπλαγνός μη δώσ' δάκρυα κατανήξεως». Έτσι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας συνιστούν να επιδιώκουμε όσο αυτό είναι δυνατόν και με τη βοήθεια του Θεού τα δάκρυα για να λυτρωθούμε από το άσβεστο πυρ και τα αιώνια βάσανα. Μεγάλη λοιπόν η αδυναμία των δακρύων. Δεν ανάψε ποτέ πυρκαγιά στα βάθη της καρδιάς μας που δεν μπόρεσε ένα δάκρυ να την σβήσει. Όλα αυτά τα δάκρυά μας θα καθαρίσουν αρκετά την ψυχή μας και έτσι θα προχωρήσουμε στην απελευθέρωση των παθών μας και τότε τα παρηγορούμεθα από το Θείο Πνεύμα, γιατί αποκτήσαμε γαλήνια και καθαρά καρδιά και γεμίζουμε με ανέκφραστη ειδονή και γλυκύτητα από τα χαροπιά δάκρυα της κατανήξεως. Η νύχτα λοιπόν πολλές φορές είναι αυτή που μας οδηγεί σε δάκρυα και τα δάκρυα είναι αυτά που μας οδηγούν στη συντριβή. Μέσα λοιπόν στη σιωπή της νύχτας πριν από τον ύπνο ας εξετάζουμε καθημερινά τη ζωή μας στη μέρα που πέρασε. Έτσι έκανε και ο Ιερός Ψαλμωδός. Θα βρίσκουμε ασφαλώς αρκετά που είναι άξια δακρύων. Θα βρίσκουμε σκέψεις και λογισμούς, πόθους, επιθυμίες, λόγια, συμπεριφορές, ενέργειες, έργα αξιοθρήνητα. Θα βρίσκουμε περιστατικά στα οποία φερθήκαμε με τρόπο που λύπησε τους συνανθρώπους μας και το Θεό. Αλλά και όταν λόγω του χαρακτήρα μας δεν θα βουρκώνουν τα μάτια μας, είναι βέβαιο ότι θα κυριεύεται η ψυχή μας με τη χάρη του Θεού από συγκίνηση και κατάνοιξη. Θα δοκιμάζουμε τότε την ουράνια ψυχική κατάσταση που χαρίζει η συνέστηση των αμαρτιών και η συντριβή της ψυχής. Πολλοί είναι αυτοί, εκτός από τον Δαβίδ, που έζησαν και ζουν αυτές τις υπέροχες ιερές στιγμές. Ανάμεσα σε αυτούς, μακάρι να είμαστε και εμείς, αδελφοί μου. Σαν έρθουν μεσάνυχτα, και αργά αργά σταλάξει, βροχή σε μαύρο ατλάζει, το δάκρυ σου ψυχή, το φόβο σβήσε μέσα σου, είναι ο Χριστός στοχά σου. Πράος γλυκός κοντά σου, του λυτρωμού η αρχή. Ποίημα Νικολάου Τυπάλδου. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος 8. Η ζήλια μας αποδυναμώνει. Γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο. Ζηλεύεις, γι' αυτό δεν έχεις κουράγιο. Όταν ζηλεύει κανείς, στεναχωριέται. Δεν μπορεί να φάει, οπότε αδυνατίζει και χάνει το κουράγιο του. Και οι άλλοι μπορεί να νομίζουν πως είναι μεγάλος ασκητής. Γέροντα, αισθάνομαι πολύ φτωχή πνευματικά και αδύναμη. Εσύ έχεις πολλές δυνάμεις, αλλά τις χαραμίζεις με τη χαζή ζήλια και ενώ είσαι ένα αρχοντόπουλο, βασανίζεσαι σαν κακόμοιρο γυφτάκι. Θα έχεις προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή αν δεν σκάλωνες τη ζήλια. Πρόσεξε, γιατί η ζήλια σου ρουφάει όλες τις ψυχικές και σωματικές σου δυνάμεις που θα μπορούσες να τις προσφέρεις θυσία στο Θεό. Εάν έδιωχνες τη ζήλια και η προσευχή σου θα είχε δύναμη. Με τη ζήλια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά. Γιατί νομίζετε οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να βγάλουν το δαιμόνιο από το δαιμονισμένο παιδί, ενώ είχαν λάβει αυτή την εξουσία από τον Χριστό και είχαν βγάλει άλλα δαιμόνια? Επειδή ζήλεψαν που ο Χριστός πήρε στη μεταμόρφωση μόνο τους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Μπορούσε ο Χριστός να πάρει όλους τους μαθητές, αλλά δεν ήταν όλοι σε κατάσταση να χωρέσουν αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό πήρε αυτούς που μπορούσαν να το χωρέσουν. Λέτε να μην αγαπούσε τους άλλους μαθητές, ή μήπως αγαπούσε τον Ιωάννη περισσότερο από τους άλλους? Όχι, αλλά ο Ιωάννης αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους μαθητές τον Χριστό και γι' αυτό καταλαβαίνει την αγάπη του Χριστού καλύτερα. Είχε πολύ χωρητικότητα, η μπαταρία του ήταν μεγάλη. Βλέπετε πόση ζήλια απομάκρυνε τη χάρη του Θεού από τους άλλους Αποστόλους και δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν το δαιμονισμένο παιδάκι. Γι' αυτό ο Χριστός είπε: «Ω γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσωμε με θυμών, έως πότε ανέξωμε ημών?» Γέροντα, πώς θα βοηθηθεί κάποιος που ζηλεύει να ξεπεράσει τη ζήλια? Αν γνωρίσει τα χαρίσματα με τα οποία τον έχει πρικίσει ο Θεός και τα αξιοποιήσει, τότε δεν θα ζηλεύει και η ζωή του θα είναι παράδεισος. Πολλοί δεν βλέπουν τα δικά τους χαρίσματα, βλέπουν μόνο τα χαρίσματα των άλλων και τους πιάνει η ζήλια. Θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο, μειωμένο και έτσι βασανίζονται και κάνουν τη ζωή τους μαύρη. «Γιατί αυτός να έχει αυτά τα χαρίσματα και εγώ να μην τα έχω?» λένε. «Μα εσύ έχεις άλλα χαρίσματα, εκείνος άλλα». Θυμάστε τον Κάιν και τον Άβελ? Δεν έψαξε ο Κάιν να βρει τα δικά του χαρίσματα, αλλά κοιτούσε τα χαρίσματα του Άβελ. Οπότε καλλιέργησε το φθόνο προς τον αδελφό του, μετά τα έβαλε και με το Θεό και τελικά από το φθόνο έφτασε στο φόνο. Και μπορεί αυτός να είχε περισσότερα και μεγαλύτερα χαρίσματα από τον Άβελ. Γέροντα, πώς μπορεί κανείς όταν βλέπει τα χαρίσματα των άλλων να μην ζηλεύει αλλά να χαίρεται? Αν αξιοποιεί τα δικά του χαρίσματα και δεν τα θάβει, τότε θα χαίρεται με τα χαρίσματα των άλλων. Χρόνια τώρα βλέπω εδώ μια αδελφή, τι φωνή έχει, τι ευλάβεια, κι όμως δεν πάει να ψάλει. Και επειδή το δικό της χάρισμα το θάβει και δεν ψάλει, μαραζώνει όταν ακούει την άλλη που δεν έχει και τόσο καλή φωνή να ψάλει. Δεν σκέφτεται ότι σε αυτήν έδωσε ο Θεός καλύτερη φωνή, αλλά δεν την καλλιεργεί. Γι' αυτό λέω, ο καθένας να ψάξει να δει μήπως το χάρισμα που βλέπει στον άλλον και το ζηλεύει, το έχει και αυτός, αλλά δεν το καλλιεργεί. Ή μήπως ο Θεός του έδωσε άλλο χάρισμα. Γιατί ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Στον καθένα έχει δώσει ένα διαφορετικό χάρισμα που θα τον βοηθήσει στην πνευματική του πρόοδο. Όπως ο ένας άνθρωπος δεν μοιάζει με τον άλλον, έτσι και το χάρισμα του ενός δεν μοιάζει με του άλλου. Προσέξατε καμιά φορά τα αγριομπίζελα που έχετε εκεί κάτω στο φράχτη? Όλα είναι μια ρίζα, αλλά έχουν διαφορετικά χρώματα και το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Κι όμως το ένα δεν ζηλεύει το άλλο. Το κάθε ένα χαίρεται με το χρώμα που έχει. Βλέπετε και τα πουλιά. Το κάθε ένα έχει τη χάρη του, το δικό του κελάιδισμα. Ας βρει λοιπόν ο καθένας τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ας δοξάσει τον καλό Θεό, όχι εγωιστικά, φαρισαϊκά, αλλά ταπεινά
αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει ανταποκριθεί στις δωρεές του Θεού και ας τα αξιοποιήσεις το εξής. Γέροντα, ζηλεύω μερικές αδελφές γιατί έχουν ορισμένα χαρίσματα που εγώ δεν τα έχω. Σε εσένα ο Θεός έδωσε τόσα χαρίσματα και εσύ ζηλεύεις τα χαρίσματα των άλλων. Μου θυμίζεις την κόρη ενός ζαχαροπλάστη που είχαμε στην Κόνιτσα. Ο πατέρας της έδινε κάθε μέρα ένα μικρό κομμάτι ραβανί για να μην την πειράξει στο μεγάλο και αυτή έβλεπε τα παιδιά στο σχολείο που έτρωγαν μεγάλο κομμάτι μπομπότα και τα ζήλευε. «Τι μεγάλο κομμάτι τρώνε αυτά», έλεγε. «Εμένα ο πατέρας μου δίνει το μικρό». Ζήλευε την μπομπότα που έτρωγαν τα άλλα παιδιά, ενώ αυτή είχε ολόκληρο ζαχαροπλαστείο και έτρωγε ραβανί. Θέλω να πω, και εσύ δεν εκτιμάς τα μεγάλα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, αλλά βλέπεις τα χαρίσματα των άλλων και ζηλεύεις. Ας μην είμαστε αχάριστοι προς τον καλό Πατέρα μας Θεό, ο οποίος έχει πρικίσει όλα τα πλάσματά Του με χαρίσματα διάφορα, γιατί Αυτός γνωρίζει τι χρειάζεται ο καθένας μας, ώστε να μην βλαφθούμε. Εμείς όμως, πολλές φορές, κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά και παραπονιόμαστε, γιατί δεν έδωσε και σε εμάς ο Πατέρας ένα φράγκο ή ένα δίφραγκο, όπως έδωσε στα αδέλφια μας, ενώ σε εμάς έχει δώσει ολόκληρο κατοστάρικο. Νομίζουμε ότι αυτό που έδωσε σε εμάς δεν είναι τίποτε, γιατί περνάμε το κατοστάρικο για χαρτί και μας συγκινεί το φράγκο ή το δίφραγκο που έδωσε στα αδέλφια μας και κλαίμε και αγανακτούμε με τον καλό μας Πατέρα. Γέροντα, ζηλεύω μια αδελφή, γιατί βλέπω πως έχει ταπείνωση, απλότητα, ευλάβεια. Εγώ θα κάνω κομποσκίνη να πεθάνει. Θέλεις να πεθάνει? Όχι, γέροντα. Μπορεί να ζηλεύω το καλό του άλλου, αλλά ούτε κατά διάνοια δεν θέλω να πάθει κακό. Δεν θέλω να μην έχει ο άλλος αρετή. Θα ήθελα όμως να έχω κι εγώ κάτι καλό. Τότε να το μοιράσουμε, για να το έχετε από μισό. Μη στεναχωριέσαι. Καλή είναι η ζήλια που έχεις. Ζηλεύεις τα κρίτωνα. Δηλαδή, γέροντα, υπάρχει και καλή ζήλια? Ναι, όταν κάποιος ζηλεύει το καλό του άλλου και συγχρόνως χαίρεται για την πρόοδό του, αυτή η ζήλια είναι καλή. Αν όμως νιώθει άσχημα και στεναχωριέται, όταν βλέπει τον άλλο να προοδεύει ή χαίρεται ύπουλα με τη δυσκολία του, αυτή η ζήλια είναι κακή. Ας υποθέσουμε ότι ζηλεύεις μια αδελφή επειδή έχει καλή φωνή και ψάλει ωραία. Αν ακούσεις ότι βράχνιασε και δεν μπορεί να ψάλει και χαρείς, αυτό σημαίνει ότι η ζήλια σου έχει κακία, έχει δηλητήριο. Αν στεναχωρηθείς, αυτό δείχνει ότι η ζήλια σου δεν έχει κακία, απλώς θα ήθελες να ψάλεις και εσύ καλά. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω την καλή ζήλια? Να σε πούμε ωραιόζηλη. Προσπάθησε να εξαγνίσεις τη ζήλια που έχεις για να γίνει καλή ζήλια. Δηλαδή να χαίρεσαι την αδελφή που προοδεύει και να αγωνίζεσαι να τη μιμηθείς. Έτσι θα αλλοιωθείς πνευματικά και θα παραμένει μέσα σου η χάρη του Θεού που χαρίζει την ουράνια αγαλίαση από αυτή τη ζωή. Μπορεί, γέροντα, από την καλή ζήλια να φτάσει κανείς στην κακή? Αν δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, και βέβαια μπορεί, θέλει προσοχή. Γέροντα, εγώ δεν μπορώ πάντοτε να καταλάβω αν αυτό που νιώθω για την πρόοδο μιας αδελφής είναι ζήλια, καλή ή κακή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Εάν η αδελφή έκανε ένα θαύμα, τι θα ένιωθα? Ή αν έπεφτε σε πειρασμό και ξέπεφτε στα μάτια των ανθρώπων, θα χαιρόμουν ή θα στεναχωριόμουν? Από την απάντηση που θα δώσεις θα καταλάβεις αν η ζήλια που έχεις είναι καλή ή κακή. Αλλά για πες μου, αν ακούσεις ότι η αδελφή που ζηλεύεις το έριξε στο ρεμπελιό και δεν κάνει καθόλου πνευματικά, αλλά βάζει το μαγνητόφωνο να λέει το «Κύριε Ιησού Χριστέ», θα στεναχωρηθείς? Ναι, θα στεναχωρηθώ. Αλλά κι αν ακούσω ότι η συνέχεια προοδεύει, νομίζω πως δεν θα χαρώ. Κοίταξε, αν εσύ με δυσκολία περπατάς, να χαίρεσαι αυτόν που τρέχει, όχι να στεναχωριέσαι. Αν θέλεις να κάνεις πνευματική προκοπή, να χαίρεσαι όταν οι αδελφές προοδεύουν και να παρακαλάς τον Θεό αυτές να προοδεύουν συνέχεια και εσύ να φτάσεις στη δική τους πρόοδο. Στο κοινόβιο, όταν ήμουν δόκιμος, ήταν και ένας άλλος δόκιμος, την ίδια ηλικία, περίπου με μένα, που είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη πνευματική κατάσταση. Έλαβε το πρόσωπό του. Σε όλα ήταν πρότυπο, υπόδειγμα, πολύ αγωνιστής και βιαστής. Είχε και πολύ ευλάβεια. Ακόμη και οι γεροντότεροι σηκώνονταν όρθιοι από σεβασμό όταν περνούσε από μπροστά τους. Περισσότερο ωφελήθηκα από αυτό το δόκιμο παρά από τα βιβλία που είχα διαβάσει μέχρι τότε, γιατί ήταν ζωντανό παράδειγμα.
Μια φορά πονούσε η καρδιά μου. Έτυχε τότε να περάσει από το κελί μου αυτός ο αδελφός και του είπα να κάνει ευχή. Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί και μου πέρασε ο πόνος. Άλλη φορά είχε έρθει ένας δαιμονισμένος και ζητούσε να τον κάνουν οι πατέρες καλά. Τότε ο γέροντας είπε σε αυτό το δόκιμο: «Άντε πήγαινε να κάνεις καμιά ευχή να φύγει το δαιμόνιο από αυτόν τον ταλέπορο». «Με τις ευχές σας», είπε εκείνος, «να διώξει ο Χριστός το δαιμόνιο». Μόλις απομακρύνθηκε, έφυγε το δαιμόνιο. Τέτοια παρησία είχε στο Θεό. Σε τέτοια πνευματική κατάσταση είχε φτάσει. Παρακαλούσα λοιπόν το Θεό αυτός ο αδελφός να φτάσει στα μέτρα του Αγίου που είχε το όνομά του και εγώ να φτάσω στα μέτρα τα δικά του. Έτσι να κάνεις κι εσύ και θα δεις φανερά την ενέργεια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να χαίρεται για την πρόοδο των άλλων, τότε ο Χριστός θα του δώσει όλη την πρόοδο των άλλων και θα χαίρεται όσο χαίρονται όλοι οι άλλοι. Και τότε φυσικά θα είναι πολύ και η πρόοδός του και η χαρά του.

Θυμός, ο εχθρός της ειρήνης του Θεού. Γέροντα, θέλω να απαλλαγώ από το θυμό. Βλέπω πως ο ανάρμοστο είναι να θυμώνει ο μοναχός. Ο θυμός, ο καθαρός θυμός, είναι δύναμη της ψυχής. Εάν ο εκφύσεως πράος βοηθιέται μια φορά από το χαρακτήρα του για την πνευματική του πρόοδο, ο θυμώδης βοηθιέται δύο φορές από τη δύναμη που έχει ο χαρακτήρας του, αρκεί τη δύναμη αυτή του θυμού να την αξιοποιήσει κατά των παθών του και του πονηρού. Αν δεν την αξιοποιήσει, θα την εκμεταλλευτεί ο διάβολος. Ο εκφύσεως ήπιος, εάν δεν αγωνιστεί να αποκτήσει ανδρισμό, δεν μπορεί να κάνει άλματα. Ενώ ο θυμώδης, εάν πάρει μια γενναία απόφαση και στρέψει το θυμό του εναντίον του κακού, πάει, πήδησε. Γι' αυτό τα άλματα στην πνευματική ζωή τα κάνουν όσοι έχουν παλαβή φλέβα. Καταλαβαίνω, γέροντα, ότι θα έπρεπε να θυμώνω με το διάβολο και όχι με τις αδελφές. Κοίταξε, στην αρχή θυμώνει κανείς με τους άλλους. Ύστερα, αν αγωνιστεί, θα θυμώνει με το ταγκαλάκι και στο τέλος θα φτάνει να θυμώνει μόνο με τον παλαιό του άνθρωπο, με τα πάθη του. Προσπάθησε λοιπόν να θυμώνεις μόνο με το ταγκαλάκι και εναντίον των παθών σου και όχι με τις αδελφές. Γέροντα, ο θυμός, το πείσμα που έχω, είναι παιδικά πάθη? Όχι, ευλογημένη. Ένα μικρό παιδί δικαιολογείται να θυμώσει, να χτυπήσει τα πόδια του κάτω, να φωνάξει «Δε θέλω, δε θέλω». Όταν όμως μεγαλώσει, πρέπει να τα αποβάλει αυτά και να κρατήσει την παιδική απλότητα, την αθωότητα. Όχι να κρατήσει και τις παιδικές ανοησίες. Και βλέπεις, μερικοί που φτάνουν μετά. Όταν θυμώνουν, χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο, ευτυχώς που ο Θεός οικονόμησε να είναι γερά τα κεφάλια και δεν παθαίνουν τίποτε. Άλλοι σχίζουν τα ρούχα τους. Ήταν κάποιος που κάθε μέρα από το θυμό του έσχιζε ένα πουκάμισο. Το έκανε κομμάτια. Ξεσπούσες εκείνο για να μην ξεσπάσεις τους άλλους. Δηλαδή, γέροντα, ο θυμός είναι ένα ξέσπασμα? Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να ξεσπάει κανείς στον παλαιό του άνθρωπο και όχι στους άλλους? Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί? Αν νευριάζεις, πρέπει να εξετάσεις να δεις μήπως έχεις το πάθος του θυμού. Άλλο αν κάποιος νευριάσει να πει μια κουβέντα επειδή είναι κουρασμένος ή έχει κάποιο πρόβλημα, ένα πόνο κλπ. Τότε καλημέρα να του πει ο άλλος, δεν με παρατάς κι εσύ, μπορεί να του απαντήσει. Μα καλά, καλημέρα του είπε, δεν του είπε κάτι κακό. Αυτός όμως είναι κουρασμένος, έχει τον πόνο του, γι' αυτό αντιδρά έτσι. Βλέπεις, και το πιο υπομονετικό γαϊδουράκι, όταν το παραφορτώσεις, θα κλωτσίσει. Γέροντα, όταν δεν είμαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό μου, μου φταίει το κάθε τι και αντιδρώ. Αν δεν είσαι συμφιλειωμένη με τον εαυτό σου, αυτό σημαίνει ότι έχεις μία πνευματική αδιαθεσία και είναι φυσικό μετά να αντιδράς. Όπως όταν κάποιος είναι σωματικά άρρωστος, χάνει καμιά φορά την υπομονή του και κουράζεται, λόγου χάρη να ακούει τους άλλους να μιλάνε, έτσι και όταν δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση, του λείπει η εγρήγορση, η υπομονή, η ανεκτικότητα. Τι φταίει, γέροντα, που θυμώνω με το παραμικρό? Φταίει που πιστεύεις ότι πάντοτε φταίνε οι άλλοι. Ο θυμός εσένα ξεκινάει από τους αριστερούς λογισμούς που βάζεις για τους άλλους. Εάν βάζεις δεξιούς λογισμούς, δεν θα εξετάζεις τι σου είπαν ή πώς σου το είπαν. Θα παίρνεις το βάρος επάνω σου και δεν θα θυμώνεις. Όμως, γέροντα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πάντοτε φταίω εγώ. Φαίνεται υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Να προσέχεις, γιατί ο θυμός έχει μέσα δικαιολογία, υπερηφάνεια, ανυπομονησία, ανέδεια. Γέροντα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι νευριάζουν τόσο εύκολα? Τώρα και οι μύγες νευριάζουν. Έχουν πείσμα, θέλημα. Παλιά αν τις έδιωχνες έφευγαν. Τώρα επιμένουν. Είναι όμως αλήθεια ότι και μερικά επαγγέλματα σήμερα όχι μόνο δεν βοηθούν για την ψυχική ηρεμία, αλλά και τον εκφύσεως ήρεμο άνθρωπο μπορεί να τον κάνουν νευρικό. Γέροντα, εγώ όταν ήμουν στον κόσμο θύμωνα πολύ. Τώρα στο μοναστήρι, γιατί δεν θυμώνω? Πολλές φορές από μερικές εξωτερικές αφορμές αγανακτάει ο άνθρωπος και ξεσπά, επειδή

Πριν ανέβει στο όρος Χορίβ για να πάρει τις εντολές, τους είχε πει τι πρέπει να κάνουν μέχρι να γυρίσει. Ύστερα και οι ίδιοι έβλεπαν τα αστροπελέκια στο Χορίβ, αλλά επειδή άργησε να επιστρέψει, έψαχναν για Θεό. Πήγαν στον Αρών και του είπαν: «Ο Μωυσής δεν ξέρουμε τι έγινε. Ποιος θα μας οδηγήσει τώρα? Σήκω και φτιάξε μας θεούς για να μας οδηγήσουν». Ο Αρών αντιστάθηκε στην αρχή, αλλά μετά υποχώρησε. Κοπίασαν λοιπόν, έφτιαξαν ένα καμίνι, έριξαν μέσα όλα τα χρυσαφικά που τους είχαν δώσει οι Αιγύπτιοι πριν φύγουν από την Αίγυπτο και έκαναν ένα ολόκληρο χρυσό μοσχάρι. Το έστησαν πάνω σε ένα βράχο και άρχισαν να πίνουν και να γλεντούν. «Αυτό θα μας οδηγήσει», έλεγαν. Τότε ο Θεός είπε στο Μωυσή: «Κατέβα γρήγορα γιατί ο λαός αποστάτησε». Καθώς λοιπόν κατέβαινε ο Μωυσής από το Σινά, άκουσε φωνές. Του λέει ο Ιησούς του Ναβί, που τον περίμενε λίγο πιο κάτω: «Τι γίνεται?» «Ήρθαν οι αλόφιλοι». «Αυτές οι φωνές δεν είναι από πόλεμο, γλέντια είναι», του λέει ο Μωυσής. «Πλησιάζουν και τι να δουν?» Αυτοί είχαν χαρές, γιατί θα τους οδηγούσε το μοσχάρι στη γη της Επαγγελίας. Βλέπεις, ήταν χρυσό. Οπότε αγανάκτησε ο Μωυσής και έριξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές και τις έσπασε. Ένας πνευματικός άνθρωπος μπορεί να ανεβριάσει, να αγανακτήσει και να φωνάξει, αλλά για θέματα σοβαρά, πνευματικά. Δεν έχει όμως κακία μέσα του, ούτε κάνει κακό στον άλλον. «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», δεν λέει ο Δαβίδ. Γέροντα, πώς θα ξεπεράσω το θυμό? Σκοπός είναι να προλαβαίνεις να μην φθάνεις στο θυμό. Και το γάλα, αν δεν προλάβεις να το κατεβάσεις από τη φωτιά, μόλις φουσκώσει χύνεται. Πώς θα προλάβω να μην θυμώνω? Χρειάζεται επαγρύπνηση. Να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να συγκρατείς το θυμό σου για να μην ριζώσει μέσα σου το πάθος. Γιατί μετά και να θελήσεις να το κόψεις με το τσεκούρι, θα πετάει συνέχεια λέμαργα. Να θυμάσαι αυτό που είπε ο Δαβίδ: «Ιτιμάσθην και ου καταράχθην». Είδες εκείνος ο μοναχός τι έκανε? Μόλις έβγαινε από το κελί του, έκανε το σταυρό του και έλεγε: «Θεέ μου, φύλαξέ με από τους πειρασμούς». Και ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει πειρασμό. Ήταν σαν να κρατούσε σκοπιά. Κοιτούσε από πού θα του έρθει ο πειρασμός για να αμυνθεί. Αν λοιπόν κάποιος αδελφός του φερόταν άσχημα, αυτός ήταν έτοιμος και τον αντιμετώπιζε με πραότητα και ταπείνωση. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Γερούντα, μερικές φορές σε έναν πειρασμό λέω από μέσα μου: «Δεν θα μιλήσω», αλλά στο τέλος ξεσπάω. Τι θα πει ξεσπάς? Τα σπασμένα τι γίνονται μετά? Καίγονται? Δεν έχεις, φαίνεται, πολύ υπομονή, γι' αυτό φτάνεις μέχρι σε ενός σημείου και ύστερα ξεσπάς. Χρειάζεται λίγη ακόμη. Πριν μιλήσεις, να λες 2-3 φορές την ευχή για να πάρεις λίγο φως. Μια γυναίκα όταν θύμωνε έλεγε «το πιστεύω» και ύστερα μιλούσε. Κοσμικοί άνθρωποι και βλέπεις τι αγώνα κάνουν. Γέροντα, όταν αντιδρώ με τη συμπεριφορά μιας αδελφής, τι να κάνω? Να βλέπεις την αδελφή με καλοσύνη. Να προσπαθείς να τη δικαιολογείς με αγάπη. Αυτό θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις φυσιολογικά μια σταθερή, καλή πνευματική κατάσταση, και όταν θα έρχεται το πάθος του θυμού, θα βρίσκει κατηλημένη τη θέση της καρδιάς σου από την αγάπη και δεν θα μπορεί πλέον να σταθεί. Θα φεύγει. Γέροντα, πώς δίνει κανείς τόπο στην οργή? Με την ταπείνωση και τη σιωπή δίνουμε τόπο στην οργή. Γιατί λέμε ότι το φίδι είναι φρόνιμο, παρόλο που έχει όπλο δυνατό, το δηλητήριο, και μπορεί να μας κάνει κακό? Λίγο θόρυβο να ανακούσει, αμέσως φεύγει, δεν πάει κότρα, δίνει τόπο στην οργή. Έτσι κι εσύ, αν κανείς σου πει κανένα λόγο και σε πειράξει, μην απαντάς. Αν σιωπήσεις, αφοπλίζεις τον άλλον. Μια φορά στο καλύβι ο Ντίκας, ο μεγάλος γάτος, πήγε να χτυπήσει ένα βατραχάκι. Εκείνο δεν κουνήθηκε καθόλου. Οπότε ο Ντίκας το άφησε και έφυγε. Το βατραχάκι με τη σιωπή του και με την ταπείνωσή του το νίκησε. Αν κουνιόταν λίγο, θα το τίναζε ο Ντίκας επάνω και θα το χτυπούσε σαν τον Τέφι. Γέροντα, όταν διαφωνούμε με κάποια αδελφή και επιμένει η καθεμία στη γνώμη της, φτάνουμε σαν διέξοδο και τελικά νευριάζω. Κοίταξε. Πρέπει η μία από τις δυο σας να ταπεινωθεί και να υποχωρήσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Αν δύο άνθρωποι θέλουν να περάσουν ένα μακρύ ξύλο από μια μικρή πόρτα, πρέπει ο ένας να κάνει πίσω για να μπει πρώτα ο άλλος. Διαφορετικά

δεν θα μπορούσαν να περάσουν. Όταν ο καθένας επιμένει στη γνώμη του, είναι σαν να χτυπάει ο πυριόβολος στην στουρναρόπετρα και πετιούνται φωτιές. Οι φαρασιώτες, όταν κάποιος επέμενε στο δικό του, έλεγαν «Ας είναι το δικό σου κατσίκι θηλυκό και το δικό μου αρσενικό» και έτσι απέφευγαν τον καυγά. Πάντως, όποιος υποχωρεί, κέρδος έχει, γιατί στερείται κάτι, κάνει μια θυσία και αυτό του δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Και όταν κανείς εξωτερικά φέρεται σωστά και υποχωρεί, αλλά μέσα του αντιδρά, αυτό σημαίνει ότι μέσα του ζει ακόμη ο παλαιός άνθρωπος και παλεύει με αυτόν. Γιατί όμως, γέροντα, αν και φέρεται σωστά, δεν έχει ειρήνη μέσα του? Πώς να έχει ειρήνη? Για να έχει ο άνθρωπος ειρήνη, πρέπει και εσωτερικά να είναι τοποθετημένο σωστά. Τότε φεύγει ο θυμός, η ανησυχία, και έρχεται στον άνθρωπο η ειρήνη του Θεού. Και όταν έρθει η ψυχική ηρεμία μέσα του, αφανίζει τον καπνό του θυμού. Καθαρίζουν τα μάτια της ψυχής και βλέπει καθαρά. Γι' αυτό ο Χριστός μόνον για τους ειρηνοποιούς λέει ότι «Οι Θεού κληθήσονται».

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξω ανώμου σα οδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ ενετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα συντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσε σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από τον εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελευε μου όνειτος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι ναυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παππούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Πάτε μόνο τη ουρανή Αγία Θεία, το όνομά σου, Θεέ, Βασιλεία, Γέννη, ο Θεέ, Μάσο, ο Γιώργο Γη, τον Άθερ, μόνο τον οποίο σε δώσει μήνυ σήμερα. Και όχι, σήμερα τα πειρήματα και μόνο και εμεί αφήνουμε τι πλέτε μόνο και εμεί συνέχει μα πειρασμών. Αλλά ρίσε η μα από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και οι δύναμε και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν σώσουν και τον λαό και ευλογήσουν την ερμηνεία του νίκη τη βασιλεύση και τα βαρβαρών του. Και το ξόν φυλά των διαστέλων του πολίτη. Που ξαπατρί και ιού και ιού πνεύμα τη διευθυνσία του σταυρό εξίου στη μνήμη και την πολιτική του κρίμου του δόση εξτέω Θεό. Έφυγαν την άμεση προ τρει βασιλεί σημαίνει και ασχολείγον αυτή. Αλλά το μόνο μία τη μάχη να έχει τη ενόπλεν σε αντίον τρόπο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα τρένα μία προστασία φοβερά και κατέστη την προέδρεση για τη θρησκεία σημών πανίδε δε Θεό το και στήριξε τον Θεοδόξο Μουρτίεν. Σου ζούσε και έτσι βασιλεύει και χορηγεί αυτή η σφαίρα να την νίκη. Διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομουσίω και ζωπιό και διαρρέτω Τριάδη πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επνηθείτες ανηθλίβοντας μου, πολλοί πανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτου μου, η δόξη μου και η ψιόν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήγου σώμα εξ όρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην Κύπρος εξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε θέμ. Που φοβηθήσιμο που μοιρά δω λαού τον κύκλο στην επιθεμένων μου. Ανάστε, Κύριε, σώσουμε ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα στους οθρόντας ματέως. Οδόντας αιματολών συνέτριψας. Κυρίου σωτηρία και επιτολών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψε τέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσει. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επιστήραξα σε επεμέ τη χείρα σου. Και στην ίαση εν σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Και στην ειρήνη τη οστέλη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μην πήραν την κεφαλή μου, σου φορτίουν βαρύ αβαρύνητη σε επεμέ μου. Προσώρησαν και εσάφησαν οι μολοπέζου μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάμπθεν έω τέλου όλη την ημέρα τη κυθροπάζουν οι πορευόμοι. Ότι ψώοι με πλήστανε βεγμάτων μου και στην ίαση εν σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμηνε προ την αγμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίου σου πάω σε επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίζω. Καρδία μου ταράχθη, κατέληπέ με ισχύζουμε και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και έστι μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντί μήνυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεπιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κύκων και ο σιάλολο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Οι γενόμενοι άνθρωποι σου κακούν και ο κέφουνε το στόμα του αυτού ηλεγμού. Ό,τι πει κυρίω, ήλπισα εσύ, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπε ορμή, ότι είπε χαρό σου με εχθρή μου και εν του αλευθύνε, επόδο μου πεμέ μεγαλωριμόνισε. Ότι εγώ ετοιμάστηκα σε έτοιμο και ελγιδών μου ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω με εγώ έναν καιλό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθείτε σαν εμισού τη με αδίκου. Για τα παιδότη μου κακά, αντί αγαθών, αντί ευαλώ με, επί καταδίκων αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απαιμούν πρόσχεις τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία από στις απαιμούν πρόσχεις τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεώρθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε γέροι μου και αβάτο και ανίδρου. Ούτως εν Αγίου όφθηση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, υπερζωά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσιους ενέσει το στόμα μου. Η αμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθισε μελέτων εισέμ. Ότι γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγου σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισαλεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσουν της χείρας μου φέας, μερίδης αλλοπαίκων έσονται. Τον δε βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσον είναι αυτό ότι είναι φράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν της όρτησε μελέτων εις αιώ, ότι γεννήτες βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου ημού δεν τελάβετε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεό της σωτηρίας μου, ένωσε και έκρεξα και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά του καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωστι τραυματοί καθέβοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Ενθεντώμε λάκκα το τάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρισμούς σου επίγωγης επ' εμέ. Μάκρυνας γνωστός μου απ' εμώ εθεντώμε δέλημα η αυτής. Παραδόθεν και ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις στένισαν αποτοχίας. Εκέκρεξα προσέ, Κύριο, την ημέρα διαπέτασε προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ιατρία να στήσου και εξομολογήσου ανέση. Μη δίγησε τέτης εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσεντε τα σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάσισε. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και ενικόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' με διέρθωνε οργέ σου, εφημερασμοί σου ξεταράξα μου. Κύκλος άμεος είδωλ την ημέρα πηρεάσχομαι άμα. Η μάκρυρα σε απ' μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεό της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εις ουθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντοτα εντός μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάση τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάση της ανομίας των ιόμενων πάση τα γνώσεις σου. Το λυτρούμενο εκθωρά στη ζωή σου το στεφανώντας ένα λέει και εκτιρμή. Τον επιπρόδωνα να αγαθείς την επιθυμία σου να κενιστήσεις το σωή του νιώτη σου. Ιόν ελίμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάση της δικουμένης. Εγνώρισε τα σου δώσω αυτό το Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρ μου και λέει μου ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο. Ουκ ει τέλο σου οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μην είναι. Ουκ κατά τα σανομία Σιμών επί ει νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών, αν τα πέδε και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ανώπου τη γη σε κρατέω σου Κύριο, το έλειο αυτού φοβημένου αυτών. Όσον απέχουν στο λέμπο δεσμών, η μάκρυνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών. Εμνίστε ότι πώ εσμένει. Άνθρωπο ω η χώρα του σε μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αυγού του εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλτρε αυτό και όχι υπάρξει και ούτε γνώση των τόπων αυτών. Το δέλειο του κύριο από το αιώνο και ω του αιώνου επί τη φοβουμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνη, η σκυλάω στη διαθήκη αυτού, η εμνημημένη στον ουρανό αυτού του ποιήση αυτά. Κύριε, στον ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τέλειο αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριοι, σάκουσον της προσευχής μου. Ενώ τη συνδέσιμα τη αληθεία σου, σ' άκουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και σήμερα του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωση είναι γίνεται η ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσω νεκρού όνου, και δία στην επεμέ του πνεύμου, εν ημί τεράχθη καρδία μου. Ημνή στη μερών αρχαίων, εμελέτησαν πά τη έργη σου, εμποίημα του χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό της απ' εμού και μη οθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω μου το πρωί το ελαιός σου, τη πισή ήλπισα μου. Γλώρισό μου, Κύριε, δε μου παρέψε μου προς ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μου το πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξοδρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις και σήμερα το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις και σήμερα το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματα, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων.

0: πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Υπέρ τουριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανερημήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήσει το Κυρίο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού ο Θεός Κύριος και επεφανερημήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παντά τα έθνη εκκυκλώσαμε και το όνομα του Κυρίου μην αμήνα τους. Θεός Κύριος και επεφανερημήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου αγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσι μόαν. Θεός Κύριος και επεφανερημήν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εν τη γεννήση την παρθενία νεφύλαξας, εν την κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής, και τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εξ θύρας ευλάστησας δικαιοσύνης καρπός, που φαίνον την μέλουσαν ευεργεσίαν ημίν, σα μου ήλθες πέσιε, ούθεν ιερατεύσας, παιδιώθεν Κυρίω, έχρισας ως προφήτης, βασιλείς Θεό Μύρο, και νυν τον σε εφημούν τον μάκαρ μνημόνευε.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: την ζωή, μη τη ρηπόρκουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τεσσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελεησόν.
1: Αντιλαβούς όσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελεησόν.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατες, εαυτούς και αλλήλους και πάς. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Άμην εις τα ουράνια είναι ο αιράς σου ψυχή εις τον παράδεισο η καθαρά σου σκηνή μετά τεθήσα εκθώας αγάλετε Παναγίαν όθεν ανταπέδω και εν της ανόμης ο Κύριος δόλων γαριχάσαν το τιμίο λειψάνω σου. Διό συν αποστόλης βοόμεν χαίρεμ ή και καρύτωμένη.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Εις τα ουρά και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
2: Εις τα ουράνια είναι ο αιράς σου ψυχή στον παράδεισον η καθαρά σου σκηνή. Μετά τεθήσε εκθώρας αγάλετε Παναγία, όθεν ανταπέδω και της ανώμης ο Κύριος, το λόγαρι γάσαντο το τιμίο λειψάνω σου, διός είναι αποστόλης.

0: εν ίνκιαι και εις τους σιωπή. Εν χερσί το δήμας εν ανθρωπίσαντος εξούν, παραθεμένην την ψυχήν ως πλαστουγός σου και Θεός, προς την ζωή την ακύρα των μετέστησε. Όθεν σε σεπτός μακαρίζομεν, τιμώνει καθαρά και αμόλυντον, και Θεοτόκον άπαντες Κυρίους, ομολογούντες καυγάζομεν, Χριστό δισόπι προσόν μετέστης, σώσε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμνείς.
1: Εν χερσί του Δήμας εν ανθρωπίζαντος εξού, παραθεμένην την ψυχήν ως πλαστουργός σου και Θεός, προς την ζωή την ακύρατον μετέστησε. Όθεν σε

0: ζωμέν, εις τον δυσόπιπροσαν μετέστης, σώσε τας ψυχάς ημών.
1: Ελέησόν μου ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείω πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτρο και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς του κρίνες θέση. Ιδού γάρ με ανομίες ελήφθην και αμαρτίες εκείσες έμει η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Λαντίζ με σώπου και καθαριστήσου με πλήνεις με και υπερθόνια ρευκανθήσου μου. Ακουτίζ με αγαλίες εν και φροσύνη αγαλιάσου δεστέτα πεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα τις ανομίες με εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πρέμα θέση γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψη μου από του προσώπου σου και το πνεύμα του Άγιου, μία δανέλης απ' εμούν. Απόδοσμα αγαλία σου εσωτερίου σου και πνεύμα την κοιμονικό στήριξόν μου. Ιδάω σχολό μου στο σοδού σου και σε πίσω πισε επιστρέψουση. Κρίση με εξημάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάω στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία να δοκάλω καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσου. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και υποδομηθεί τα τύχη του Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου στην επιθυσία στήριό σου μόσου.
0: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγω να ρεύξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζω και άσω γηθόμενος ταύτης την κοίμηση. Υπεραγία Θεοδόκιο σώσον ημάς. Παρθένη είναι άνιδες η Μαριάν την προφήτηδη. Οδύν την εξόδιον νυν αλλαλάξατε. Η Παρθένος γάρ και μόνη Θεοτόκος. Προσλήξην ουράνιον διαβιβάστε. Ευεραγία Θεοδόκε σώσον ημάς. Αξίως ως έμψυχον, σε ουρανόν υπεδέξαντο, ουράνια παναγνεθία σκηνώματα και παρέστηκα σπεδρός οραϊσμένη, ως νύμφη πανάμωμος το Βασιλή και Θεό. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Την στήρα μου ψυχήν αρετών ευτεκνίαν, εκλαστάνη σε ευχές αξίωσον σοφέ, στήρευούσε το βλάστημα, όπως σου ανεχμήσω, την φωσφόρον πανήγυρη, ιερίσα μου ήλ μελωδήμαση. Προφήτα του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο πάλε την ειδήν, διανοίξας της σάρας, την της άνης προσευχήν πληρή περηφανός και την άγωνον γόνιμον χάρητη αποπληρώσας. Σαμουήλος αστέρασε, εξ αυτής ανατήλε ευδόκησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη Θεία Ιερός συνακμάς ασπαμάκα, διπλήδη την ψυχή να κτίσει μυστικές, εφωτίστης του Πνεύματος πάσαν μη συνθεώπων, μη ηθείς και ως άγγελος λειτουργήσας Θεό Πανοκράτο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ωον συν το Πατρίος Υιός προαιώνων, ευεσκάτων σαρκωθείς Υιός ο αληθός, εχρημάτισεν άχρατε άπαντας υιοθετήσας, το Θεό διαπίστεως, δουλωθέντας δεινό πολεμήτωρη. Τους οσυμνολόγους Θεοτόκε, ιζώσα και άρθωνος πηγή, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον, και εν τη θεία μνήμη σου, στεφάνων δόξης αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, θνητής εξωσφύος προαυθής αντιφύση κατάλληλον αγνή, την έξοδον διήνυσα στεκούσα δε την όντα ζωήν, προς την ζωήν μεθέστηκα στην θείαν και υπόστατη. Δραγία Θεοδόκη σώσον ημάς, δήμος θεολόγων ευπεράτων, εξύψους αγγέρων δε πληθείς, προς την σιών υπήγοντο παντοδυνάμων έβματι. Αξίω χρέος δέσποινα της ήταφη λειτουργής σοντες. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Υψηλωτάτος το Θεό προσκολόμενος ένδοξε, ηγαπήθης παρά αυτού χρονήσει θεία κοσμούμενος και ακεραιότητη καλοπεζόμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Βίων αγγέλων επί γη Σαμουήλ ενδεικνύμενος, συλλαλούντας εμφανώς αγγέλους έσχες μακάρι, και τα υπερένιαν μισταγωγούντασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Λαμπρόν το όμα της ψυχής, ιερός προσκτισάμενος βλέπεις, όντως τα μακράν ως ενεστώ τα μακάρι, προφήτης δεικνύμενος του Παντοκράτορος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξού προήλθεν Ιησούς ο Χριστός, σωματούμενος και Θεός εν ημάς, σαρκός προσλήψη πανάμαμε, όθεν ως μητέρασε τούτου γεραίνομαι. Ουκέν σοφία και δυνάμει και πλούτο καχόμεθα, αλεν σίτι του Πατρός εν υποστάτω σοφία Χριστέ,

0: έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου
1: και υπερθένου
0: και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Επισύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νόμου κρίμασιν εντεθραμένος χρίσμα τίμιον εις δε δεγμένος ως Αρών ιεροσύνη διέπρεψας και λαμπρηθεί στην καρδίαν το πνεύματι ως εν εστόντα τα πόλο διέπλεψας ιερόντατε Χριστόν των Θεών οικέδευε γνωρίσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν τη γεννήσει σου σύνυψης άσπορος, εν τη κοιμήσει σου νέκρος εις άρθωρος, θαύμα εν θαύματι δίπλων συνέδρα με Θεοτόκε. Ως γαρή απείραντρος, βρέφω τρόπος ανέβουσα, ως δε ημιτρό Θεός, νεκροχώρος μυρίζουσα. Διώσιν το αγγέλο βόμενση, χαίρε, η και χαρίτωμένη. Εμπόησε, προτυπών την ταπείν την τρίμερον ο προφήτης Ιωνάς εν το κήτη δεόμενος εκθωράς μερίσε Ιησού βασιλεύτων δυνάμεο.
0: Έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμενος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσεν μας.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κυρίε.
0: Συ Γάρι, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σου δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης που και κράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αΐ Πάρθενον, ο μήτρα νικήσας αΐ Πάρθενον. Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Σαμουήλ. Η ευθυμερνή των Αγίων 37 μαρτύρων των εν βυζή της Τράκης μαρτυρισάντων. Η ευθυμερνή των Αγίων μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος και Τυρίωνος. Η ευθυμερνή της Αγίας μάρτυρος Φωτεινής έξω της πόρτης των Βλαχερνών και του Αγίου μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Τι ευθυμέρων είναι των Αγίων Μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσαΐ. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς

0: αυτήν. Την Αγία Χώρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της ζωής αυτής.

0: ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάση η δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σι το δείξα. Δόξα Σι το δείξα την το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή συνήνει ανάθρωψη δοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Κουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέ, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Υιός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έναν την αμαρτία του κόσμου, λέει σε ενημάς, ο έναν τας αμαρτίας του κόσμου. Λόγος δέξε την δέηση, νη μόνο καθήμεσαι δεξιά του Πατρός και λέει σε ενημάς, ότι Σύ μόνος Άγιος, Σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη σημερινή γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε Λέησον, αιεία στην ψυχή μου, αντιματώνση. Κύριε, προσέκατε, εφηγόν, δίδαξον, με το πίνει το θέλημά σου, τη ίδια ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, σε το φωτί σου, όψο με θα πω. Παράτινον το έλεό τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτια, να ματίδου φυλαχθεί είναι ημά. Ευλογητό, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, χαιρετών και δοξασμένων των ομάσεων σαμίν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιπίσε με επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνειδησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσομαι την Ιωθνή δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε λέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε λέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Χαράσου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Χαράσου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Χαράσου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφαίνοντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο. Παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Χαράσου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Χαράσου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
2: Χράσου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.
2: Αγία Θεοδόγε σώσον ημάς.
1: Και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων αγιομνημονεύσεδες εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Σε Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το Πνεύμα τη σου.
1: Σκεφαλάσει μόνο Κύριο κλείνομαι.
2: Σε Κύριε.
1: Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών και τα πανεφόρου σώματι επιβλέπουν, επί πάσαν νυχτίζουν, εσύ εκκλίναμε τον αυχαίμα της ψυχής και του σώματος. Και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον τη χείρα σου την αόρατο εξ Αγίου κατηγορίου σου και ευλόγησον πάντα ζημάς. Και ήτι ήματον εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος εμήν τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρεστη το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των

Ιαν, σύμφος των μαθητών και θείων Αποστόλων, αθρίστητε, κυδεύσε,

0: αγαθών, το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε, τον αγγέλιο το πρωί το ελαιό σου και την ηλικία σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Δόξα Πατρί Κύριε όλοι του Αγίου Πνεύματος, ενήν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Αναγέτριά σε ελέησον ημάς, Κύριε λάσσας αμαρτίας ημών, δέσπε συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών, ενήν και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριε όλοι του Αγίου Πνεύματος, ενήν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Πάτρε ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ανώκει τη γη. Τον άρθον ημών των εμπιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα αφηνήματα ημών, και εμεί αφήμε του φυλέτε ημών, και εμεί ενέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε η μα από του πονιού.
0: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθώμεν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξεράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ της πόλεως, ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη ηγκούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καπνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθώμεν.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αναλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλέψατε το Κύριο εν ευρωσυνής, έρθετε ενώπιον αυτού εν αγκαλιάσει, τες πρεσβείες της

0: όσων ημάς.
1: Καθαπερικούσαμεν εν του χαίητομεν εν πόλη Κύριο των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς.
0: Το γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριο

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπερ πάντων.

0: δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής θαυμαστός ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Ο Θεός, η θεμελίως

0: Ιησούν.
1: Αντιλαβού όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κυρία δε Ιησούν.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων.
0: Κυρία Θεοτόκου σώσον ημάς.
1: Με τα πάντων Αγίου μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συκυρίε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδιά σου με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, ναι,

0: Βασιλείδων των Κλέωσας, Κίτριον δε Αγνάης Μάτης, Ακαρνανίας του Έφος, και Ιωμάτων Ρήθρων να καινοτόρ, των Οικουμένων και Πτωχών την Προστάτην, την Αρτήνος Δίκην, την Εγωλίαν Πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντως δωρεών των του Θεού, την Βάρσεπτον και Οσίαν, Θεοδόρεν την Βασίλισσα, δεύτε οι ενάρτη πάντες πιστός, συνεκτώντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή χαρά ενάους υπέρ ημών, που πάβει πρεσβεύουσαν.
1: Εξ τύρας ευλάστησας δικαιοσύνης καρπός,

0: Έχρισας ως προφήτης, βασιλής Θεομήρω και νυν των σε επιμούντων, μάκαν ημώνευε.
1: Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπισης, ασθενούν τον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό,
0: την εν πρεσβείες ακίμητον Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετον ελπίδα, ταχός και νέκρος Ιησού και κράτησεν ως για ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενο.
2: Του Κυρίου δεηθώμε,
3: Κύριε ελέησον.
2: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιών.

0: Κύριας επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Χωρίσατε ημάς, ουδένα ειδικήσαμεν, ουδένα ευφύραμεν, ουδένα επλεόν εκθήσαμεν, ου προς κατάκρισιν λέγω, προήρικα γάρ, ότι εν τες καρδίες ημονέστε, εις το συναποθάνει και συζήν. Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη κάυχησης υπέρ ημών, πεπλήρωμε την παρακρίση, υπερπερισεύομαι τη χαρά, επί πάση τη θλίψη ημών. Και γαρ ελθόντων ημών εις Μακεδονίαν, ουδε μίαν έσχικεν άνεσιν εις άρξ ημών, αλέν παντί θλιβόμενοι, έξωθεν μάχε, έσωθεν φόβη. Αλλο παρακαλών τους ταπεινούς παρεκάλησεν εμάς ο Θεός εν την παρουσία Τίτου, ου μόνον δεν την παρουσία Του, αλλά και εν την παρακρίση ή παρεκρίθη εφημήν, αναγγέλων ημίν την ημών επιπόθησιν, των ημών οδυρμών, των ημών ζήλων υπερέμου, ώστε με μάλλον χαρίνε ότι ή και ελείπησα ημάς εν τη επιστολή ου μεταμέλωμεν ή και μετεμέλωμην. Βλέπω γαρ ότι η επιστολή εκείνη ή και προς όραν ελείπησεν ημάς. Νυν χαίρω ουχ ότι ελειπήθητε, αλότι ελειπήθητε εις μετάνοιαν. Ελειπήθητε γαρ κατά Θεόν, ή να εν μηδένει, ζημιωθείτε εξ ημών. Ή γαρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν. Η σωτηρία.

0: Κυρίε και κύριοι, ανακοινώσκονται.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία ορθή, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Εκ του κατά Μάρκων, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόσκομεν.
1: Δόξα σοι, Κυρίε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήρθαν ο Ιησούς, την οικία Σίμωνος και Ανδρέου, μετά Ιακώβου και Ιωάννου. Η δε πενθερά Σίμωνος κατέκειτο πειρέσουσα και ευθέως λέγωσιν αυτό περί αυτής. Και προσελθόν ήγερεν αυτήν, κρατήσας της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πειρετός ευθέως και διεικόνη αυτής. Οψίας δε γινωμένης, ότε έδει ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Και η πόλη όλη επισυνηγμένη ειν προς την θύραν και θεράπευσε πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις και δαιμόνια πολλά εξέβαλε και ουκ ήφιε λαλήν τα δαιμόνια ότι είδησαν αυτόν Χριστόν είναι και πρωί ένιχον λίαν αναστάς εξήλθεν και απήλθεν εις την έρημον τόπον κακή προσεύχετο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Έτι και έτι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλά και σε προσκύνει την πισού δεόματα αγαθά και φυλάδι μου. Σε κύριο ξενοπίτη την δεήσον ημών. Καθαρίσκουν τα σώματα και τα ψυχάς και τα σώματα και από παντός πονισμού σαρκός και πνεύματος και τόλους μου ανένοχαν και αγατάκλαν την παράσταση του Αγίου Σου. Της Αφηρίου, χάρη σε Δέβα Θεός και της συνηθωμένης ημίνη προκοπή βιού και πίστεως συνέσεως πνευματικής, τόσο αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύεις, εν ενώχους καταχρήτους μετέχει την Αγίου Σου μυστηριού και τους ουρανίους βασίλης αξιωθήν. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, στη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

sia sul Padre te. Minchia i. Che istu seona.

0: Αποκείται το 2060 με το 2020 που χρησιμοποιούν τα συμβάντα του Ακόμου Συνστηριασμός. Πληρώσω με τη δέηση μόνο το Κυρίο.
1: Κύριε Λέησον.
0: Περί το πρώτε θέτον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώτων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξη της πίνης τιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Δια των υπτυρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
2: Αγαπήσομεν αλλήλως ή να εν ομονία ομολογήσομεν.

0: τα στήρα, τα στήρα εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορδώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των Μονογεννήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός αιών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιν το Πατρίδιο τα πάντα εγέννητο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρου σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε επί νημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντε και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ανελθόντε εις τους ουρανούς και κατεζόμενε και εξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στα τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σύμπατρι και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν δια των προφητών.

0: Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου
0: άνω σχόμεν τας καρδίας
1: έχομεν προς τον Κύριον
0: ευχαριστήσομεν τον Κύριο.

Si εκμεί του όντως στο είναι παρήγαγε, μα παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστησε πάλιν και απέστησε πάντα εκλειών. Θεό ημά είσαι στον ουρανό να ανοίγει και τη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέρη σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη του Αγίου υπέρ πάντων ον Ισμεν και ουκ Ισμεν των φανερών και αφάνων ευεργεσιών των ηθεμά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξουσία σα και έτσι. Αστήκαστε χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αρχαγγέλων, χερουβίν και τα σεραφείν εξαπλέρη τα τελειώματα μετά σε αυτά τα. Των επινίκιων.

0: Κύριος.
1: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενος άφεσιν αμαρτιών.
2: Αμήν.
1: Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Εξαιρέει τόλος της Παναγίας Αχράδου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Αξίες.

0: Εν πρώτης μνήστε, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έντιμα, έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοντομούντα το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε λέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδιά δοξάζει και ανυμνύει το πάντιμο και μεγαλοπροπέσιο όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ των προσκομιστέντων και γιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, η μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εις άμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, το ελμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ του βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων, μόνο τον οποίο σου ενδώσει μην σύμπηρον και άφηση μην το οφλήματα ημών, ως και εμείς εφήβνης φιλέντες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη, πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Ασκηφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα τη νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ελάστη την ονοματολέκη λέει σώμα. Τα Άγια της Αγής.

0: Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη.
1: Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού.

τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώσει. Σώμα Χριστού μεταλάβετε πηγή σαθάνατ, γεύσαστε.

0: ορθή μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσω με τον Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κυρίε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελεήσω και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελεήσω.
0: Της Παναγία. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Δέσποτα, Ευεργέτητα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσα ημάς των υπερανίων σου και των θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντες. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομεν. Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο ευλογώντος ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζοντος είπε επιθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξαν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημάς τους ελπίζοντες ψέ. Ειρήνη τον το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου. Συιερεύσε, εξάρχουσε μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάν δόρημα τέλειον. Αν δεν είσαι καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει θυμάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει το τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ενσωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ούτε η θεία μυσταγωγή να επιτελέσαμε, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόνων Πατέρων ημών, τη Οσία Θεοδόρα Βασιλή τη Άρτη. Και τα ήττα δικά σα είναι πολλά και ευλογημένα. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Προφήτου Σαμουήλ, που και τη μνήμη να επιτελούμε και πάντων των Αγίων λέει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα μας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσκυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντες σε, ου μη κατεσκυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου, σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπείνωσή μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με. Μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους της θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμων Κύριε, και προς δόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Αυγούστου. Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Σαμουήλ. Ο Άγιος Προφήτης Σαμουήλ καταγόταν από την Ραμά, πολύχνη της φυλής Εφραήμ. Η μητέρα του Άννα, μία από τις συζύγους του Ελκανά, ήταν άτεκνη και έπρεπε να ανέχεται τις προσβολές της αντίζηλής της, όταν πήγαιναν οικογενειακώς κάθε χρόνο στο ιερό της Σιλό για να προσφέρουν θυσία. Ο Θεός όμως εισάκουσε τις προσευχές της και γέννησε γιο που ονόμασε Σαμουήλ, που σημαίνει θεέτητος, ζητηθής από τον Θεό. Μόλις απογαλακτίστηκε, το παιδί αφιερώθηκε στον Κύριο και το εμπιστεύτηκαν στον ιερέα Ηλί στη Σιλό για να υπηρετεί όλη τη ζωή του στο ιερό μπροστά στην κύβωτο της Διαθήκης. Αύξανε σε ανάστημα και χάρη παρουσία του Θεού και κάθε χρόνο η μητέρα του έφερνε σε αυτόν μια καινούργια στολή που έφτιαχνε με τα χέρια της. Ο συγχρονισμός με ιερείς και ευσεβείς ανθρώπους του επέτρεψε να καταρτιστεί στον Μωσαϊκό νόμο μακριά από κάθε επίδραση ξένων λατριών που διεύθυραν το λαό που είχε προσφάτως εγκατασταθεί στη γη Χαναάν. Τους χρόνους εκείνους της αποστασίας ο Θεός σπάνια αποκαλυπτόταν και σπάνιζαν τα οράματα. Ένα βράδυ όμως, ενώ ο 12ετής τότε Σαμουήλ είχε πλαγιάσει στο ιερό, όπου έκυγε μια λιχνία δηλώνοντας την παρουσία του Θεού, άκουσε μια φωνή να τον καλεί με το όνομά του. Νομίζοντας πως ήταν ο ιερέας Ηλί, έτρεξε στο στρώμα του, εκείνος όμως τον έστειλε πίσω να κοιμηθεί. Όταν το κάλεσμα επαναλήφθηκε για τρίτη φορά, ο Ηλί κατάλαβε ότι ο Θεός καλούσε το παιδί και του συνέστησε την επόμενη φορά να αποκριθεί. «Μίλα Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Έτσι και έγινε. Και τότε ο Θεός, αόρατος μπροστά του, ανήγγειλε ότι θα τιμωρούσε τον Ηλί και τον οίκο του εξαιτίας της ασεβούς διαγωγής των γιών του, που οικειοποιούνταν προς όφελός του στις προσφορές του λαού για τη θυσία. Το πρωί, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις του Ηλί, το παιδί του ανέφερε ό,τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός, δίχως να κρύψει τίποτε. Και μετά το συμβάν αυτό, ο Θεός συνέχισε να φανερώνεται στον Σαμουήλ, έτσι που ο λαός του Ισραήλ τον αναγνώρισε ως προφήτη του Κυρίου και σεβόταν τον λόγο του σαν το λόγο του ίδιου του Θεού.

Οι γη του Ηλί επέμεναν στην ανομία τους και η θεία τιμωρία δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Μετά από μια σοβαρή ήττα του Ισραήλ από τους Φιλιστέους, οι Εβραίοι έφεραν από την Σιλό την Κιβωτό, που ο στρατός δέχθηκε με αλλαλαγμούς. Οι εχθροί φοβήθηκαν, αλλά αντί να τραπούν σε φυγή, επιχείρησαν μια απεγνωσμένη επίθεση. Στη μάχη έπεσαν 30.000 Εβραίοι και οι Φιλιστέοι πήραν την Κιβωτό. Ένας πουλίτος έτρεξε να φέρει την είδηση στη Σιλό. Βρήκε τον γέρο ιερέα Ηλί, ηλικίας τότε 98 ετών, να κάθεται ανήσυχος στο κατόφλι της κατοικίας του. Του ανήγγειλαν ότι οι γη του είχαν σκοτωθεί στη μάχη και ότι η Κιβωτός είχε πέσει στα χέρια των εχθρών. Στο άκουσμα της αρπαγής της Κιβωτού, έπεσε από το κάθισμά του προς τα πίσω, έσπασε τον τραχυλό του και πέθανε. Εν τω μεταξύ, οι Φιλιστέοι είχαν βάλει την Κιβωτό στο ναό του θεού Δαγών, αλλά την άλλη μέρα βρήκαν το είδωλο γκρεμισμένο με το πρόσωπο καταγής. Και ο Κύριος έκανε τον λαό να νιώσει πάνω του βαρύ το χέρι του, προκαλώντας τους ειδήματα. Οι αρχηγοί των Φιλιστέων συγκεντρώθηκαν και αποφάσισαν να στείλουν πίσω στους Ισραηλίτες την Κιβωτό. Καθώς όμως είχε καταστραφεί το ιερό της Σιλό, ο λαός του Ισραήλ βρέθηκε στερημένος από θρησκευτικό κέντρο και έτσι η Κιβωτός κατατέθηκε στην Καριαθιάριμ, στο σπίτι του Αμιναδάβ, όπου και παρέμεινε 20 χρόνια.

προφήτης Σαμουήλ διαδέχθηκε τον ιερέα Ηλίος κριτής του Ισραήλ, δηλαδή ως ανώτατος άρχοντας επιφορτισμένος να καθοδηγεί τον καταπιεζόμενο λαό που βρισκόταν κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων. Ανέλαβε το καθήκον της πνευματικής ανόρθωσης, κηρύττοντας σε όλη τη χώρα τη μετάνοια και την επιστροφή στην τήρηση του νόμου, καθώς και την αποκήρυξη της λατρείας του Βάλ και της Αστάρτης. «Να έχετε προσιλωμένη την καρδιά σας τον Κύριο και αυτός θα σας ελευθερώσει από τους Φιλιστέους». Αυτό ήταν το διοικητικό του πρόγραμμα. Οργάνωσε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Μασιφάθ, κατά την οποία οι Ισραηλίτες νίστεψαν και αναγνώρισαν δημόσια το σφάλμα τους απέναντι στο Θεό, και ο προφήτης μεσίτευσε για τη σωτηρία τους. Οι Φιλιστέοι, ειδοποιημένοι για τη σύναξη αυτή, πέρασαν στην επίθεση, και τότε, μετά από αίτημα του λαού, ο προφήτης πρόσφερε ολοκαύτωμα ένα αρνί και επικαλέστηκε τον Θεό, ο οποίος απάντησε ευθύς. Βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο που πανικόβαλε τους Φιλιστέους και προκάλεσε την ήττα τους, επιτρέποντας στους Ισραηλίτες να ανακαταλάβουν τις πόλεις που είχαν χάσει. Η ειρήνη αποκαταστάθηκε και ο Σαμουήλ συνέχισε να κυβερνά τον Ισραήλ με έδρα την Ραμά, όπου έχτισε θυσιαστήριο. Κάθε χρόνο περιόδευε την χώρα για να λύνει τις διαφορές και να παροτρύνει το λαό στην ευσέβεια και στην τήρηση του νόμου. Όταν γέρασε, μεταβίβασε την εξουσία του στους γιους του, Ιωήλ και Αβιά, που εγκαταστάθηκαν στην Βερσαβέε. Τούτοι όμως αποδείχτηκαν ανάξιοι του πατρός τους, εξαγοράζονταν με δώρα και διέστρεφαν το δίκαιο. Οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ πήγαν να παραπονεθούν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του ζήτησαν να θέσει επικεφαλής τους έναν βασιλιά για να τους κυβερνά όπως τα άλλα έθνη. Ο προφήτης εθλίβει από το αίτημα αυτό, αλλά τελικά υποχρεώθηκε να ενδώσει με εντολή του Θεού. Ωστόσο, τους προειδοποίησε ότι με τον θεσμό της βασιλείας θα έχαναν την ωραία ελευθερία που τους είχε χορηγήσει ο Θεός, κάνοντάς τους το μοναδικό έθνος που είχε για βασιλιά τον Δημιουργό. Ο Σαμουήλ στάθηκε τότε από τον Θεό στον Σαούλ, γιο του Κις της φυλής Βενιαμίν, έναν γενναίο πολεμιστή που ξεπερνούσε όλους τους άνδρες του λαού του, τόσο στο παρουσιαστικό όσο και στο θάρρος. Παίρνοντάς τον παράμερα, έχισε έλεος στο κεφάλι του και δήλωσε ότι ο Θεός τον είχε διαλέξει ως αρχηγό του Ισραήλ για να τον ελευθερώσει από τους εχθρούς του. Μια λαμπρή νίκη επί των Αμμονιτών επιβεβαίωσε σύντομα τη θεία αυτή εκλογή και ο Σαούλ ανακηρύχθηκε βασιλιά στα Γάλγαλα από τον λαό με θυσίες και γιορτές. Ο Σαμουήλ δήλωσε ότι είχε εκπληρώσει πια την αποστολή του και άφηνε επικεφαλής του στον βασιλιά, ο ίδιος δε αφιερώθηκε έκτοτε στην προσευχή και τη διδασκαλία. Τους προέτρεπε να είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο Θεό και τον Χριστό του, και για να σφραγίσει τα λόγια του προσευχήθηκε προκαλώντας βροντές και βροχή, ενώ ο ουρανός ήταν καθαρός. Ο Σαούλ ανέλαβε πόλεμο κατά των Φιλιστέων. Ενώ βρισκόταν σε κρίσιμη θέση και ο Σαμουήλ αργούσε να έρθει για να ενδυναμώσει το στράτευμα που ήταν έτοιμο να αποσκυρτήσει, ο βασιλιάς προσέφερε ο ίδιος ολοκαύτωμα, υπερβαίνοντας τις εξουσίες του και αναλαμβάνοντας ο ίδιος το ιερατικό λειτουργήμα. Ολοκλήρωνε τη θυσία όταν έφτασε ο Σαμουήλ. Ο άνθρωπος του Θεού απέρριψε όλους τους βάσιμους λόγους που πρόβαλε ο Σαούλ και δήλωσε σε αυτόν ότι εφόσον θέλησε να ενεργήσει μόνος και δεν τήρησε το θεϊκό νόμο, θα του αφαιρούνταν η βασιλεία. Αντί να μετανοήσει, ο Σαούλ επέμενε στην αλαζονία του και, προετοιμαζόμενος για μια ακόμη φορά για πόλεμο, παραμέρισε τον ιερέα που είχε κληθεί για να συμβουλευτεί τον Θεό και προχώρησε να δώσει τη μάχη. Πολέμησε προς όλες τις πλευρές και ελευθέρωσε τον Ισραήλ με την άνδρια του. Ωστόσο, οι νίκες του αυτές παρέμεναν εύθραυστες διότι στηρίζονταν στις ανθρώπινες δυνάμεις. Σταλμένος κατά των Αμαλικητών με εντολή του Θεού που μίλησε διαμέσου του Σαμουήλ, ο Σαούλ πέτυχε νέα νίκη. Αλλά λυπήθηκε τον βασιλιά Αγάγ και τα καλύτερα λάφυρα από τη μάχη και πρόσφερε στον Θεό ό,τι δεν είχε αξία. Ο Σαμουήλ για μία ακόμη φορά, ασυμβίβαστος ερμηνευτής του θεϊκού θελήματος, ανήγγειλε ότι η νέα αυτή ανυπακοή είχε σφραγίσει την πτώση του. Συνοψίζοντας σε λίγα λόγια το κήρυγμα όλης της ζωής του, είπε στο βασιλιά: «Η υπακοή είναι για το Θεό καλύτερη από το πάχος των κρυαριών. Επειδή περιφρόνησε στις εντολές του Κυρίου, γι' αυτό και εκείνο σε απέρριψε από το αξίωμα του βασιλιά». Μάταια ο Σαούλ ζήτησε συγχώρηση και ο Σαμουήλ, αφού εξετέλεσε τον Αγάγ με τα ίδια του τα χέρια, επέστρεψε στη Ραμά. Αφού έκλαψε για την τύχη του βασιλιά Σαούλ, ο Άγιος Προφήτης στάλθηκε από τον Θεό στη Βηθλεέμ, στο σπίτι του Ιεσέ της φυλής Ιούδα, και εκεί έχρισε κρυφά το νεαρό και γεμάτο χάρη Δαβίδ, βασιλιά του Ισραήλ.
Το πνεύμα Κυρίου είχε πια φύγει από τον Σαούλ και τον τυραννούσε ένα πονηρό πνεύμα, προκαλώντας κρίσεις μανίας. Τότε μπήκε στην δούλεψή του ως υπηρέτης ο Δαβίδ και ηρεμούσε τον Σαούλ παίζοντας άρπα όταν τον κυρίευε το πονηρό πνεύμα. Είχε την ευνοιά του, αλλά όταν εκείνος κατήγαγε λαμπρές νίκες και προκάλεσε τον θαυμασμό του λαού, η αγάπη του Σαούλ μετατράπηκε σε φωνικό μίσος. Ο Δαβίδ κατέβηκε στη Ραμά, στον Σαμουήλ και επιδόθηκε στην θεωρία του Θεού μαζί με μια ομάδα προφητών. Ο προφήτης Σαμουήλ εκοιμήθη λίγο αργότερα πλήρης ημερών και σύσσωμος ο λαός του Ισραήλ συγκεντρώθηκε στην Ραμά για να τον κλάψει. Τιμήθηκε δε ως ένας μεταξύ των μεγαλύτερων μεσητών της Παλαιάς Διαθήκης, εις άξιος του Μωυσή και του Ααρών. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού επικαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν. Τα τίμια λείψανά του μεταφέρθηκαν με τιμή από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αρκαδίου το 406. Κατατέθηκαν προσωρινά στην Αγία Σοφία και κατόπιν τοποθετήθηκαν στο ναό που αφιερώθηκε σε αυτόν στο Εύδομον.

0: γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίππου, Επισκόπου Ηρακλίας, Σεβίρου Ιερέως και Ερμού. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ερηγίνου και Ορέστου των Εν Κύπρο. Οι δύο αυτοί Άγιοι κατάγονταν από την Καρχιδόνα και υπηρετούσαν στον Ρωμαϊκό στρατό διακρινόμενοι για την ευσέβειά τους. Πρικισμένοι με μεγάλη ανδρεία, χρησιμοποιούσαν την αρετή αυτή στον εσωτερικό αγώνα κατά της σαρκός και των παθών. Ο Ριγίνος καταδόθηκε από τους συντρόφους του και κλήθηκε ενώπιον του στρατηγού Περσεντίνου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι αρνούνταν τη λατρεία των θεών της αυτοκρατορίας. Ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού του αποκρίθηκε ότι προσέφερε θυσία ενέσεως τον μόνο αληθινό Θεό. Αντιστάθηκε σε όλα τα μαρτύρια στα οποία τον υπέβαλαν, ενώ ο άγγελος ήλθε να τον ενθαρρύνει στη φυλακή, διαβεβαιώνοντάς τον ότι ο Χριστός ήταν παρόν δίπλα του για να σφουγγίζει τον υδρότα και το αίμα του. Την επομένη στην ανάκριση, μετά την στεναρή στάση που κράτησε, τον πέταξαν στη θάλασσα κλεισμένο σε έναν σάκο, αλλά δύο δελφίνια ήλθαν να τον γλιτώσουν και να τον οδηγήσουν στην ακτή. Τον έριξαν πάλι στη φυλακή, όπου βρήκε τον Ορέστη που είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο, και πέρασαν τη νύχτα με ύμνους και προσευχές. Με την παρέμβαση ενός αγγέλου ελευθερώθηκαν και κατέφυγαν στην Κύπρο, όπου εγκαταστάθηκαν κοντά στη Λεμεσό σε ένα ερημητήριο που σύντομα έγινε κέντρο διάδοσης του Ευαγγελίου. Έπεσαν στα χέρια ιδωλολατρών που τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοχάρους, του Ενεαπόλη της Μικράς Ασίας. Μνήμη του Αγίου Στεφάνου, πρώτου βασιλέως της Ουγγαρίας. Μνήμη του Αγίου Ιεροθέου, πρώτου επισκόπου Ουγγαρίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλιβέρτου του Ζημιές και Νοαρμουτιέ. Πες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

20 Αυγούστου. Π.Χ. Η μάχη των Θερμοπυλών. Ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας με 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσποιείς θυσιάζονται μαχόμενοι κατά υπέρτερων περσικών δυνάμεων πιστοί στους ιερούς τους όρκους υπερβομών και εστιών. Ποτέ άλλοτε στην παγκόσμια ιστορία μία ήττα δεν ενέπνευσε στους αιώνες τέτοια πίστη και υπακοή στα κελεύσματα της πατρίδας και της ελευθερίας όσο αυτή. Η μάχη των Θερμοπυλών αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μάχες στην ελληνική και στην παγκόσμια ιστορία. Κυρίως όμως από ηθική άποψη είναι λαμπρό παράδειγμα αυταπάρνησης, αυτοθυσίας και υπακοής στην πατρίδα. Οι Θερμοπύλες απέκτησαν τεράστια φήμη καθώς ενέπνευσαν τις επόμενες γενιές με το παράδειγμα των λίγων και ανδρείων στρατιωτών του Λεωνίδα. Όπως αναφέρουν οι ιστορικοί, οι μετέπειτα νίκες των Ελλήνων και η δόξα τους δεν μπορούν να συγκριθούν με τη δοξασμένη πτώση του Λεωνίδα και των ανδρών του. Από την άλλη, οι Θερμοπύλες αποτελούν παράδειγμα ηρωισμού των ελεύθερων ανδρών που υπερασπίζονται την πατρίδα τους και την ελευθερία τους. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι η ελευθερία ήταν η κύρια ιδέα για τους Έλληνες και οδήγησε στην αντίστασή τους στις Θερμοπύλες, στη Σαλαμίνα και στις Πλατέες. Όσον αφορά στο στρατιωτικό τομέα, οι Θερμοπύλες έδειξαν την ύψιστη στρατιωτική εκπαίδευση των Σπαρτιατών, τον καλύτερο εξοπλισμό, καθώς και την ορθή εκμετάλλευση της διαμόρφωσης του εδάφους. Η αρχαία ελληνική ρηματική φράση «Μολόν Λαβέ» είναι η πασίγνωστη ιστορική φράση του Λεωνίδα, βασιλιά των Σπαρτιατών, η οποία δόθηκε σε απάντηση των κηρύκων του βασιλιά των Περσών Ξέρξη, όταν αυτό ζήτησε την παράδοση των όπλων των αμυνωμένων Ελλήνων στο στενό των Θερμοπυλών. Η απάντηση «Μολόν Λαβέ», «Έλα να τα πάρεις», έμεινε αθάνατη στην παγκόσμια ιστορία, χαρίζοντας το Λεωνίδα, ιστεροφημία, ως πρότυπο γενναιότητας, θεματοφύλακα πάτριων αρχών, νόμων και καθήκοντος. Τη φράση αυτή επανέλαβε αιώνες αργότερα ο Κύπριος ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου στις 3 Μαρτίου του 1957 στους Άγγλους, όταν αυτοί περικύκλωσαν το κρυσφή γετό του στα βουνά του Μαχαιρά. Με αυτή τη φράση, ο Αυξεντίου οδηγήθηκε σε φρικτό θάνατο, αφού οι Άγγλοι αμέσως μετά άδειασαν πολλά δοχεία με βενζίνη μέσα στο κρυσφή γετό του και τον έκαψαν. Σαν σήμερα το 917, οι Βούλγαροι υπό τον Σιμεών νικούν το Βυζαντινό στρατό και στόλο στην Αχίελο της Ανατολικής Ρωμιλίας, Βόρειας Θράκης. Σαν σήμερα το 1741, ο Δανός εξερευνητής Βίτους Μπέρινγκ είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που φτάνει στην Αλάσκα. Προς τιμήν του, η θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σιβηρίας και της Αλάσκας ονομάστηκε Βερίγκιος Πορθμός. Σαν σήμερα το 1795 γεννιέται ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και λόγιος από την Κοζάνη. Σαν σήμερα το 1824 κυκλοφορεί η Εφημερίς των Αθηνών, το πρώτο έντυπο στην επαναστατημένη πόλη. Στις 20 Αυγούστου του 1882, η επική εισαγωγή 1812 του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902. Σαν σήμερα το 1915 πεθαίνει ο Πολ Έριχ, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908.

0: της αυτοδιάθεσης των λαών. Στις 20 Αυγούστου 1968 πεθαίνει ο Νικόλαος Νησιώτης, μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, παλαιός μπασκετμπολίστας και προπονητής του Πανελληνίου και καθηγητής της θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιο 24. Η καταστροφή του ναού και της Ιουδαίας και το τέλος του κόσμου. Και αφού ευγήκε ο Ιησούς, έφευγε οριστικός πλέον από το ιερό για να μην επανέλθει σε αυτό, και τότε πλησίασαν οι μαθητές του για να του δείξουν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς τους είπε: «Δεν βλέπετε με θαυμασμό όλα αυτά τα ωραία κτίρια? Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι δεν θα μείνει πέτρα επάνω εις την πέτρα που να μην κρυμιστεί κάτω». Και ενώ αυτό σε κάθητο εις το όρος των ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθητές ιδιαιτέρως και είπαν: «Υπέ μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά, και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγείλει την ένδοξό σου παρουσία και το οριστικό τέλος του κόσμου αυτού?» Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε: «Προσέχετε να μην σας πλανήσει κανείς, διότι θα έρθουν πολλοί που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσσίου, το οποίο είναι δικό μου, και θα λέγουν: εγώ είμαι ο Χριστός, και θα πλανήσουν πολλούς. Μέλετε δε να ακούετε πολέμους και ειδήσεις περί πολέμων που θα γίνονται εις άλλας χώρας. Προσέχετε, μη ταράσεστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος, διότι σύμφωνα με τα σβουλάς της Θείας Προνοίας πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλά ακόμη δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού της, που προεικονίζει και προτυπώνει τη συντέλεια του κόσμου. Διότι θα σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνους και το ένα βασίλειο κατά του άλλου βασιλείου, και θα συμβούν πείνες και μολυσματικές επιδημίες και σεισμοί εδώ και εκεί. Όλα δε αυτά είναι η αρχή πόνων και δεινών. Τότε θα σας παραδώσουν οι θλίψεις και δοκιμασίες, και θα θανατώσουν μερικούς από εσάς, και θα σας μισούν όλα τα έθνη διεμέ, επειδή πιστεύετε στο όνομά μου. Και τότε θα σκανδαλιστούν και θα κλονιστούν εις την πίστη πολλοί, και θα παραδώσουν ένας τον άλλον εις τους απίστους άρχοντας, και θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. Και θα αναφανούν πολλοί ψευδοπροφήτε και θα παρασύρουν εις τα σπλανεμένα διδασκαλία των πολλούς. Και επειδή θα πληθύνει η κακία και η φαυλότης, θα ψυχραθεί η προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη του πλήθους των συνήθων και κατ' όνομα χριστιανών. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονή μέχρι τέλους των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνο θα σωθεί. Και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό της Βασιλείας εις όλη την οικουμένη, για να είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχος δι' όλα τα έθνη, όσα δε θα πιστεύσουν, ώστε να μην δύνανται να προφασιστούν ότι δεν προσεφέρθηκε εις αυτούς το Ευαγγέλιο. Και τότε θα έλθει το τέλος του κόσμου, του οποίου εικόν και προτύπωσης θα είναι το επικείμενο τέλος των Ιεροσολύμων, αλλά το τέλος του κόσμου θα βραδύνει ακόμη. Η εικόνα όμως και η προτύπωση του τέλους αυτού, δηλαδή καταστροφή των Ιεροσολύμων, πλησιάζει. Σας δίνω λοιπόν τα σημεία που θα προαναγγέλουν το σύντομο ερχομό της καταστροφής αυτής. Θα είδετε πρώτον το μισητό και βέβυλο σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωση και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, και το οποίο ελέγχθη προφητικός δια του προφήτου Δανιήλ να στέκεται εις Άγιον τόπο. Κάθε αναγνώστης ας το νιώσει και ας λάβει τα μέτρα του, ας εννοήσει ότι το σύχαμα αυτό θα είναι πρώτον μεν οι ζηλωτέ και οι ξυφοφόροι που θα καταλάβουν το ιερό και θα το βεβηλώσουν με τα δολοφονίας των και τα άλλα κηρύγματά των, ύστερα δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα έλθουν να συμπληρώσουν τη βεβήλωση αυτή. Όταν λοιπόν θα είδετε τη βεβήλωση αυτή του ιερού να αρχίζει,

0: τότε εκείνοι που θα κατοικούν στα πόλεις της Ιουδαίας ας φεύγουν στα βουνά για να κρυβούν εκεί, και εκείνος που είναι πάνω εις το ιακωτό του σπιτιού ας μη καταβεί για να πάρει από το σπίτι τα πράγματά του, αλλά ας φύγει το ταχύτερον, και εκείνος που με μόνο το υποκάμισο εργάζεται στο χωράφι ας μη γυρίσει ο πίσω για να πάρει και τα εξωτερικά του ενδύματα. Αλίμονο δε εις τας εγγύους και εις εκείνας που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά της ημέρας εκείνας, διότι θα είναι πολύ δύσκολο εις αυτάς και να τρέξουν για να σωθούν, αλλά και να έχουν τα απαραίτητα για το στηριγμό του οργανισμού των. Κάνετε δε την προσευχή σας να μην γίνει η φυγή σας εις χειμωνιάτικη κακοκαιρία, η οποία θα σας γίνεται εμπόδιο εις τη φυγή, ούτε να συμπέσει η φυγή εις ημέρα Σαββάτου, που απαγορεύεται να βαδίσετε δρόμο μακρινό. Πρέπει δε εις την φυγή σας να μην εμποδίζεστε από τίποτε, διότι τότε θα είναι θλίψεις μεγάλη, τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου έως τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ παρομοία. Και αν δεν ολιγόστευε ο αριθμός των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζεται κανείς άνθρωπος, αλλά δια τους εκλεκτούς, δια τους οποίους ο Θεός θα προνοήσει να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, θα ολιγοστεύσουν η ημέρα εκείνη. Τότε, εάν σας είπε κανείς, «Να, εδώ είναι ο Χριστός» ή «Εδώ», μη πιστεύσετε, διότι θα αναφανούν ψευδομεσία και ψευδοπροφήτε και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά, ώστε να πλανήσουν εάν θα είναι δυνατό και αυτούς τους εκλεκτούς. Ιδού σας τα προείπα, ώστε να μην χωρεί δικαιολογία δια τη τυχόν αποπλάνησή σας. Εάν λοιπόν σας είπουν, «Ιδού εις την έρημο είναι ο Μεσσίας», μη βγείτε εις τη συνάντησή του. Εάν πάλι σας είπουν, «Ιδού ο Χριστός είναι μέσα εις τη ιδιαίτερα δωμάτια», μη πιστεύσετε, διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικό θα παρουσιαστεί ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από το ανατολικό σημείο του ορίζοντος και φαίνεται αμέσως έως το αντίθετο δυτικό σημείο, έτσι θα γίνει και η παρουσία του ή του ανθρώπου. Θα γίνει αμέσως παντού και εις όλους αισθητή. Διότι εκεί όπου είναι το νεκρό πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και αητοί για να χορταστούν από αυτό. Με άλλα λόγια, όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει στο απροχώρητο, τότε θα έλθει άψευκτος και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσης και τιμωρία. Αμέσως δε ύστερα από τη θλίψη και τα δοκιμασία των ημερών εκείνων, όταν πλέον θα πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και θα σκοτιστεί, και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της, και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό, και όλος ο κόσμος θα γίνει καινούριος, και ουράνιε δυνάμεις των αγγέλων εσυγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπαντος θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν, και από τη βαθία το συγκίνηση διόσα θα συμβαίνουν κατά τη δευτέρα παρουσία, αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει για να κενιστεί το σύμπαν. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείο που θα προαναγγέλει την εντός ολίγου έλευση και παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και τότε θα θρηνήσουν όλε φυλέ της γης όσε δεν επίστευσαν, και θα είδουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται καθισμένος εις τα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και συνοδεία αγγέλο και με δόξα πολύ, και θα αποστείλει τους αγγέλους του με σάλπιγγα που θα σημαίνει δυνατά, και θα μαζέψουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, από τα οποία πνέουν οι τέσσερις άνεμοι, από τη μία άκρη του ορίζοντος έως την άλλη άκρη. Από δε τη σικιά μάθετε την ομοιότητα. Όταν πλέον ο κλάδος της γίνει απαλός και βγουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι το θέρος είναι πλησίον. Έτσι κι εσείς, όταν είδε να συμβαίνουν όλα αυτά τα σημεία που σας προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει στην πόρτα. Έφτασε και θα εμφανιστεί αμέσως η κρίση του Θεού που θα τιμωρήσει την απιστία των Ιουδαίων δια καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Αντιθώς σας λέγω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή προτού γίνουν όλα αυτά και προτού πραγματοποιηθεί και καταστροφή της Ιερουσαλήμ και όσα περί πολέμων και ψευδομεσιών και ψευδοπροφητών σας προείπων. Ουρανός και η γη που σας φέρονται τόσο μόνιμα και στερεά θα περάσουν και θα εκλείψουν. Οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επεληθεύσουν επακριβώς. Άγνωστος η ώρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Για την ημέρα όμως εκείνη και την ώρα που θα λάβει χώρα η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση, κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα είναι αυτή, ούτε ακόμη οι ουράνιοι άγγελοι, παρά μόνος μου ο πατήρ μου. Ναι, κανείς δεν την ξεύρει, διότι καθώς υπήρξαν οι μέρες του Νοέ, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου. Καθώς δηλαδή στα σημέρας που προηγήθησαν του κατακλυσμού εξακολουθούσαν οι άνθρωποι να τρώγουν και να πίνουν ασυλλόγιστα, να νυμφεύονται και να υπανδρεύουν τα παιδιά των, χωρίς να τους έρχεται καμία σκέψη μετανοίας για τον αμαρτωλό βίο τους, μέχρι σε εκείνης της ημέρας που εμβγήκε ο Νόε στην Κιβωτό και δεν κατάλαβαν έως ότου ήρθε ο κατακλυσμός και τους συνεπήρε όλους, έτσι θα γίνει και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου έξαφνα και χωρίς να την περιμένουν οι άνθρωποι της ματαιότητος. Η στενή σας δε σχέσεις και συμβίωση στη ζωή αυτή δεν θα εμποδίσει να χωριστείτε και να έχετε διάφορο τύχη ο ένας από τον άλλο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Πράγματι, τότε δύο θα είναι εις τον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται από τους αγγέλους εν ασφαλεία και άλλος αφήνεται εκεί για να τιμωρηθεί. Δύο γυναίκες θα αλέθουν εις τον αυτόν μήλον. Η μία παραλαμβάνεται και άλλη αφήνεται. Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριός σας και συνεπώς πρέπει να είστε πάντοτε έτοιμοι. Εκ πείρας δε γνωρίζετε και εκείνο ότι δηλαδή εάν εγνώριζε ο οικοδεσπότης εις ποιον τρίωρον της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, θα γρυπνούσε και δεν θα άφηνε να τον τρυπήσουν το σπίτι του. Δια τούτο κι εσείς, αφού δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να ετοιμάστε διαρκώς, διότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δια να έκαστον από σας, δια του θανάτου και δι' όλους μαζί κατά τη Δευτέρα Παρουσία εις ώρα που δεν περιμένετε. Ποιος άραγε να είναι ο έμπιστος δούλος και ο μυαλωμένος εις τον οποίο ο Κύριος του έδωκε ειδική εν τη θρησκευτική κοινωνία του εξουσία και τον εγκατέστησε δια να φροντίζει και τους άλλους δούλους και δια να δίνει εις αυτούς την ανάλογο τροφή στον κατάλληλο χρόνο? Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος τον οποίο όταν έλθει ο Κύριος του θα έβρει να κάνει και να συμπεριφέρεται έτσι, φρόνημα δηλαδή και πιστά. Αληθινά σας λέγω ότι θα τον εγκαταστήσει επιστάτη και διαχειριστή εις όλα τα υπάρχοντά του. Εάν όμως είπε από μέσα του κακός εκείνος δούλος, αργεί να έλθει ο Κύριός μου και αρχίζει να χρησιμοποιεί εγωιστικώς την εξουσία του και να κτυπά τους συνδούλους του, να τρώγει δε και να πίνει με εκείνους που μεθούν, ζητών με κάθε τρόπο να ευχαριστήσει τον εαυτό του, θα έλθει ο Κύριος του δούλου εκείνου εις ημέρα που δεν περιμένει εκείνος και εις ώρα που δεν ξεύρει και θα τον τεμαχίσει στα δύο και αφού πάρει την ψυχή του με ευνίδιο θάνατο θα ορίσει τη θέση του μαζί με τους υποκριτάς. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δονδιών.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
3: Ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αποφάσισε ενού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στη συνέχεια δημιούργησε όλα τα ζώα που τα έφερε μπροστά στον Αδάμ, ο οποίος μάλιστα τα ονομάτιζε. Αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλασε την Εύαν από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε τούτον ειν ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γηνή ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η δίγηση αυτή από το βιβλίο της Γενέσεως δεν δίνει περιθώρια προσωπικής αναγνώσεως και ερμηνείας, αλλά εκφράζει την οντολογική σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Το ανδρόγυνο γίνεται ένα, μία σάρκα, ένα πράγμα και γεγονός πολύτιμων για τον Θεό μέσα στο γάμο. Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτήν τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίο από την Γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του. Ούκαν έγνοτι ότι ο ποιήσας απαρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα, η σάρκα μίαν. Και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακερματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άνδρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν ισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακερμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του ήθους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπός στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει η σάρκα μία, προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία, έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγυνον, εξού και η λέξη ανδρόγυνον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστώ ανδρογίνου δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτήν τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστό από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια ακτινώδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνη. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινοδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμή ο νους συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η χτινοβασία, αλλά και ο γάμος με τα χτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της, γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις, γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο, γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να εισχωρήσει κάθε χτινόδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύση ομόφιλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε ένα λασσόμενο φύλο. Δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες εύφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες. Ο υγιής γάμος δημιουργεί και μια υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα βιώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετή να έχει κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις τις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί η έκτρωση είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέα επιβάλλει η Εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντραν βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολύ σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Σαλίκης που είχαν Άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά το Μάιν του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της στο εικονοστάσι, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτήν την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε: «Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού. Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. Πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε αγρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας, θα μπορεί να εξομαλύνει τυχόν αντιθέσεις και προστριβές και να φέρνει με τη χάρη του Θεού την ειρήνη και την ενότητα στις ψυχές των μελών της οικογένειας. Ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ ετώνιζε αυτό να έχει οικογένεια των κοινών πνευματικών. Να μάθουν όλοι να προσεύχονται στο σπίτι πριν τον ύπνο, αφού ξυπνήσουν, πριν και μετά το φαγητό, όταν θα βγουν από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους και να πούν μια μικρή προσευχή. Χριστέ μου, ευλόγησε τη σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό. Να λένε την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με. Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι, όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά, να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίο. Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά Του μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον, πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενορίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης γιορτής είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά, ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Εν οφθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της, παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στη φιλανθρωπική κίνησή της, αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πώς γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη ενωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζεται μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες βιολογικές επιπτώσεις. Επίσης, η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσο, ώστε ενώ να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, για μερικούς έχει γίνει αυτός ο σκοπός και νόημα της ζωής. Χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται, ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια, το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Ούν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς, οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά, που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας. Ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο σύζυγους. Συνήθως ποτέ η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί ερρυπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά, τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς. Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός, αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση, η μητέρα των αρετών, να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα, δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή ο ήλιος μη επιδιέτω επί τον παροργισμό ημών, πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια. Και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό, αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη, που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017 οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 19.190 έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74%. Κατά αναλογία, αν έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις, το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσαν σε 101.669. Στη Γαλλία, από 128.000 το 2016 έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία, που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, εγκαθίδρυσε Υπουργείο Οικογενείας, που αναφέρεται Άγιε Νέας Ιωνίας, και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσιός του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία, θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείχτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Πηγαίνουμε προς το τέλος των συναντήσεών μας, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και προτού μπω στο τελευταίο σχεδόν κομμάτι που θέλω σήμερα να αναπτύξω για να μιλήσουμε, ήθελα να σας πω κάτι γιατί χρειαζόμαστε στην πνευματική μας ζωή εικόνες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μπροστά μας εικόνες. Εικόνες εννοώ παραδείγματα να μας έρχονται στις δύσκολες ώρες και να μας δίνουν δύναμη. Πέρασα από ένα μαγαζί που ήταν αρωματοπωλείο. Ήταν πάρα έντονη, ωραία όμως έντονη η μυρωδιά από τα αρώματα, τόσο πολύ που έβγαινε έξω σχεδόν από την πόρτα. Δηλαδή ο διαβάτης επάνω στο πεζοδρόμιο αισθανόταν ότι αυτό το μαγαζί έβγαζε κάτι. Αν έμπαινες και μέσα, ήταν πολύ καλύτερα. Και όταν έβγαινες έξω, είχες αυτήν τη μυρωδιά επάνω σου. Ωραία ήταν. Το ίδιο είναι και ο ναός. Και ο ναός είναι ένας μυρωδάτος χώρος. Που εκεί πηγαίνουμε βέβαια και παίρνουμε ένα άρωμα το οποίο δεν είναι κτιστό, γιατί αυτά τα αρώματα κάποιος τα έφτιαξε. Υπάρχει μία άκτιστη χάρις του Θεού εκεί, την οποία λαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν. Άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Γιατί άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο? Εξαρτάται από το αρωματοπωλείο αυτό.
1: Από την καθαρότητα.
0: Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Από τον άνθρωπο εξαρτάται. Όσο πιο πολύ χωράς, τόσο πιο πολλά πράγματα παίρνεις. Όταν δεν χωράς, δηλαδή δεν συγχωράς, δεν γίνεται να πάρεις. Αυτό είναι όλο και όλο, να ανοίξει η καρδιά. Αυτό είναι όλο το έργο του χριστιανού, είναι να ανοίξει η καρδιά και να χωρέσει όλους τους ανθρώπους. Όλους τους ανθρώπους. Όταν αυτό το κάνεις, ξέρετε πώς λέγεται αυτό, Ανδρέα? Πώς λέγεται αυτό? Όταν τους συγχώρεσες όλους και έχεις μία αγιότητα, λέγεται αυτό. Αγιότητα. Και χωρίς να το καταλάβεις άγιασες. Έκανα μία ομιλία τις προάλλες για τον Άγιο Σάβα, τον Εγκαλύμνο. Μεγάλος Άγιος. Μεγάλος Άγιος αυτός. Και λέω πόσο συσσαγωγικά τυχερός ήταν, γιατί ποιον είχε πνευματικό πατέρα? Τον Άγιο Νεκτάριο είχε πνευματικό πατέρα. Ο Άγιος Σάββας είχε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Νεκτάριο. Και καταλαβαίνετε ότι με ένα τέτοιο πνευματικό πατέρα πόσο βοηθιέται ο άνθρωπος να φτάσει στο στόχο του. Αλλά αυτό προϋποθέτει και ότι έχει αυτιά αυτός που ακούει τον πνευματικό πατέρα. Γιατί μπορεί ο πνευματικός πατήρ να μιλάει, αλλά εμείς να έχουμε τα αυτιά μας σφραγισμένα. Οπότε ό,τι και να λέει, δεν προχωράει πνευματικά ο άνθρωπος. Ή ο ένας φταίει, ο πνευματικός, ή ο άλλος φταίει, ή και οι δύο. Ή και οι δύο. Αν όμως υπάρχει καλή διάθεση και από τους δύο, τότε υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε πει ότι πνευματικός είναι ο στίβος τον οποίο παλεύουμε, άρα εκεί ο προπονητής και ο αθλητής πρέπει να βρίσκονται σε μια καλή συνεργασία. Και βέβαια, ένα μεγάλο θέμα είναι να είναι ειλικρινής η επικοινωνία αυτή. Να είναι ειλικρινής. Πόσο ειλικρινής πρέπει να είσαι στο γιατρό? Πρέπει να τα πεις όλα. Όλα τα συμπτώματά σου. Το ίδιο είναι και στο πνευματικό επίπεδο. Έτσι. Σήμερα είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι είχαμε μείνει σε ένα ψαλμό. Θυμάται κάποιος σε ποιο ψαλμό ήμασταν? Όχι εσείς που λείπατε την προηγούμενη φορά, έχετε μία δικαιολογία. Εκείνοι που ήσαν παρόντες. Όχι. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Ωραίος ψαλμός. Να είναι, να είναι. Το όνομα του Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Ποιος το είχε πει αυτό? Ήταν ένα πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη που το είχε πει. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο. Ιώβ. Ο Ιώβ το είχε πει. Ο οποίος, αγαπητέ Παναγιώτη, τα είχε χάσει όλα. Οικογένεια, περιουσία, εργασία, τα πάντα έχασε. Κι όμως δεν εναντιώθηκε στο Θεό. Πίστευε. Με υπομονή προσέγγισε την κατάστασή του και τελικά δικαιώθηκε. Τα κέρδισε όλα πίσω. Και την καλή οικογένεια και την εργασία του και την περιουσία του. Ανταμείβει, δεν το κάνουμε γι' αυτό, αλλά ανταμείβει ο Θεός τον άνθρωπο που κάνει τον αγώνα του. Κάνει ένα φιλότιμο αγώνα. Τον ανταμείβει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός τον αγώνα αυτό. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν είναι παρμένο αυτό που ψάλλουμε στη Θεία Λειτουργία ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Πόσες φορές το λέμε αυτό?
1: Τρεις
0: φορές. Τρεις φορές το λέμε. Και τι είδαμε από αυτήν την, από αυτό που εστιάζουμε τώρα, τι είδαμε? Ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία έχουμε πολλά κομμάτια, φράσεις, λέξεις παρμένες από την Αγία Γραφή. Την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Είδατε πως είναι, θα έλεγα, ποτισμένο το κείμενο, τα κείμενα της λατρείας με την Αγία Γραφή. Γιατί η Αγία Γραφή τι είναι? Η Αγία Γραφή είναι ο βασικός πυλώνας. Είναι η πηγή που, από την οποία αντλούμε και από την οποία άντλησαν και όλοι οι υμνογράφοι της Εκκλησίας. Έτσι. Ψάλλει λοιπόν ο ψάλτης, ο χορός που λέμε και όλοι μας αυτό το τροπάριο. Εκείνη την ώρα ο ιερέας τι κάνει μέσα στο ιερό βήμα? Είναι μέσα στο ιερό βήμα και έχει πάει και έχει μπροστά του το Άγιο Ποτήριο, το οποίο μέσα έχει Θεία Κοινωνία. Ποια Θεία Κοινωνία? Έχουν κοινωνήσει οι πιστοί, αλλά έχει μείνει, έχει περισσέψει Θεία Κοινωνία. Και πού την έχει τοποθετήσει? Στην πρόθεση. Δεν είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι εκεί που γίνεται η προσκομιδή, προτού ξεκινήσει. Εκεί πάνω την έχει. Και εκεί πάνω λοιπόν που την έχει, διαβάζει μία ευχή, την οποία θέλω να σας την πω και στο κείμενο και στη μετάφραση. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, βάλτε λίγο σημασία στο πρωτότυπο κείμενο, να δείτε αν μπορείτε κάτι να κατανοήσετε πρώτα. Να μην πάμε στο εύκολο αμέσως, στη μετάφραση. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, αυτός υπάρχον, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, πάντοτε, νυν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατανοητό? Σε ένα μεγάλο βαθμό για κάποιους, σε μικρότερο σε κάποιους άλλους. Σας διαβάζω και το κείμενο. Κύριε, εσύ που ευλογείς εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που πιστεύουν και έχουν εμπιστοσύνη τους σε σένα. Συγγνώμη, διαβάζω την προηγούμενη ευχή. Διαβάζω την κανονική. Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και εκτέλεσες όλη την οικονομία του Πατέρα, του Θεού Πατέρα, για τη σωτηρία του κόσμου, γέμισε από χαρά και ευφροσύνη τις καρδιές μας τώρα και πάντοτε και στους ατελέσθητους αιώνες. Αμήν. Είναι η τέταρτη ευχή στη Θεία Λειτουργία που απευθύνεται όχι στο Θεό Πατέρα, αλλά σε ποιον? Στο Χριστό, ο οποίος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τι έχουμε τώρα, γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ευχή αυτή είναι τοποθετημένη εδώ? Διότι έχουμε κοινωνήσει. Έχουμε κοινωνήσει και αισθανόμαστε αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη μέσα μας και ξεσπάμε σε μια ευχαριστία πάλι του Θεού. Αυτό κάνουμε. Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ που συμπλήρωσες το νόμο του Μωυσή και τους προφήτες, που έφερες εις πέρας το έργο του Θεού Πατέρα για τη σωτηρία των ανθρώπων, γέμισε με χαρά και ευφροσύνη τις καρδιές μας, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Έχεις μέσα σου τον Χριστό. Το φυσιολογικό είναι να έχεις γεμίσει με χαρά και ευφροσύνη. Αν κοινώνησες και αισθάνεσαι αυτή τη χαρά και την ευφροσύνη, θα έλεγα ότι είσαι σε ένα καλό δρόμο. Αν κοινώνησες και δεν αισθάνεσαι αυτά τα ωραία πράγματα, πρέπει κάτι να ψάξεις για να δεις τι πρέπει να διορθωθεί και πώς πρέπει να γίνει η προετοιμασία για να τα γευτείς όλα αυτά. Και η προσευχή είναι το ίδιο. Κάθισε στην προσευχή. Μερικές φορές στην προσευχή δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Και άλλες φορές περνάει πολύ γρήγορα η ώρα. Λες, 2 ώρες είμαστε μέσα στην εκκλησία, δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι η καρδιά σου σε πολύ καλό, σε καλή κατάσταση. Και δεν νιώθεις καθόλου κόπωση. Νιώθεις καθόλου ώρα. Εμένα μου έτυχε στην εξομολόγηση ενός νέου παιδιού να είχε μια τέτοια εμπειρία. Δηλαδή να προσευχόταν και προσευχόταν για ώρες λέω. Και μου λέει, κοίταξε κάποια στιγμή την ώρα και είχε ξημερώσει. Και είχε ξεκινήσει μετά τα μεσάνυχτα και λέω, τι ήταν αυτό, ήταν μια επίσκεψη Θεού. Δεν είναι δυνατόν να μην κουραστείς μετά από τόση ώρα. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Το φυσιολογικό είναι υπάρχει μια κόπωση. Το ότι αυτός δεν κουράστηκε καθόλου, το ότι εσείς είστε 3 ώρες, ας πούμε, την Κυριακή, μέσα στην εκκλησία και βγαίνετε και δεν έχετε, πώς να το πω, δεν έχετε βαρεθεί, θα έλεγα έτσι, μέσα στο ναό. Αντίθετα το χαίρεστε, αυτό σημαίνει πάλι μια επίσκεψη Θεού. Και ο άλλος δεν μπορεί, ας πούμε, 5 λεπτά. Αισθάνεται κάπως περίεργα μες στο ναό και θέλει να βγει έξω. Έγινε και αυτό με μια άλλη περίπτωση ενός ανθρώπου. Είχε έρθει σε μια νυχτερινή λειτουργία, σε μια βραδινή λειτουργία και μου έλεγε, είχαν έρθει 2 μαζί, φίλοι ήταν, και μου έλεγε ο φίλος του το τι αντιμετώπισε. Ερχόντουσαν οι σκέψεις στον άνθρωπο αυτό που πρώτη φορά παρακολουθούσε, όχι κακό. Το ρήμα όχι, ίσως το παρακολουθούσε, μετήχε. Παρακολουθώ σημαίνει είμαι απ' έξω, ενώ μετέχω είμαι μέσα. Λοιπόν, αυτός είχε έρθει για πρώτη φορά σε αγρυπνία και του έλεγε ο λογισμός του, του έλεγε εσύ τι δουλειά έχεις εδώ πέρα τώρα. Εσύ, οι συνομήλικοί σου, οι άνθρωποι, οι νέοι, ξέρεις που είναι αυτή τη στιγμή, είναι έξω σε μαγαζιά, έχουν πάει να διασκεδάσουν. Εσύ τώρα πώς βρέθηκες εδώ μέσα. Τον τρέλαναν οι σκέψεις τον άνθρωπο. Τον τρέλαναν οι σκέψεις. Τόσο πολύ που έβγαινε έξω από την εκκλησία, έβγαινε έξω και μετά έλεγε τι σκέφτηκα τώρα πάλι. Ξαναέμπαινε μέσα. Και μετά πάλι σκέψεις και μετά πάλι έξω. Μέχρι κάποια στιγμή προς το τέλος της λειτουργίας μπήκε μέσα και ηρέμησε η ψυχούλα του και ήταν μέσα στο ναό ενσυνείδητα και μπόρεσε να προσευχηθεί λίγο. Γινόταν μεγάλος πόλεμος. Δείτε το αυτό και εσείς για πράγματα που κάνετε. Το ίδιο είναι. Έχεις να διαλέξεις. Τι να κάνω, να πάω από εδώ ή να πάω από εκεί. Πολλές φορές δεν γίνονται και τα δύο. Πολλές φορές πρέπει να έχουμε μία επιλογή. Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λίγο σε κάτι. Λέει για τον Χριστό η ευχή αυτή. Εσύ που συμπλήρωσες το νόμο του Μωυσή και τους προφήτες. Ήρθε ο Χριστός να συμπληρώσει κάτι.
2: Εκπληρώσει.
0: Να εκπληρώσει κάτι. Ναι. Και κάτι άλλο να κάνει. Να καταργήσει κάτι. Είπατε 3 πράγματα. Είπαμε 3 πράγματα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και θα σας τα πω τώρα. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός στη γη. Πριν από τον Χριστό υπήρχαν δίκαιοι άνθρωποι. Σε ποια βιβλία τους βλέπουμε αυτούς, στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι ήταν εκεί, δίκαιοι κάποιοι άνθρωποι, ο Μωυσής, ο Ηλίας, προφήτες, όλοι αυτοί ήταν δίκαιοι, άγιοι άνθρωποι. Και είχαν ένα έργο να κάνουν. Ποιο έργο ήταν το έργο τους? Να προετοιμάζουν το δρόμο, τον ερχομό του Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός στον κόσμο και κάνει τρία πράγματα. Το ένα ήτανε να εκπληρώσει, το δεύτερο να συμπληρώσει και το τρίτο να καταργήσει. Να πιάσω από το τρίτο. Τι ήρθε καταρχήν ο Χριστός να καταργήσει? Σωστό, ήρθε να καταργήσει το θάνατο. Αλλά και ένας δίκαιος που ζούσε στην Παλαιά Διαθήκη πιστεύετε ότι ο θάνατος τον νίκησε? Όχι. Ήρθε να δώσει ένα κέριο χτύπημα βέβαια στο θάνατο. Τον χτύπησε επί της κεφαλής του θανάτου. Με ποιο, ό,τι κρατούσε στα χέρια ο Χριστός που χτύπησε το θάνατο? Το σταυρό του. Το σταυρό του κρατούσε. Με εκείνο έριξε το χτύπημα, το έδωσε την πληγή στο θάνατο. Όμως καταρχήν ήρθε να καταργήσει, είπα. Τι να καταργήσει? Θυμάστε πόσες θυσίες έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη? Ο οποίος διαβάσει το Λεβιτικό, για παράδειγμα, το έχεις διαβάσει το Λεβιτικό, βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από την Πεντάτευχο, τα πρώτα βιβλία. Αν διαβάσετε εκεί πέρα τι θυσίες έκαναν οι Ισραηλίτες, θυσίες, ζώα, πολλές θυσίες, έχυναν το αίμα το από τις θυσίες και τα λοιπά. Αυτό ήρθε να το καταργήσει ο Χριστός. Και τι λέει τώρα? Δεν θέλω να κάνετε καμία θυσία. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να πιστεύετε σε μένα. Βέβαια, οι θυσίες εκεί είχαν κάποιο λόγο που γινόντουσαν. Οι θυσίες γινόντουσαν επειδή έπρεπε να αναζητήσουν οι Ισραηλίτες το κάτι άλλο και το υψηλό. Έκαναν θυσίες για να αρέσουν, υποτίθεται, στο Θεό. Σφάγια χρησιμοποιούσαν. Αλλά κάποια στιγμή αυτά κουράζουνε τον άνθρωπο. Και έλεγαν, δεν μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος να μας σώσει χωρίς να ζητάει τίποτα. Και έρχεται και δίνει μία καινούρια κατάσταση ο Χριστός που λέει, δεν θα κάνετε καμία θυσία εσείς, μόνο εγώ θα κάνω θυσία. Εγώ θα θυσιαστώ για σας. Φοβερό αυτό. Δεν χρειάζεται θυσία καμία. Και τώρα μία θυσία έχουμε, τη Θεία Λειτουργία, που είναι ανέμακτη θυσία. Χωρίς αίμα. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Λένε κάποιοι, γιατί τότε θυσίαζαν οι Ισραηλίτες? Έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί έπρεπε να ανέβει επίπεδο σιγά σιγά ο άνθρωπος από εκεί που έπεσε με την πτώση του. Δεν μπορούσε να γίνει αμέσως. Να δοθεί όλη η αλήθεια αμέσως. Δεν θα την άντεχαν. Έρχεται τμηματικά και δίνεται στον άνθρωπο. Έτσι. Άρα λοιπόν, έρχεται να καταργήσει ένα τμήμα ο Χριστός. Ποιο είναι το τμήμα αυτό? Των θυσιών. Όλο αυτό φεύγει. Δεν χρειάζεται ο χριστιανός να το κάνει. Ο ίδιος είναι η μόνη αυτοθυσία. Το δεύτερο που είπατε ήταν το συμπληρούμενο. Μάλλον θα πω πρώτα το εκπληρούμενο. Το εκπληρούμενο τι είναι? Έλεγαν οι προφήτες, θα έρθει κάποιος ο οποίος τούτο γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου. Αυτό όλο γέγονε, αυτό όλο έγινε για να εκπληρωθούν οι λόγοι των προφητών, οι οποίοι λόγοι των προφητών είχαν περιγράψει

και μια καινούργια σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Άρα έχω πει το πρώτο καταργούμενο, δεύτερο εκπληρούμενο και τώρα έρχεται να πει και ένα άλλο, το συμπληρούμενο. Γιατί έτσι λέει η ευχή. Εσύ, Χριστέ, εσύ που συμπλήρωσες τον νόμο του Μωυσή και των προφητών και τους προφήτες. Τι έρχεται να συμπληρώσει τώρα ο Χριστός? Είναι αυτό που σας έλεγα. Έρχεται να συμπληρώσει μια διδασκαλία η οποία δεν είχε δοθεί στον τέλειο βαθμό, γιατί δεν ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να την ακούσουν. Έτσι, δεν ήταν έτοιμοι να την ακούσουν. Δηλαδή, από εκεί που λέει οφθαλμός αντί οφθαλμού, ποια ήταν η δικαιοσύνη για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης? Μου έβγαλες το μάτι, θα βγάλουμε το δικό σου. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Και έρχεται ο Χριστός και λέει κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Λέει, αν σε ραπίσουν από την μία σιαγόνα, θα στρίψεις και την άλλη. Αυτό είναι πολύ υψηλό. Πού να το πεις στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Που οι άνθρωποι βρίσκονται σε μία άλλη πνευματική βάση. Δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει. Θυμάμαι πόσο με βοήθησε μία εφαρμογή αυτού που σας λέω. Στα πρώτα μαθήματα το είχαμε πει, νομίζω. Πάμε, όταν ήμουν εγώ παιδί, με μία γυναίκα που ήταν φιλοπτώχου, του φιλοπτώχου ταμείου, να γίνει ένας έρανος, να μαζέψουμε χρήματα, προκειμένου να πάει ένα παιδί και να χειρουργηθεί στο εξωτερικό, γιατί είχε πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Και οργανώθηκαν κάποιες επιτροπές από το φιλόπτωχο και γυρίζαμε στην πόλη για να μαζέψουμε χρήματα για την οικογένεια αυτή, για να βγει το παιδί να χειρουργηθεί. Πάμε λοιπόν και σε ένα πλούσιο σπίτι. Θα έλεγα ότι τα φτωχά σπίτια έδωσαν όλα, ίσως και από το υστέρημά τους. Σε ένα μεγάλο σπίτι, θα το έλεγα βίλα, δεν μπορούσαμε να δούμε και υπήρχε ένα κουδούνι το οποίο είχε μία οθόνη. Ήταν πρώτο καιρό αυτά είχαν βγει. Έβλεπε δηλαδή ο πλούσιος από το θηροτηλέφωνο ποιος χτυπούσε στην τεράστια αυλή του, έξω από την τεράστια αυλή του, το κουδούνι. Και έρχεται λοιπόν, αφού χτυπήσαμε μία, δύο, τρεις φορές και δεν ανταποκρίθηκε κανείς, έρχεται ένας μενόμενος άνθρωπος με μεγάλη οργή και βλέπει τη γυναίκα εκείνη και εμένα δίπλα. Λοιπόν, και της λέει, τι θέλετε και ενοχλείτε επιτέλους, έχετε χτυπήσει τόσες φορές. Λέει, συγγνώμη, γι' αυτό το σκοπό, λέει, γυρίζουμε. Και την χτύπησε στη σιαγόνα της, χαστούκι. Και τότε είδα τη γυναίκα να στρέφει το άλλο, την άλλη μεριά του προσώπου της και να λέει, το χαστούκι ήταν για μένα, για το παιδί θα δώσετε κάτι? Είδα να εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Μέχρι τότε αυτό το είχα διαβάσει στο Ευαγγέλιο και νόμιζα ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει κάποιος, ιδιαίτερα στην εποχή μας, ότι δεν γίνεται να υπάρχει άνθρωπος που το εφαρμόζει. Και εγώ το έβλεπα μπροστά μου σε μια παιδική εφηβική ηλικία, να γίνεται αυτό από μια χριστιανή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το γεγονός το συγκλώνησε. Τελικά εκεί πήγαμε για να αλλάξει αυτό ζωή. Αλήθεια έγινε έτσι. Ζήτησε το τηλέφωνο, βοήθησε πάρα πολύ το παιδί αυτό μετά, αλλά δεν ήταν αυτό το μείζον. Το μεγαλύτερο ήταν ότι αυτός άλλαξε τρόπο σκέψης και άλλαξε και τρόπο ζωής. Πήγαμε εκεί για να γίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο που ο Θεός το είχε ετοιμάσει για αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Γιατί πίστευε και αυτός ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο στην εποχή μας. Και ότι είναι αυτό για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και πολύ νόηση.

0: Άρα έχουμε εκτός από το πέστε τα εσείς ποια είναι τα τρία που είπα, εκτός από το καταργούμενο, το εκπειρούμενο και το συντηρούμενο. Δηλαδή το συντηρούμενο είναι ότι ο Χριστός έρχεται να δώσει όλη την αλήθεια πλέον και δεν υπάρχει τίποτα να προσθέσουμε στην αλήθεια αυτή. Ο ίδιος είναι η αλήθεια. Όλη αυτή την αναφορά την έκανα για να ερμηνεύσω αυτή τη φράση που λέει «Εσύ Χριστέ που ήρθες να συμπληρώσεις τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες». Τώρα, μετά από αυτό που λέει ο ιερέας μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, αφού βρισκόμαστε μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη για να κάνει το τελευταίο που έχει να κάνει στη λειτουργία που λέγεται απόλυση. Έτσι. Η απόλυση ξεκινάει με μια ξεχωριστή ευχή για κάθε η απόλυση είναι λίγο διαφορετική όταν έχουμε διαφορετική γιορτή. Όταν έχουμε την Ανάσταση ή την περίοδο του Πασχάλιο, πώς ξεκινάει ο ιερέας, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Και τα λοιπά, ανάλογα με όλες τις γιορτές υπάρχει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη φράση που ξεκινάει. Την Κυριακή πώς ξεκινάει. Ο Αναστάς. Εκ των νεκρών, γιατί η Κυριακή τι είναι, μία αναβίωση της Ανάστασης. Είναι Αναστάσιμη μέρα. Γι' αυτό όταν πάμε την Κυριακή θα ακούσουμε το Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμενη, θα ακούσουμε Αναστάσιμα Τροπάρια κτλ. Κάποιοι λένε ότι αυτή η απόλυση που κάνει ο ιερέας, που μνημονεύει στη συνέχεια, τι μνημονεύει, το Χριστό, την Παναγία, τον Τιμίο Σταυρό, τους Αγγέλους, τους Αγίους, όλο αυτό θεωρείται μία άλλη ξεχωριστή ευχή. Επίσης, σε αυτή την ευχή, σε αυτή την απόλυση, στο τελευταίο μέρος της λειτουργίας για το οποίο μιλούμε, ποιοι άλλοι θα μνημονευτούν, ποιοι άλλοι Άγιοι λέτε ότι πρέπει να μνημονευτούν στο τέλος της απόλυσης, μνημονεύονται αυτοί. Οι Άγιοι της ημέρας. Οι Άγιοι που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Όν τη μνήμη επιτελούμε. Το έχετε ακούσει. Και ποιος άλλος Άγιος πρέπει να μνημονευθεί. Ο Άγιος που είναι αφιερωμένη η Εκκλησία. Θα μνημονευθεί και αυτός. Και ποιος άλλος Άγιος. Ανάλογα τη Θεία Λειτουργία. Μπορεί να μνημονευθεί, αν κάνουμε τη λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, θα μνημονευθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή του Μεγάλου Βασιλείου. Έτσι. Και είπαμε θα μνημονευτούν και οι Άγιοι της ημέρας. Πόσοι είναι οι Άγιοι της ημέρας. Πόσοι γιορτάζουν κάθε μέρα. Δύο, τρεις. Χιλιάδες, χιλιάδες Άγιοι γιορτάζουν κάθε μέρα. Γνωστοί και άγνωστοι.
1: Και μάρτυρες.
0: Και μάρτυρες και Άγιοι και οσιομάρτυρες και νεομάρτυρες και μάρτυρες που μαρτυρήσαν στην Ελλάδα και μάρτυρες σε όλη τη γη. Υπάρχει ένα βιβλίο, έχει εκδοθεί ένα βιβλίο, το οποίο έχει αρκετούς Αγίους που γιορτάζουν κάθε μέρα και αναφέρονται οι Άγιοι της ημέρας. Αλλά πόσους να πεις. Πόσους να πεις όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Θα πεις τουλάχιστον αυτούς που ορίζει το τυπικό. Υπάρχει ένα τυπικό που λέγονται δίπτυχα της Εκκλησίας. Και εκεί πέρα αναφέρονται ποιοι πρέπει τουλάχιστον να μνημονευθούν. Και μερικούς άλλους. Όσους γνωρίζεις μπορεί να τους μνημονεύσεις που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα. Μια φορά το χρόνο είναι η γιορτή τους. Είναι καλό να μνημονεύονται. Ο Ιεροψάλτης την ώρα που γίνεται η μνημόνευση αυτή των Αγίων στην απόλυση τι λέει, κάτι λέει για τον ιερέα. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. και αν είναι επίσκοπος τον δεσπότη και αρχιερέα ημών, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Γιατί το λέμε τρεις φορές? Γιατί δεσπότης είναι. Έτσι, του αξίζει. Λοιπόν, αυτό τι θα λέγαμε ότι είναι τώρα? Τελειώνει η λειτουργία και ο κόσμος έρχεται για τον ιερέα. Τι του λέει? Τον ευλογούντα, αυτόν που μας ευλόγησε, και αγιάζοντα εμάς. Γιατί το λέει αγιάζοντα? Γιατί με τη Θεία Κοινωνία που μας έδωσε, πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης που λέγαμε, γίναμε και εμείς Άγιοι. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα εμάς, τι να τον κάνεις? Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Να τον έχεις με υγεία ανάμεσά μας για πολλά έτη. Εκείνη την ώρα να το λέτε κι εσείς. Να τη λέτε αυτή την ευχή για τον ιερέα. Γιατί και αυτός από όλο το εκκλησίασμα μαζεύτηκαν 100, 200, 300, 400, 500, 1000 άνθρωποι, αλλά κανένας δεν ήταν ιερέας. Δεν γίνεται λειτουργία. Χρειαζόμαστε έναν ιερέα τουλάχιστον. Είδατε, γιατί πρέπει να τον ευχαριστούμε? Γιατί πρέπει να προσευχόμαστε για αυτόν? Και για τον αρχιερέα τρεις φορές. Γιατί αν δεν υπάρχει αρχιερέας, δεσπότης, δεν υπάρχει ιερέας. Ο αρχιερέας χειροτονεί τον ιερέα. Έτσι. Έτσι λοιπόν προς το τέλος, αφού τελειώνει όλο αυτό το θείο δράμα της λειτουργίας, εγκάρδια μας βγαίνει η ευχή να πούμε, ας ευχηθούμε και για τον ιερέα μας τώρα, μας έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο. Αυτός που δάνεισε τα χέρια του στο Θεό για να κάνει ο Θεός το έργο του. Δάνεισε τα χέρια του στο Θεό για να κάνει ο Θεός το έργο του. Ο ιερέας πώς τελειώνει τη Θεία Λειτουργία? Τι λέει? Δεν θεωρώ, είναι αδύνατο να μην ξέρετε πώς τελειώνει η λειτουργία. Είναι το μόνο σίγουρο, το έχετε ακούσει όλοι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Αν είναι περίοδος όμως του Πάσχα, δεν λέμε διευχών. Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Θανάτω πατή σας, στην Πασχάλια περίοδο. Και όταν ο ιερέας λέει το διευχόν, τότε τι λέει ο κόσμος? Τι λέει ο ψάλτης και όλος ο κόσμος? Αμήν λέει. Αμήν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Και σφραγίζει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος, σφραγίζει τη λειτουργία. Είδατε ότι ο κόσμος δεν είναι θεατές, αλλά παίρνουν μέρος σε αυτό που γίνεται. Ο κόσμος λέει το αμήν. Εσείς λέτε το αμήν. Και τελειώνει με αυτό το αμήν του κόσμου η Θεία Λειτουργία. Είναι τώρα η ώρα του αντιδώρου. Είναι η ώρα που γίνεται η μεγαλύτερη οχλαγωγία μέσα στους ναούς. Είναι όμως και η ιερή στιγμή αυτή. Γιατί το αντίδωρο δεν είναι όπως το λένε κάποιες μητέρες τα παιδιά τους ψωμάκι. Είναι το μέσο για να λάβει ο άνθρωπος, και ειδικά αυτός που δεν κοινώνησε. Αυτός που κοινώνησε έχει πάρει το δώρο. Αυτός που δεν κοινώνησε παίρνει αντίδωρο. Για φαντάσου να πάρεις και δώρο και αντίδωρο. Έτσι πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι σε κάθε λειτουργία, να παίρνουμε και δώρο και αντίδωρο. Αλλά κυρίως λέει αυτός που δεν κοινώνησε ιδιαίτερα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα από αυτό. Τι είναι η χάρη του? Η χάρη του Θεού είναι άκτιστη, το έχουμε πει και άλλη φορά. Αλλά το ψωμί αυτό είναι κτιστό. Αλλά περνάει η άκτιστη χάρη μέσα από τον άρτο και γίνεται, μεταδίδεται στον άνθρωπο, τη δίνουμε. Και κάποιοι τι λένε? Κάθε μέρα λέει κρατάω από το αντίδωρο και προτού πάω στη δουλειά μου, όταν σηκώνομαι το πρωί, κρατάω λίγο από το αντίδωρο, τρώω πρώτα το αντίδωρο, παίρνω μετά το πρωινό μου και μετά ξεκινάω να πάω στη δουλειά μου. Πολύ ωραία σειρά αυτή, ε. Πολύ ωραία σειρά. παίρνει το αντίδωρο και μετά πηγαίνει στη δουλειά του. Κάποιοι, το αντίδωρο είναι πολύ σημαντικό, διότι τι συμβολίζει και από πού βγαίνει το αντίδωρο? Το αντίδωρο βγαίνει από το πρόσφορο που βγήκε ο αμνός για να γίνει Θεία Κοινωνία. Όλο το υπόλοιπο μέρος από το πρόσφορο κόβεται και δίνεται και μοιράζεται στους ανθρώπους. Προτού όμως όταν έγινε η... Και τι συμβολίζει το πρόσφορο, έχουμε πει? Την κοιλιά της Παναγίας. Συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας. Και από την κοιλιά της Παναγίας δεν βγαίνει ο Χριστός. Από αυτό το αντίδωρο πρέπει να πάρουμε. Αλλά αυτό είναι ένα. Λένε τώρα οι λειτουργιολόγοι να βγάλουμε από ένα τον αμνό και μετά τη μερίδα της Παναγίας, τα τάγματα των αγγέλων κτλ. Να βγάλουμε από ένα. Μερικοί λένε από ένα θα βγάλεις, γιατί μία είναι η Εκκλησία και από ένα πρέπει να βγει. Άλλοι βγάζουν όμως από δεύτερο πρόσφορο τη μερίδα της Παναγίας κτλ. Και εκεί δεν υπάρχει και ιδιαίτερο πρόβλημα στο να υπάρχει αντίδωρο για όλους. Αν όμως κάποιος έχει τηρεί αυτό ότι από ένα πρόσφορο βγάζει τον Χριστό, τον αμνό, και πρέπει από αυτό το πρόσωπο να πάρει όλη η Εκκλησία, τότε τι γίνεται? Τότε γίνεται αυτό που γίνεται στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος θα πάρεις πολύ μικρό αντίδωρο. Πολύ μικρό αντίδωρο θα πάρεις. Αλλά είναι αντίδωρο. Βγήκε από το πρόσωπο αυτό που σας λέω. Δεν μπορεί να γίνει πάντοτε αυτό. Γι' αυτό και ευλογούνται και κάποια πρόσφορα εκ των υστέρων. Εντάξει, όμως το σωστό είναι να πάρεις από αυτό το πρόσφορο. Γι' αυτό και κάποιοι όταν είναι στη σειρά για να πάρουν αντίδωρο, τι λένε? Θέλω ύψωμα. Θέλω ύψωμα, λέει. Γιατί το λέει ύψωμα? Γιατί αυτό το πρόσφορο που χρησιμοποιήθηκε για τη Θεία Κοινωνία υψώθηκε ψηλά. Το κράτησε ο ιερέας εδώ, ψηλά, και μετά το τεμάχησε. Αυτό ευλογήθηκε. Και ο κόσμος που ξέρει λέει θέλω ύψωμα. Πολλές φορές το τυλίγουν και με ένα χαρτί. Προσοχή και αυτό το χαρτί που το τυλίγουμε. Πάνω έχει το σταυρό, έχει κάποια ιερά σύμβολα. Δεν το πετάμε. Αυτό το καίμε. Όλα αυτά έχουν μία σημασία. Πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτός που είναι στη σειρά, είχα πρόσφορο και θέλω ύψωμα. Δηλαδή, ζήμωσα και έφερα πρόσφορο και θέλω και εγώ την ανταμοιβή μου. Καλό είναι αυτό που ζητάει. Το ύψωμα ζητάει. Και θα ήθελα να πω ότι το ζήμωμα για το πρόσφορο δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, αλλά είναι και για τους άνδρες. Και οι άνδρες πρέπει να μάθουν να ζυμώνουν. Και είναι μεγάλη, είναι και αυτό μια ιδιαίτερη χαρά να βλέπεις και άνδρες να έχουν ζυμώσει και να φέρουν το πρόσφορό τους. Έχουμε μάθει να είναι μόνο από το γυναικείο γένος. Αυτό γιατί? Όχι. Στα ανδρώα μοναστήρια ποιος ζυμώνει?
1: Αγιώρος.
0: Στο Αγιώρος ποιος ζυμώνει? Όλοι οι πατέρες, οι μοναχοί. Σε κάποιες ενορίες γίνεται κάτι πολύ καλό. Α, θέλω να πω πρώτα κάτι για το αντίδωρο. Το αντίδωρο δεν μου χλιάζει. Το παίρνεις, το έχεις στο σπίτι σου και δεν έχει τη φθορά που έχει ένα ψωμί απλό που θα αφήσεις κάποιες ώρες και κάποιες μέρες που αμέσως βλέπεις σημεία αλλίωσης. Το αντίδωρο όχι. Και αυτό πάλι εξηγείται γιατί είπαμε έχει περάσει μέσα από μια ακολουθία. Έχει αγιαστεί και αυτό. Οι ιεροψάλτες σε κάποιες ενορίες την ώρα που παίρνουν το αντίδωρο προσπαθούν να λύσουν το θέμα με την οχλαγωγία. Γι' αυτό και τι κάνουν? Ψάλλουν. Ψάλλουν κάτι. Αυτό το αγνή παρθένε που λένε κάποιοι, μας λένε οι ειδικοί ότι το Αγνή Παρθένε δεν πρέπει να ψάλλεται μέσα στη λειτουργία. Είναι ένας ύμνος βέβαια που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος, τον έντυσαν με μουσική στο Άγιον Όρος οι πατέρες, αλλά είπαν ότι δεν είναι για τη λειτουργία αυτό. Αυτό δεν μπορεί να υποθεί, να το ψάχνουν στην τράπεζα μετά, δηλαδή σε κάποια γιορτή, αλλά όχι μέσα στη λειτουργία. Κάποιοι όμως το ψάχνουν εκείνη την ώρα. Μετά, αφού έχουμε πει το διευκόν, την ώρα του αντιδώρου μαζεύουν και άλλους έτσι φυλακόλουθους και ανθρώπους που διαθέτουν και το χάρισμα της καλής φωνής και ψάλλουν όλοι μαζί ή αυτό ή ψάλλουν ένα καλοφωνικό ψαλμό ή κάποιο τροπάριο ή κάποιοι, σε κάποιες άλλες ενορίες προτιμάνε να διαβάζουν τι προτιμούν να διαβάζουν την ευχαριστία. Αυτό θυμάστε που είχαμε πει ότι υπάρχει ακολουθία για προετοιμασία για να κοινωνήσουμε. Υπάρχει ακολουθία τώρα αφού κοινωνήσαμε. Και τη διαβάζουν και σε κάποιες συνορίες. Είναι πολύ ωραίο. Και οι άνθρωποι δεν φεύγουν, κάθονται σε μία θέση και ακούνε ή έχουν ένα βιβλιαράκι που το βλέπουν κιόλας και ευχαριστούν το Θεό προτού φύγουν από τον ναό. Εγώ θέλω όλοι μας να προετοιμαζόμαστε και να έχουμε να προετοιμαζόμαστε πριν τη Θεία Κοινωνία, αλλά και να ευχαριστούμε το Θεό για την Θεία Κοινωνία που λάβαμε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, να φεύγεις όχι τρέχοντας από τον ναό, αλλά να μείνεις για να υποθεί και η ευχαριστία για τη Θεία Κοινωνία. Εγώ θα σας πω μόνο ένα, στη μετάφραση πάλι. Μόνο μία ευχή ευχαριστίας και θα τελειώσουμε με αυτό σήμερα τη συνάντησή μας. Λοιπόν, λέει, σε ευχαριστώ Κύριε και Θεέ μου, γιατί δεν με έδιωξες τον αμαρτωλό, αλλά με αξίωσες να κοινωνήσω τα Άγιά σου. Σε ευχαριστώ γιατί με αξίωσες εμένα τον ανάξιο να μεταλάβω τα άχραντα και επουράνια δώρα σου. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, σύ που πέθανες πάνω στο σταυρό και αναστήθηκες και μας χάρισες αυτά τα φρικτά και ζωοποιά σου μυστήρια ως ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων μας, κάμε, ώστε να γίνουν αυτά, το σώμα και το αίμα σου σε μένα, θεραπεία της ψυχής και του σώματός μου, να διώξεις μακριά μου κάθε εχθρό, να φωτίσουν τα μάτια της καρδιάς μου, να φωτιστούν, να ειρηνεύσουν τις ψυχικές μου δυνάμεις, να καταστήσουν ακλόνητη την πίστη μου, να μου χαρίσουν αγάπη ανιδιοτελή, πλεισμονή σοφίας, δύναμη προς εκτέλεση των εντολών σου, για να γίνομαι δέκτης της χάρης σου και σιγά σιγά μέλος της βασιλείας σου. Και έτσι, αγιασμένος και με τη φύλαξη που μου παρέχει χάρη των αχράντων μυστηρίων, να ενθυμούμε πάντοτε τις ευεργεσίες σου και να μη ζω πια για τον εαυτό μου, αλλά για σένα, το δεσπότη και ευεργέτη μου. Και έτσι, όταν πια φύγω από αυτή τη ζωή, με την ελπίδα της αιώνιας ζωής, να κερδίσω την αιώνια ανάπαυση κοντά σου, εκεί που υπάρχει μονίμως η εορταστική ατμόσφαιρα και η ατέλειωτη ευχαρίστηση εκείνων που αντικρίζουν την ανέκφραστη ομορφιά του προσώπου σου. Γιατί εσύ είσαι Χριστέ μας και Θεέ μας, η πιο γλυκιά επιθυμία και προσδοκία και η ανέκφραστη ευφροσύνη εκείνων που σε αγαπούν. Γι' αυτό και σε δοξολογεί όλη η κτήση στους αιώνες. Αμήν. Μία από τις ευχές διάβασα της Θείας Ευχαριστίας, αλλά τι πλούτος, τι ομορφιά. Μετά από τη Θεία Κοινωνία, τι πρέπει να λέει ο άνθρωπος, τώρα ας πεθάνω. Τώρα μπορώ να πεθάνω. Τώρα μπορείς, θέλω να είμαστε πάντοτε μαζί. Και λέει κάποιος, όχι τώρα, αλλά να είμαι όμως πάντοτε έτοιμος. Αυτό είναι το γεγονός το μεγάλο, να είμαι πάντοτε έτοιμος. Όποτε είναι η ώρα αυτή για τον καθένα που είναι ιερή και φοβερή ώρα, να είμαι έτοιμος για να είμαι μαζί με το Θεό μου και να απολαμβάνω την παρουσία του Θεού μου στους ατελέστους αιώνες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά για να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί, το ερμηνευτικό ταξίδι, κάνοντας τι κάνοντας την επόμενη φορά, αφού τελειώσαμε, έναν απολογισμό όλων αυτών που είπαμε και μία σύνοψη όλων αυτών που είπαμε και να τελειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τις συναντήσεις μας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτης την δέησή μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε εκείνη την ζωή μου. Εκάδης έμεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείας επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάς τις έργεις σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου παιμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους των εισλάκων. Ακουστώ εν πισών μου το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνωρισών μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτρύψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα τους στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενών των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντα.

Οξ Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διάσκεδάσε,

0: Ανάξη. Ημίγαρση προείστα ο πρεσβεύουσα, τη σημασαιρίσα το εκτό σου των κινδύνων. Τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ο κάπω το μεν δέσπινα έξου, του γαρδούλου όζησα ή.
1: Εκπαντίον δεινών.
0: Ελεησόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατεπλήθο των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Ει πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεστέσε. Η δούγαρα ανομίηση ελήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Ιδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστήριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκά αρχιθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε

0: Ορμάζα ατάκτου των ειδονών, Λουπακένια, ψυχοφθόρου των γέιρων. Τη η προστασία ιεράρχα εκ τη ψυχή μου ανάσπασων προοριζών.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, υφέρπον δολίω ο πονηρό προσβάλλει με όντω. Αρρωστή μα τη δεινή, αλλωστέ ο κίνητο.

Πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη το αυτά σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως

0: Κήρυξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάσου χείρας Θεόφρον προς τον φιλάνθρωπον, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρι

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διό μη παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισία.

Περιμόν επισήτας ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ον υπερφύος Θεοτό και απεκίζα, δισοπούσα μη ελείπησες αεί, εκλυτρώ

0: Εξ οράστουσι και έντασου λύτρωσο.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού τους πεσώντας.

Παθών πτεσμάτων μου, καλυφθήσα η καρδία μου στένει και μη τολμώ να τένει σε προσύψος του ουρανού Θεοτό και ο άσωτος. Ετού

0: Ευλογήσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέντρωση εν του ολιβάνου πηδήσετε. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Διάπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμήν. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί

Σπάσετε, χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και σύνετων και απέκρυψα

τον Αγιότατε Πάτερ, νοητών εφιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξ

σου τα σαν γάλας, της θερμής σου αγάπης και θυμιδίας μου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος.

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών, Παναγία πανύμνητε, από

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς.

Θυμίσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα σεξορία τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα στρίψεις και τα ονίδη, τον επ...

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ευπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Πιστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες στρατή και παναμού Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την Θείαν Πρεσβείαν σου. Διό ετούμενσε και θερμός παρακαλούμενσε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας στην Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
4: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού, κι ούκ εστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκραθεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την αισχύνη μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον, κι ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας, κι ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν, και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γηκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλινό αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
1: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρι σ' αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης, των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα. και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελός και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπερ αυτόν πένθος μου να του συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου, και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές, και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαίου σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό σου και ακχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών σου και την πολλή σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό σου από εμένα των δούλων σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Εν εκα των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πίω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου ώστε να μην βλέπουν και η ράχη τους ας κυρτωθεί διαπαντός για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή σου και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον για τον οποίον εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μάστιγό σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε Κύριε δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας βυστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν Πόλην του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους».
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του Μεγάλου Ιεραποστόλου και Διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού εντός του Εκθεσιακού Κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με τα αρτοκλασίες, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Έμπλεος πνευματικών εμπειριών μπορούσε να διδάσκει. Ο γέροντας μας Ιωσήφ είχε μεγάλη εμπειρία της πνευματικής ζωής και του τρόπου που λειτουργεί η Θεία Χάρις. Πώς δηλαδή η Χάρις επισκέπτεται τη ψυχή του ανθρώπου και πώς συστέλλει την παρουσία της. Έπασχε τα Θεία ως παθώντε και μαθών. Πρώτα επίησεν, έζησε και έπειτα έλαβε τη χάριν του διδάσκην. Έγραφε σε επιστολή του. Ύστερα πάλιν λέγω ότι η χάρις του Χριστού μας ενόκησε πλουσίωση στην Αγίαν σου ψυχούλαν, μα και αυτή, συμφώνως της ιδιότητός της, αποσύρεται κατά καιρούς, μάλλον δε κρύπτεται, για να γίνεται επιθυμητή και να ζητείτε πάντα εμπόνος και με επιμονήν. Ποιος τώρα είναι κοντά στον αδελφό μου να τον παρηγορεί σε τέτοιες περιπτώσεις? Εμείς εδώ είμεθα κοντά με τα λίλων και παρηγορούμεθα, μα εσύ είσαι τόσο μακριά που μόνο μια ξερή και στήρα επιστολή μπορεί να σε φτάσει προσωπικώς. Ύστερα φοβούμαι και το περιβάλλον που είναι πάντοτε κατά των ευγενών προθέσεων και εν γέννη του δικού μας σκοπού. Όλοι από σένα ευεργετούνται και μένοντας καθώς είσαι σε πενούν, μα δεν πάβουν όμως με τις θεωρίες τους και τους λόγους τους να σε απονθαρρύνουν, γιατί δεν γνωρίζουν την αλήθεια του πραγματικού σκοπού. Τι να πω, πεφιλημένη ψυχή και τόσον αγαπητή, ο Θεός γνωρίζει ότι πενθών έγραψα το παρόν, αν θέλεις να είμαι αληθής. Ο ίδιος, παρόλη τη δραστηριότητά του σε διαφόρους τομείς που αφορούσαν τις ανάγκες των αδελφών στη Σκήτη, δεν ξεχνούσε την παρακαταθήκη του πνευματικού του πατέρα, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, που ήταν η εσωστρέφεια και η εσωτερική προσευχή δια της μετανοίας. Έγραφε για την εργασία της εσωστρεφίας. «Δεν θα ανακεφαλαιώσω το γενικό μας πρόγραμμα, γιατί το ξέρεις τόσον καλά. Θα πω όμως ό,τι μας έλεγε ο Μακαρίτης ο πατήρ ημών έως την τελευταία του πνοή. Φεύγετε τον κόσμο, δηλαδή τας πράξεις τας εξωτερικάς και γυρίστε στην εσωστρέφεια, την πράξη του εσωτερικισμού, διότι εκεί είναι η βασιλεία του Κυρίου μας, ομού με Αυτόν». Όλα τα άλλα καλά έργα τα θεωρούσε δεύτερα ο αείμνηστος και ώστε αυτά να γίνονται όσον περισσεύει από την εφαρμογή του πρώτου σκοπού και επομένως χρειάζεται ησυχαστικότερον περιβάλλον. Αυτό είναι λοιπόν που με κάνει να αγωνιώ, γιατί δεν γνωρίζω αν σου επιτρέπει το περιβάλλον σου να ευρίσκεις αυτό που γνωρίζεις και τόσον πολύ το αγαπάς και που η χάρις του Κυρίου μας τόσον πολύ σε έχει παρηγορήσει. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Γνωρίζω, αδελφούλη μου αγαπημένε, ότι όχι μόνον δεν υστερείς, αλλά με τα σευχάς του πατρός μας και προηγήσει ασυγκρίτως και ευημερείς, ενώ ημείς πλανόμεθα. Μα δεν πειράζει όμως, ήθε τίποτε να μην είναι έτσι, και ας είναι η φόβη μου άκερη και ανοφελής. Αυτό είναι η επιθυμία μου, αυτός ο διακαής μου πόθος και η έμπονος ευχή μου και δέηση, ώστε η προκοπή σου να είναι φανερά εν πάση και ούτω να τηρείται και το ειδικό μου καύχημαν αληθινόν». Είχε ήδη προχωρήσει στην πρώτη συγγραφή του βίου του Μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του γέροντός του. Με πνευματική όμως περίσκεψη συμβούλευε και πάλι να μην εκδοθεί ακόμα και γιατί περίμενε πνευματική πληροφορία από τον ίδιο τον πατέρα, αλλά και γιατί ζούσαν ακόμα πολλοί που φθονούσαν και είχαν συκοφαντήσει τον μεγάλο γέροντα. Το ίδιο είχαν συμβουλεύσει ο παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης και οι άλλοι παράδελφοί του. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ σχετικά. «Για τον βίο του γέροντός μας τι να σου πω, τον έγραψα κατά δύναμη σαν προήμιον, 100 σελίδες περίπου σε ένα τετράδιο, για να τον επεξεργαστώ σιγά σιγά με ησυχία και να τον κανονίσω, ούτως ώστε να μπορεί να κοινολογηθεί ή μεταξύ ημών ή και περισσότερου κύκλου.
Λυπούμε που ο φθόνος και η προκατάληψη είναι σε αφάνταστο βαθμό και δεν θα μας επιτρέψουν να προβούμε σε τίποτα για την ώρα, αλλά και δια το ουσιοδέστερον σημείων όπου αναμένομεν κάποιο δείγμα από μέρους του ίδιου του γέροντος που να μας πληροφορεί ότι δέχεται να κάμωμεν κάτι τέτοιον. Όσον αφορά όμως για σένα η δία μου ψυχή, θα τον στείλω αμέσως όπως επιθυμείς, αλλά να κάμεις λίγο υπομονή να τον ξαναγράψω καθαρά σε κόλλες, ώστε να μπορώ να τον στείλω. Και πρόσεξε να μην τον ειδεί κανένας, γιατί μπορεί να σε βιάσουν και να αποσπάσουν τίποτε και να το δημοσιεύσουν. Και φοβούμαι πολύ, γιατί ξέρω ύστερα τι σκάνδαλα θα προκύψουν που παρακολουθώ τα φρονήματα των ανθρώπων. Θέλω να βρω καιρόν περισσότερον, γιατί αν και πέθανε το γεροντάκι εκείνο όπου μάζεψα, είναι η μεγάλη τεσσαρακοστή που αυξάνει κομμάτι περισσότερο τα καθήκοντά μας και μας καθυστερεί πιο πολύ χρόνο. Εκκλησιαστική συνείδηση. Ο γέροντας Ιωσήφ, ταυτόχρονα με την πνευματική κατάρτιση και το ασκητικό πρόγραμμα που παρέλαβε από τον γέροντά του, τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ Ησυχαστή, κληρονόμησε και την ορθή πνευματική σχέση την οποία πρέπει να έχει ο κάθε πιστός, σεβόμενος την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Έτσι, όταν του ζητήθηκε να συμβάλλει στην ίδρυση γυναικείας μονής στην Αμερική, θεωρώντας ότι φυσικά έχει την έγκριση της τοπικής εκκλησίας, έγραφε: «Και πρώτα απ' όλα εγώ δεν δέχομαι τον τύπον, μάλλον τον τρόπο του ματθαϊσμού να αναστηθεί υπό το δικό μας όνομα και την προστασία. Εγώ και ο Μακαρίτης ο γέροντας είχαμε συνεχή μάχη με το πνεύμα αυτό που ανθίσταται και πολεμά την Εκκλησία. Εμείς πάμε να ωφελήσουμε τους ομογενείς που κινδυνεύουν από ημέρα σε ημέρα και όχι να τους σκανδαλίσουμε. Όταν πρόκειται περί του εαυτού μας, δυνάμεθα σε κάποιον δωμάτιο απόκριφα να διάγομεν όπως θέλουμεν. Όταν όμως πρόκειται περί μονής, δηλαδή περί πολλών, τότε πλέον η φιλαρέσκεια υποχωρεί και προηγείται το των πολλών συμφέρων, όπως σωθώσιν. Άλλοτε θα σου γράψω το φρόνημα του γέροντός μας, αλλά και της υγιούς γνώσεως απέναντι του ημερολογίου, και ότι χωρίς την Εκκλησία τίποτα δεν γίνεται. Ο γέροντας πολύ με παρακάλεσε γι' αυτό και πολλή πληροφορία πήρε για τη στάση του απέναντι τούτου του πράγματος». Αργότερα, το 1983, όταν βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, σε περίοδο που οι περισσότεροι των νεοσκητιωτών πατέρων, κάτω από την επίδραση ενός ακρίτου ζήλου, είχαν σταματήσει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο γέροντας μας Ιωσήφ, έχοντας πνευματική ευαισθησία και σωστό εκκλησιαστικό φρόνημα, ενήργησε με διακριτικό τρόπο. Έτσι κατάφερε, χωρίς λογομαχίες και αντιθέσεις, αλλά με τη θεολογική και εκκλησιολογική αυθεντία του και εν γέννη την προσωπικότητά του, να πληροφορήσει τους πατέρες και να τους επαναφέρει στη σωστή εκκλησιαστική οδό της μνημονεύσεως του πατριαρχικού ονόματος σε όλες τις ακολουθίες. Ου δύναται πόλης κρυβίνε. Ου δύναται πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη. Έτσι και η ενάρετη πλέον βιωτή του γέροντος Ιωσήφ γίνεται γνωστή από στόμα σε στόμα, παρόλο που ο ίδιος ενεργούσε τελείως αντίθετα, αποκρύπτοντας με κάθε τρόπο την πνευματική του κατάσταση. Έγραφε, με πολύ όμως αυτομεμψία, σε επιστολή του για τις προτάσεις που του έκαμαν, αναγνωρίζοντας την πνευματικότητά του. Έλεγε: «Εμένα μου γράφουν επιμόνως από την πατρίδα μου να πάω εκεί για να ανασυγκροτήσω με κάποια μεγάλη και ιστορική μονή της Παναγίας που έχει ερημώσει σαν τις μονές του Αγίου Όρους. Οι άνθρωποι, αδελφέ μου, δεν πήραν χαμπάρι τη γύμνωσή μας και μας βλέπουν με άλλα μάτια. Αλίμονο, τώρα που είμαι θα υπόλογη σε διπλήν ευθύνη,
διότι όχι μόνον για τον εαυτό μας θα μας ζητηθεί λόγος, αλλά και για τους ανθρώπους τους οποίους θα σκανδαλίσουμε. Αν είναι τρόπος να τρυπώσουμε κάπου πιο βαθύτερα από ό,τι ήμεθα και αυτοί μας ζητούν να βγούμε στη φόρα για να μας ανακαλύψουν και να μας απαστραφούν μια ώρα αρχίτερα. Σήμερα πάλι είχαμε γράμμα με τον Εφραίμ από κάποιον νέον θεολόγων της ζωής, από αυτούς που ευλαβούνται το Άγιο Όρος και γενικά τον μοναχισμό και μας παρακαλούν να πάμε στη Μονή Διονυσίου κατά την Παρασκευή της Τηρινής, που θα έλθουν περίπου 40 άτομα, να τους μιλήσουμε καθένας μας και από ένα θέμα με τον Θεόκλητο και τον Γερασιμάκη. Την αμέριστόν μας αγάπην εις των αδελφών Ριχάρδων, τον πατέρα Ρωμανίδη και τους λοιπούς. Οι πατέρες σε ασπάζονται καθώς και εγώ ο ευτελής. Με αγάπην Ιωσήφ. Και συνεχίζει ο γέροντας την επιστολή του. Στη μονή αυτή που είναι σαν του Κύκου, εννοεί τη μονή Μαχαιρά, έχει Παναγίαν όπως και στον Ιβύρον και είναι ανεξάρτητη από την Εκκλησία και αυτοκέφαλη. Εγώ δυστυχώς θέλω να παρατήσω και την καλύβη μου, μήπως και βρω λίγο ησυχία και αυτοί σκέφτονται μεγάλα. Ο Θεός να μην μας εγκαταλείψει, αδελφούλη μου αγαπητέ. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο και αυξανόταν η διακαής επιθυμία του να ζήσει την ησυχαστική ζωή. Έγραφε σχετικά. Επιθυμώ οπωσδήποτε να απομονωθώ για να βρω τον προσανατολισμό μου. Εύχεστε, αδελφούλη μου αγαπητέ, να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός. Με ενδιαφέρον ζητά να μάθει από τον πατέρα Παντελεήμονα αν κοντά εκεί υπάρχει κάποια πνευματική πατερική κίνηση, έχοντας υπόψη του ότι ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι πνευματικός άνθρωπος και άριστος θεολόγος. Λέει, ο πατήρ Ρωμανίδης τι κάνει και ο αδελφός Ριχάρδος, πώς βλέπετε τα πράγματα, πήραν λίγο τροπή προς τα εμπρός, ξυπνά τίποτε ζήλος από πουθενά υπέρ του δικού σας μέρους και φρονήματος ή μένουν στάσιμα. Καμιά φορά ένας δραστήριος άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά υπέρ και ένας ενάντιος να κάνει το ενάντιον. Εμείς διαρκώς ευχόμεθα και αναμένομεν με καρδιοχτύπη να ακούσομεν κάτι ευχάριστο. Έχεις χαιρετισμούς από τον πατέρα Γεώργιο, τον πρώην Μπράγκο, τον Σέρβον. Κάθεται στο παλαιομονάστηρο το Ρωσικό. Μοναχός Γεώργιος Βίτκοβιτς, 1920-1972. Ο μοναχός Γεώργιος Μπράγκο Βίτκοβιτς γεννήθηκε στη Σερβία. Οι γονείς του πέθαναν νωρίς και ανέλαβε να τον προστατεύει ένας συγγενής του, ο Μίταρ Βίτκοβιτς. Αποφύτησε από τη Σχολή Μηχανικών στη Σερβία με εξαιρετική επιτυχία το 1942. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέληξε σε στρατόπεδο εχμαλώτων στην Ιταλία και μετά 2 χρόνια τον απελευθέρωσαν οι συμμαχικές δυνάμεις και πήγε στη Γαλλία. Στη Γερμανία συνέχισε τις σπουδές του στη Σχολή Μηχανικής και Ηλεκτροτεχνικής στο Μόναχο. Και ενώ προβλεπόταν υψηλή επιστημονική σταδιοδρομία, τον επισκέφθηκε η Θεία Χάρης. Έτσι, το 1952 διέκοψε για να παρακολουθήσει μαθήματα στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι. Επισκέφθηκε στα Ιεροσόλυμα την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα και κατέληξε μετά από πολλούς κόπους στον Ιερό Άθωνα. Επισκέφθηκε τη Μονή Χιλανταρίου, αλλά δεν έμεινε εκεί, γιατί αναζητούσε ησυχαστικότερο περιβάλλον. Συνδέθηκε με το μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, όταν η συνοδεία του ήταν στη Νέα Σκήτη. Εμφορούμενος από θείο ζήλο, έμεινε έκπληκτος από την μεγάλη πείρα και πνευματικότητα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού. Προστέθηκε στην συνοδεία του και άρχισε να καλλιεργεί τις αρετές, όπως τον δίδαξε ο γέροντας, αφού έως εκείνη τη στιγμή ήταν αυτοδίδακτος. Από τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ έμαθε ότι η Θεία Χάρις στην αρχή πλησιάζει όσους καλλιεργούν.

Στερή παρατεταμένη περίοδο, ο προσκληθής πρέπει να δείξει την πιστότητά του. Του ερμήνευσε ο μεγάλος γέροντας ότι αυτό γίνεται, διότι ο Θεός στην αρχή επιθυμεί να έχει δύναμη ο ελκυστής από αυτόν, να αρνηθεί τα διάφορα πάθη και τις επιθυμίες του. Στη συνέχεια, πρέπει ο ελκυστής να αγωνιστεί, χωρίς την έντονη αίσθηση της παρουσίας της, αλλά με τη δική του προαίρεση και πίστη. Ο μεγάλος γέροντας εξήγησε στον πατέρα Γεώργιο. Καταρχάς ενισχύθηκες για την αποταγή του κόσμου και τη ξενιτεία. Τώρα πρέπει να αποκτήσεις τη Θεία Χάρη με την υπακοή σου στο Θείο Θέλημα. Ο πατήρ Γεώργιος είχε λογισμούς να γυρίσει στη Γαλλία, επειδή εκεί βίωσε την πρώτη έντονη επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν όμως ο γέροντας του ερμήνευσε την οδό του Κυρίου, προστέθηκε στους μαθητές του. Δυστυχώς όμως ο χρόνος ως την κοίμηση του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ ήταν λίγος. Ο πατήρ Γεώργιος τον φρόντιζε ιδιαίτερα κατά την αρρώστια του πριν από την κοίμησή του. Έβαλε αρχές για μια σταθερή πνευματική ζωή και παρόλο που τελικά κατέληξε να ασκητεύει στο παλαιό ρωσικό, όμως πάντοτε επισκεπτόταν τη νέα σκήτη και συμβουλευόταν και τον γέροντά μας, του οποίου είχε εκτιμήσει την πνευματική ζωή. Υπήρξε μεγάλος ησυχαστής, νηστευτής, τελείως πτωχός και πλούσιος σε αρετές. Ο γέροντάς μας συχνά σε επιστολές του αναφερόταν σε αυτόν. Έγραφε «Τώρα έχω μαζί μου τον πατέρα Γεώργιο, τον Σέρβο. Θέλει να έρθει κοντά μας και του είπα μετά το Πάσχα να του φτιάξω μια καλύβα εκεί δίπλα στην περιοχή μου, να μένει και δέχτηκε». Ο γέροντας, εδώ εννοεί τον γέρο Αρσένιο, «Είναι καλά και σας εύχεται και όλα τα παιδιά ειρηνεύουν». Τελικά ο πατήρ Γεώργιος κοιμήθηκε στο παλαιό ρωσικό, μάλλον από καρδιά, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι μπορεί να πέθανε από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από δηλητηριώδη μανιτάρια. Στη συνείδηση των αγιοριτών πατέρων παραμένει ως μεγάλος αγωνιστής, βιαστής της Βασιλείας των Ουρανών και μία από τις σύγχρονες οσιακές μορφές. Έδωσε στη μητέρα του το μοναχικό σχήμα. Τον Φεβρουάριο του 1962, ο πνευματικός αδελφός του γέροντός μας Ιωσήφ, ο παπά Εφραίμ, έκανε τη μητέρα του μοναχή με το όνομα Θεοφανό. Έτσι έλαβε και ο ίδιος πνευματικό ζήλο, προκειμένου να κάνει και αυτός το ίδιο με τη μητέρα του, αν το ήθελε και εκείνη. Όπως εξάλλου είχε κάνει και ο γέροντάς τους με τη δική του μητέρα, Αγαθαγγέλη μοναχή. Είχαν περάσει ήδη 16 χρόνια στο Άγιο Όρος και δεν είχε επισκεφθεί την πατρίδα του την Κύπρο. Έγραφε σε επιστολή του. Ο Εφραίμ έκανε τη μητέρα του καλογραία και την ονόμασε Θεοφανό. Πολύ ήθελα κι εγώ να έβλεπα τη μητέρα μου πριν αποθάνει, γιατί όλο και με παρακαλεί και είναι πολύ γριούλα. Πολλά οφείλω κι εγώ σε αυτήν τη μητέρα, γιατί με έκαμε μοναχό και με έστειλε στο Άγιο Όρος και στις ευχές της χρωστάω το είναι μου εις των προορισμών μου αυτών. Τέλος, το θέλημα του Κυρίου Γενέστο. Την Κυριακή του Θωμά, το 1963, πήρε την ευλογία του γέροντος Αρσενίου και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου να επισκεφθεί για τελευταία φορά την μητέρα του. Τελικά την έκανε μοναχή τον Ιούνιο με το όνομα Ευγενία, η οποία κοιμήθηκε λίγους μήνες αργότερα στη μνήμη του Αγίου Δημητρίου. Έγραφε σχετικά στον πατέρα Παντελεήμονα. «Εγώ όπως σου έγραψα είπα στο γέροντα τι γνώμη έχει για να πάω να δω τη μητέρα μου και μου είπε να πάω, ίσως και να την κάνω και καλογραία. Και έτσι αποφάσισα και θα έφευγα τώρα μετά το Πάσχα, αλλά περιμένω να επιστρέψει ο παπά Εφραίμ». «Πράγματι, καλά είπε ο γέροντας για καλογραία, γιατί όταν τη υπό δέχεται. Άλλωστε τώρα είναι και γριούλα, θα κάθεται στο σπίτι της». «Έτσι μου είπε και ο παπά Εφραίμ, καλύτερα στο σπίτι της παρά οπουδήποτε αλλού».
ο πατήρ Γιώργιος ο Σέρβος

Ποιος είναι εδώ τώρα και του είπα για τον παντριώτη του που μου γράφεις και είπε ότι το ξέρει, του το γράψατε. Θέλει τώρα να καθίσει μαζί μας και ίσως μετά της Πεντηκοστής του χτίσουμε καλύβα κάπου εκεί κοντά στον τόρνο για να μένει. Αγάπη, αυταπάρνηση, θυσία. Ο γέροντας μας Ιωσήφ δεν φρόντιζε μόνο για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πατέρων της Κίτης, όπως η υδροδότηση, αλλά ταυτόχρονα, παρόλα τα προβλήματα της υγείας του, συμμετείχε πρακτικά στις κοινές εργασίες. Έγραφε: «Από την επομένη που φύγατε, εργαζόμεθα στην Παγκινιά, στο βουνό, για να εφαρμόσουμε τους σωλήνες και πέθανα κυριολεκτικά από τον κόπο. Σήμερον πάλι και αύριο θα πάμε και να δούμε αν τελειώσουμε». Τον Σεπτέμβριο του 1962 βρίσκεται ακόμα στους Αγίους Αναργύρους που ως καλύβη της Κίτης είχε και υποχρέωση να συμμετέχει στα κοινά. Αυτός όμως επιθυμεί να βρεθεί στο ησυχαστήριό του. Ήδη τον έχουν κουράσει οι έντονες διαφωνίες. Κάποιες από αυτές ήταν σε σχέση με το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρας στις ακολουθίες. Πολλοί από τους πατέρες δεν ήθελαν να μνημονεύεται, διότι θεωρούσαν πολύ καινοτόμες διάφορες ενέργειες του. Ο γέροντάς μας επιθυμούσε έντονα τη ζωή της ησυχίας. Έγραφε: «Εγώ όλο και στενοχωρούμαι με το καθεστώς μου και ίσως την άνοιξη να πάω πέρα στο καλύβι μου. Συνεννοηθήκαμε με τον γέροντα να έρθει πιο πάνω που είναι ο τόρνος κοντά στον παπά, γιατί όσο πάει δυσκολεύεται να ανεβαίνει συχνά στην εκκλησία και ιδίως τη νύχτα, και έτσι να που μου άνοιξε λίγο η πόρτα». Όπως αναφέραμε, έχει γράψει ήδη σε μία πρώτη μορφή τη βιογραφία του μακαρίου γέροντός του Ιωσήφ του Ησυχαστού και την έχει αποστείλει στον πατέρα Παντελεήμονα στην Αμερική με την προϋπόθεση ότι δεν θα προέβαιναν σε έκδοση έως ότου έπαιρναν κάποια πληροφορία από τον ίδιο το γέροντα. Σχετικά με αυτό αναφέρει ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ: «Άλλοτε πάλιν, όταν έγραφον τον βίο του αημνής του γέροντός μας και έφθασα εις το μέσον περίπου, με εκυρίευσεν αποθάρρυνσης και με έκανε να σταματήσω τη συγγραφή τελείως. Αφού παρήλθον πολλέ ημέρε, χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτε περί του πρακτέου, μη λέγει μίαν πρωίαν όλος χαρούμενος ο γέρον Θεοφύλακτος. Απόψε είδα το γέροντα μας Ιωσήφ και μου έδωκε δύο σφραγίδες για να σου τις δώσω. Η μία ήταν έτοιμη με τα γράμματά της και η άλλη ακατέργαστη. Τον ρώτησα τι να της κάνει γέροντα και με αποκρίθηκε: δώσ' του τες και αυτός ξέρει τι να της κάνει. Τότε λοιπόν κατενόησα το νόημα, ότι δηλαδή πρέπει να συνεχίσω την βιογραφία την οποία είχον αφήσει και όντως μη ήλθε ζήλος και με τα προθυμίας επεράτωσα των βίων». Το Νοέμβριο του 1963 βρίσκεται ήδη στο παλιό ησυχαστήριό του έξω από τη Σκήτη, προκειμένου να γευτεί περισσότερο την ευλογία των αρετών που προκύπτει από την απόλυτη ησυχία και αρχίζει να το φροντίζει με τον προσωπικό του κόπο. Λέει: «Εγώ έπιασα να φτιάσω κάτι εδώ στο καλύβι μου και κουράστηκα κομμάτι και με έπιασε το στομάχι μου πάλι όπως πρώτα. Έκλεισε δε και ο λαιμός μου τελείως, που να μην μπορώ να ξελειτουργήσω τον παπά». Συνέχισε όμως το τυπικό του γεροντός του και για τη Θεία Λειτουργία ανέβαινε λίγο πιο πάνω, όπου ήταν το ασκητήριο του παπά Χαράλαμπου. «Εγώ με τον παπά Χαράλαμπο λειτουργούμε κάθε ημέρα μόνοι μας και σας ψάλλομεν παράκληση στην Παναγία». Την περίοδο εκείνη ο γέροντας Ιωσήφ υπέφερε πολύ έντονα από το στομάχι του. Το μοναδικό φαγητό του ήταν τα ζυμαρικά. Δεν συγχωρούσε στον εαυτό του να χρησιμοποιήσει λάδι εξαιτίας της ασθενείας του, όταν το τυπικό προέβλεπε αλάδωτο. Έτρωγε ζυμαρικά αλάδωτα ή λαδερά. Παρόλη την κακή κατάσταση της υγείας του, χωρίς πλέον να είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στις διάφορες κοινές υποχρεώσεις, παγκινιές, της Κίτης, πήγαινε με προθυμία να βοηθήσει.
αν και το τυπικό προέβλεπε ότι οι πατέρες στα ξεροκάλυβα της Κήτης, πέρα από τον πύργο, επειδή τότε δεν συμπεριλαμβάνονταν αυτά στις καλύβες της Κήτης, αλλά είχαν απευθείας εξάρτηση από την κυρίαρχη μονή, δεν υπεχρεούνταν να συμμετέχουν στις κοινές υποχρεώσεις όπως οι άλλοι πατέρες. Για τη μεγάλη αυταπάρνηση του αυτή διηγήθηκε με θαυμασμό ο μακαριστός γέροντας Κωνσταντίνος της καλύβης του Αγίου Χαραλάμπους. Είχε πάει ο γέροντας Ιωσήφ κατά τη συνήθειά του σε μια παγκινιά στο βουνό για να καθαρίσουν τις πηγές από όπου ιδρευόταν η σκήτη. Κάθε χρόνο, μετά από κακοκαιρία, συνήθως έπεφταν χώματα από κατολιστήσεις, κλαδιά, φύλλα κλπ. Και έπρεπε να καθαριστούν. Αυτό προέβλεπε πολύ οροφτιάρισμα και άλλες σκοπιώδεις εργασίες. Όπως γινόταν σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πατέρες έπαιρναν μαζί τους κάποιο φαγητό και λίγο κρασί για τον ιδιαίτερο κόπο τους. Την ώρα του γεύματος, ο γέροντας μας ζήτησε συγγνώμη που για λόγους υγείας δεν θα μπορούσε να φάει το δικό τους φαγητό και να πιει μαζί τους λίγο κρασί και έβγαλε το δικό του γεύμα που ήταν ζυμαρικά. Τότε ο πατήρ Κωνσταντίνος έκλαψε από συγκίνηση μπροστά στο θυσιαστικό του πνεύμα και του είπε «Γέροντα, αν ήταν άλλος στην κατάσταση της υγείας της δικής σου και μάλιστα ζώντας τα ξεροκάλυβα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση στα κοινά, ούτε καν θα κατέβαινε να διαπιστώσει την αιτία που χτύπησε η καμπάνα και καλούσε τους πατέρες στην παγκινιά, όχι να έλθει μαζί μας κάνοντας τόσο κόπο και με κίνδυνο να σου ανοίξει και το στομάχι». Ο γέροντας έκανε διαρκώς υπομονή με το στομάχι του. Δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα θεραπείας με ανθρώπινη παρέμβαση, εκτός από την εγχείρηση, την οποία και αποφάσισε με την προτροπή των πνευματικών αδελφών του. Όμως, στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής, εμφανίζεται αισθητά η χάρις του Θεού, έλεγε ο γέροντας του Ιωσήφ. Τότε, ο γεροθεοφύλακτος, ο συνασκητής του, είδε σε όραμα τον Άγιο Παντελεήμονα, τον έξαρχο των Αγίων Αργύρων και του είπε «Να πεις το καλογέρι να το αφήσεις στην Παναγία και θα γίνει καλά». Ο γεροθεοφύλακτος είδε τον Άγιο Παντελεήμονα όπως είναι στην εικόνα της Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος. Και πίστεψε ο γέροντας το λόγο του γεροθεοφυλάκτου και άρχισε από εκείνη την ημέρα μια θεαματική βελτίωση μέχρι που έγινε τελείως καλά. Δεν πονούσε καθόλου. Του έμεινε μόνο μία βραδυπεψία. Από τότε ως την κοίμησή του, ο γέροντας Ιωσήφ δεν ενοχλήθηκε πλέον από το στομάχι του. Αργότερα, ο ίδιος έγραφε «Ήχον έλκος προκεχωρημένης μορφής και καμία δίαιτα, ούτε φάρμακο μη προσέφερε τίποτε. Μετά την αποχήν όλων των βλαπτώντων επί διαιτίαν και πλέον, δεν υπήρχε άλλη λύση από την εκτομή. Τότε επενέβη ο ένδοξος μεγαλομάρτης του Χριστού, ο συμπαθέστατος Παντελεήμων και παρήγγειλε εις το γέροντα Θεοφύλακτο να μη είπε επιτακτικός να μην κάνω εγχείρηση, αλλά να το αφήσω εις την πρόνοια της Παναγίας μας. Αμέσως εθεραπεύθην τελείως. Δια να το διαπιστώσω δε και πρακτικός, επεσκέφθην τους θεράποντας ιατρούς μου, οι οποίοι γνώριζαν την ασθενειά μου εις όλην της την έκταση, δια να μη είπωσι τώρα εις ποιαν κατάσταση ευρίσκομαι. Μου έκαμαν ακτινοσκόπηση και δεν έβρον απολύτως τίποτε, παρά μόνον μικράν ουλήν παλαιάς επουλωμένης πληγής.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίο Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις. Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου». Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλιού δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει Αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δε εσείς δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέριμνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο το Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα που γεννήθη ο Χριστός, που γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα, να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει, «το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν εις τα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν εις τα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσιος Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ' το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ' το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτιο που έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα, ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω, θέμα ενός λεπτού».

0: Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον Καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. «Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείτε», λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμ ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» Ο γέροντας έμεινε ένα-δυο λεπτά σιωπηλός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί γέροντα δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ ο υποτακτικός του. «Καλά έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ: «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας: «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει? Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν. Τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής: «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε: «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεοριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμυγκολέον, τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία, να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου, ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου, που είναι η αδυναμία σου και που είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Προφήτου Σαμουήλ.

παράδειγμα θαυμαστού ηγέτου, ανεπίφθονου και μεγάλου προφήτου, παραμένει ο κριτής και προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος με αγάπη μας προτρέπει να σκύβουμε με υπακοή στο Άγιο Θέλημα του Κυρίου και με ταπείνωση να ψιθυρίζουμε «Λάλη Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Ο προφήτης Σαμουήλ έζησε περί το 1100 π.Χ. και καταγόταν από την πόλη Ραμαθέμ και τη φυλή του Λεβί. Ήταν τέκνο του Ελκανά και της προφήτηδος Άννας. Ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες, την Άννα και τη Φενάνα. Η Άννα ήταν στήρα, ενώ η Φενάνα ήταν μητέρα πολλών παιδιών και ως εκ τούτου όχι μόνο καταφρονούσε την Άννα, αλλά και την ονείδιζε και την έκανε να αισθάνεται το όνειδος της ατεκνίας ακόμα πιο έντονο. Κάθε χρόνο όλη η οικογένεια του Ελκανά πήγαινε στη Σιλό, πόλη ιερή, αφού πριν κτιστεί ο λαμπρός ναός των Ιεροσολύμων, εκεί βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου και εφυλάσσοντο οι πλάκες του νόμου. Στη Σιλό ζούσε ο ιερεύς Ηλί με τους δύο γιους του, Οφνεή και Φινεές, οι οποίοι υπηρετούσαν το Θεό. Εδώ έρχεται ο Ελκανά με την οικογένειά του να προσκυνήσει την κιβωτό της Διαθήκης και να προσφέρει θυσίες στον Κύριο. Η στήρα Άννα, που ποτέ δεν έπαυσε να ελπίζει στο θείο έλεος, προσευχόταν με θέρμη στον Κύριο. Μάλιστα, μία φορά αποσύρθηκε εντός του ναού, όπου προσευχόταν με θέρμη και υποσχόταν ότι αν ο Θεός της χάριζε ένα γιο, θα τον αφιέρωνε διαπαντός στην υπηρεσία του. Ο Θεός όντως της χάρισε ένα γιο που τον ονόμασε Σαμουήλ. Μόλις έγινε 3 ετών ο Σαμουήλ, οι γονείς του τον αφιέρωσαν στο Θεό. Ο μικρός Σαμουήλ μεγαλώνει στη Σιλό κάτω από την προστασία του αρχιερέα και κριτή Ηλί, αφιερωμένος στο Θεό. Ωστόσο, κάθε χρόνο ο Ελκανά και η οικογένειά του έρχονταν στη Σιλό για να προσφέρουν θυσία στο Θεό και η Άννα έφερνε στο Σαμουήλ έναν μανδύα που τον είχε φτιάξει με τα χέρια της. Αυτό το μικρό παιδάκι των 3 χρόνων το είχε τόσο καλά προετοιμάσει η μητέρα του, ώστε τους κατέπλητε όλους με την ευσέβειά του. Προπάντων όμως το είχε επισκιάσει η χάρις του Θεού. Με τέτοια αφοσίωση διακονεί, σαν να υπηρετεί αυτόν τον ίδιο το Θεό, αποφεύγοντας τα άλλα παιδιά που φέρονταν με ασέβεια. Ο Σαμουήλ κάποια νύχτα, την ώρα που κοιμόταν κοντά στην κιβωτό της Διαθήκης, ξαφνικά μια ηχηρή φωνή τον ξύπνησε λέγοντας «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Τότε ξύπνησε το παιδί και σηκώθηκε. Ποιος άλλος μπορούσε να τον φωνάζει εκτός από τον αρχιερέα? Τρέχει αμέσως προς τον Ηλί και του λέγει «Ιδού, ήλθα στην πρόσκλησή σου. Δεν σε κάλεσα, παιδί μου. Γύρνα στο κρεβάτι σου,
απάντησε ο Ηλί. Μα και πάλι για δεύτερη και τρίτη φορά αντυχεί η παράδοξη φωνή να τον καλεί και ο Σαμουήλ σπέβδει προς τον Ηλί. Τότε εκείνος κατάλαβε ότι ήταν η φωνή του Θεού, γι' αυτό και συμβουλεύει τον Σαμουήλ, αν ξανακούσει αυτή τη φωνή, να απαντήσει «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Όταν και πάλι όλοι βυθίστηκαν στον ύπνο, ακούστηκε η ουράνια φωνή να καλεί τον Σαμουήλ και εκείνος έντρομος ψιθυρίζει «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Θεός τότε του αναθέτει ως αποστολή να καλέσει τους ασεβείς σε μετάνοια, γιατί διαφορετικά θα τιμωρηθούν. Ο Σαμουήλ θαρετά έρχεται στον αρχιερέα και του αναγγέλει όσα ο Κύριος του είπε. Ο Κύριος επέτρεψε να τιμωρηθούν αφού δεν μετανόησαν και έτσι νικήθηκαν από τους Φιλιστέους. Τότε πάνω στη σύγχυση κάποιοι αποφάσισαν να φέρουν στο πεδίο της μάχης την κιβωτό της Διαθήκης για να προστατευτούν. Απερίσκεπτα τη μετέφεραν, νομίζοντας πλέον τη νίκη δική τους. Στη μάχη που ακολούθησε με τους Φιλιστέους, οι Ισραηλίτες έπαθαν πανολεθρία και το χειρότερο ήταν ότι οι Φιλιστέοι άρπαξαν την ιερή κιβωτό. Θρήνος και οδυρμός μεγάλος. Οι Φιλιστέοι κατέλαβαν τη χώρα των Ισραηλιτών και επιβάλλουν τα ειδωλολατρικά τους ήθη. Ο Θεός σε τούτη τη δύσκολη ώρα ανέδειξε τον Σαμουήλ κριτή, δηλαδή πολιτικό ηγέτη του λαού. Αυτός τότε περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά, γκρεμίζει τους βωμούς των ειδώλων και καλεί τους Ισραηλίτες να αντισταθούν στη δουλεία. Οι Φιλιστέοι νιώθουν ότι υπέστησαν πολλές συμφορές λόγω της ιεροσιλίας τους και έτσι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν την κιβωτό της Διαθήκης.

Ο Σαμουήλ, συνδυάζοντας ευσέβεια και φιλοπατρία, κατόρθωσε να αναζωπυρώσει το θρησκευτικό συναίσθημα του λαού, αλλά και το εθνικό του φρόνημα, και έτσι πέτυχε να νικήσει τους Φιλιστέους. Για αρκετό χρόνο έπειτα, ο σκριτής του Ισραήλ κατόρθωσε να διασφαλίσει την ειρήνη. Και όπως σημειώνει η Αγία Γραφή, ο Σαμουήλ, ο σκριτής, ουδέποτε δέχτηκε να λάβει από κανέναν δώρο, αλλά ως αδιάβλητος κριτής του Θεού, με δικαιοσύνη και ευσέβεια κυβερνούσε το λαό του Ισραήλ. Στις δυσκολίες που συναντούσε, έπαιρνε οδηγίες κατευθείαν από το Θεό. «Λάλη, Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει», ψιθύριζε με ταπείνωση στον Κύριο. Έχρισε τον Σαούλ βασιλιά, ενώ ακόμα ο ίδιος ήταν ηγέτης του λαού. Δεν φθόνησε το Σαούλ, ούτε έφερε αντίρρηση στην πρόταση αυτή του Θεού, και για αρκετά χρόνια ασκούσε τη διπλή του ιδιότητα του προφήτη και του κριτή παράλληλα με τον Σαούλ. Έπειτα έχρισε τον Δαβίδ, ο οποίος αναδείχτηκε ο ενδοξότερος βασιλιάς του Ισραήλ. Ο Σαμουήλ όμως δεν έζησε για να δει τη λαμπρή βασιλεία του Δαβίδ. Κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρας, αφού προφήτευσε τη σάρκωση του Χριστού και άσκησε το προφητικό του αξίωμα για 40 ολόκληρα χρόνια. Τον θρήνησαν οι Ισραηλίτες και τον κατέταξαν μεταξύ των μεγαλυτέρων ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης, εις άξιο του Μόσχου.

Ο Στάρετς Αντώνιος, προϊστάμενος της Κήτης της Όπτινα, ήταν αυτάδελφος του ηγουμένου Μωυσή, μα ήταν όμοιός του και στα χαρίσματα. Οι μοναχοί είχαν να λένε για την ταπείνωση και τη διάκρισή του. Κάποτε τον επισκέφτηκε ένας υπάλληλος που ήταν πολύ στεναχωρημένος. Του λέει: «Γέροντα, αύριο πρόκειται να μονομαχήσω. Σε παρακαλώ να κάνεις μια παράκληση στο Θεό για να με προστατεύσει». «Τι?» απάντησε ο γέροντας. «Τι είναι αυτά που λες? Θα μονομαχήσεις για να σκοτώσεις άνθρωπο και ζητάς τη βοήθεια του Θεού? Καταλαβαίνεις τι λες? Η έκτη εντολή λέει «ου φωνεύσεις». Ακόμα και οι κρατικοί νόμοι απαγορεύουν τη μονομαχία. Και εσύ ήρθες σε μένα, ένα λειτουργό του υψίστου, και μου ζητάς να σε ευλογήσω για να μονομαχήσεις και να κάνεις έγκλημα? Προσευχόμαστε για ειρήνη, για άφεση πτεσμάτων. Σε παρακαλώ να εγκαταλείψεις την άθεη αυτή πρόθεση και να ταπεινωθείς. Αν σε πρόσβαλαν, να συγχωρέσεις. Και αν πρόσβαλες κάποιον, να του ζητήσεις συγχώρεση. Αν θέλεις, είμαι πρόθυμος να ζητήσω εγώ συγγνώμη για σένα». Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Στάρετς, το θέμα έληξε ειρηνικά.

Ο Στάρετς Αντώνιος ήταν πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, αλλά και πολύ συγκαταβατικός με τα σφάλματα των άλλων. Μερικές φορές τους δικαιολογούσε κιόλας. Ποτέ του δεν απογοητευόταν για τη διόρθωση οποιουδήποτε. Ήξερε πως να εμψυχώνει τους αδύναμους και λιπόψυχους. Όσο απελπισμένος κι αν ήταν κανείς, ο πατήρ Αντώνιος πάντα κατάφερνε με τις συμβουλές του να το εμφυσίσει την ελπίδα. Όταν έδινε συμβουλές ή καθοδηγούσε κάποιο πρόσωπο, πρόσεχε πάρα πολύ. Είχε σαν βοηθό τον Αβά Ισαάκ το Σύρο, που λέει πως τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους μεταχειρίζεται κανείς σαν αδύνατους, να τους παρηγορεί και όχι να τους κατηγορεί. Οι επιπλήξεις θα τους ταράξουν περισσότερο, δεν θα τους ωφελήσουν, έλεγε ο γέροντας. Σε εκείνον που είναι άρρωστος πρέπει να λέει κανείς: μήπως άθελες λίγη σούπα ή κάτι άλλο, και όχι να του λέει: εγώ θα σου δώσω ένα φάρμακο που θα σου ανοίξει πραγματικά τα μάτια. Πατήρ Αντώνιος ήξερε να κάνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις πνευματικές τους αδυναμίες με τέτοιο τρόπο που δεν το καταλάβαιναν οι ίδιοι. Κάποτε ένας του εξομολογήθηκε μερικές από τις αμαρτίες του. Δεν μίλησε όμως καθόλου για κάποιες άλλες. Ο πατήρ Αντώνιος δεν του αποκάλυψε πως η εξομολόγησή του δεν ήταν καθαρή. Αντίθετα, του είπε πως η εξομολόγησή του έκανε τους άγγελους στον ουρανό να χαρούν. Και τα λόγια του αυτά έκαναν τον εξομολογούμενο να τραπεί, του προξένησαν κατάνοιξη και αποφάσισε να εξομολογηθεί καθαρά. Ο πατήρ Αντώνιος γνώριζε καλά τη δουλειά του. Ήξερε να συνδυάζει αρμονικά την πατρική συγκατάβαση στις ανθρώπινες αδυναμίες με τη μετρημένη αυστηρότητα. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυποχώρητος σε οτιδήποτε είχε σχέση με τη διδασκαλία, την παράδοση και γενικά την πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν κάποιος ξέφευγε από την αυστηρή γραμμή των κανόνων, ο πατήρ Αντώνιος, αν και απόφευγε να τον κρίνει, δεν συμφωνούσε ποτέ με κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με την Εκκλησία. Κανένας δεν μπορούσε να τον πείσει να απομακρυνθεί από την αυστηρή τήρηση των κανόνων. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθιζε να επαναλαμβάνει τα λόγια: μας δόθηκε η εξουσία να συγχωρούμε αμαρτίες, όχι να δικαιώνουμε τον άνθρωπο που εμένει στην αμαρτία.

πρόσεχε ιδιαίτερα και τούτο. Αν κάθεσαι στην τράπεζα μαζί με τους αδελφούς και θέλεις να εκρατευτείς και οι αδελφοί σου προσφέρουν κάποιο φαγητό ή πιωτό, κάνε μια υπόκληση χωρίς να πεις τίποτα. Αν όμως συνεχίσουν να σε πιέζουν για να πάρεις κάτι, σκύψε πάλι το κεφάλι και απάντησε με ταπεινή και ήρεμη φωνή. Συγχωρέστε με, αλλά είμαι ήδη χορτασμένος. Να θυμάσαι πάντα ότι οπουδήποτε και για οτιδήποτε πρέπει να απαντάς στους αδελφούς με ταπείνωση και πραότητα.

Κάποτε Όσιος Αμβρόσιος διηγήθηκε το ακόλουθο χαριτωμένο περιστατικό για τον προαναφερόμενο Στάρετς Αντώνιο. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κήτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίλυπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου. Δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος σοφός του αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει, Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία. Δεν λέει, δώσε μου τα πόδια σου».

Ο μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Γης, ο Πατερούλης, Σεραφείμ του Σάροφ, μας συμβουλεύει με αυτά τα θεόσοφα λόγια του. Μην αναλαμβάνεις αισθητικούς αγώνες πάνω από τις δυνάμεις σου, αλλά να αγωνίζεσαι να κάνεις το φίλο μας, το σώμα, πιστό και ικανό για την άσκηση των αρετών. Ο άνθρωπος οφείλει να ακολουθεί το μεσαίο δρόμο. Μία κλίνηση στα δεξιά, μηδέει στα αριστερά, μας λένε οι παροιμίες. Θα πρέπει να αποδίδεις στο πνεύμα ό,τι ανήκει στο πνεύμα και στο σώμα ό,τι ανήκει στο σώμα. Πρέπει να απολαμβάνει ό,τι είναι απαραίτητο για τη διατήρησή του και ό,τι νόμιμο απαιτείται για την κοινωνική ζωή του, σύμφωνα όμως με τα λόγια της Αγίας Γραφής. Απόδοτε ούν τα του Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Όταν ο Στάρετ Ζωσιμά σχεδίαζε ή άρχιζε κάποια εργασία και οι αδελφές του έλεγαν το συνηθισμένο «Ο Θεός να τα φέρει όλα δεξιά», εκείνος απαντούσε «Αν είναι θέλημα του Θεού, τότε οπωσδήποτε το έργο θα γίνει. Αν δεν είναι, τότε και μένα δεν μου χρειάζεται».

Ένα από τα πνευματικά παιδιά του Στάρετς Μακαρίου διηγείται. Κάποτε είπα στον πατέρα Μακάριο πως με επισκέφτηκε ένας μοναχός και μου ζήτησε χρήματα για το μοναστήρι του. Η συμπεριφορά του όμως δεν ήταν από αυτή που άρμοζε σε μοναχό. Οι τρόποι του ήταν τόσο αγενείς που με εκνεύρισαν. Με δυσκολία συγκρατήθηκα να μην τον παρατηρήσω γι' αυτό. Ο Στάρετς Μακάριος σκέφτηκε για λίγο και έπειτα μου είπε: «Ο αδελφός μας, ο μοναχός, σε επισκέφτηκε και συμπεριφέρθηκε ανίκια για μοναχό. Έκανε άσχημα. Αυτό όμως ήταν στο σχέδιο της πρόνοιας του Θεού που οδηγεί όλους μας. Πού ξέρεις, ίσως η Θεία Πρόνοια τον έφερε κοντά σου για να δοκιμάσει τη χριστιανική σου αγάπη και διάκριση προς κάποιον αδελφό που βρίσκεται σε πειρασμό. Για σκέψου, είναι δική σου δουλειά να τον κρίνεις? Σίγουρα όχι. Υποχρέωσή σου είναι να υποδεχθείς τον ξένο, να τον ξεκουράσεις και να του δώσεις όσα χρήματα μπορείς. Το ξέρεις πως αν δεχτείς κάποιον ως δίκαιο, θα έχεις και το μισθό του δίκαιου. Αφού αυτός είναι μοναχός και φέρει το αγγελικό σχήμα, εσύ έτσι πρέπει να τον δεχτείς και θα έχεις μισθό από το Θεό. Αν αυτός δεν τιμά το σχήμα του, δεν ευθύνεσαι εσύ. Εσύ βλέπεις πως αμαρτάνει. Ξέρεις όμως και πως μετανοεί. Και οι άγγελοι του Θεού χαίρονται με τη μετάνοιά του.

διηγείται κάποιο από τα πνευματικά παιδιά του Στάρετς Λεωνίδα. «Όταν πήγα στο μοναστήρι, είχα μεγάλο ζήλο. Ήθελα άσκηση και έκανα ό,τι περισσότερο μπορούσα. Απόφευγα να ξεκουράζομαι αρκετά. Όταν πια αισθανόμουν εξάντληση, ξάπλωνα για λίγη ανάπαυση κατά γης. Και ήθελα να φτάνω τις ακολουθίες από τους πρώτους. Και πραγματικά ξυπνούσα. Κι εγώ ο ίδιος απορώ με τον εαυτό μου. Μετά από λίγες μέρες, αισθάνθηκα μόλις ξύπνησα ότι κάποιος έκανε προσευχή έξω από την πόρτα μου. Πετάχτηκα αστραπιαία και έτρεξα να δω ποιος είναι. Μα δεν είδα κανένα. Το ίδιο επαναλήφθηκε πολλές φορές. Θεώρησα λοιπόν χρέος μου να το πω στον πνευματικό μου τον πατέρα Λεωνίδα. Πήγα λοιπόν και του το είπα. Εκείνος με ρώτησε. «Και τι γνώμη έχεις? Ποιος ήταν αυτός που έψελνε έξω από το κελί σου?» «Φαντάζομαι, γέροντα», του απάντησα, «ότι θα πρέπει να είναι άγγελος Κυρίου». «Βέβαια, βέβαια, άγγελος», μου είπε εκείνος, «αλλά με ουρά και με κέρατα». Και πρόσθεσε, «για να δούμε τι θα γίνει αύριο». Την άλλη μέρα δεν άκουσα τίποτα. Και το αποτέλεσμα, κοιμόμουν μέχρι που τελείωνε η ακολουθία. Και αυτό συνεχίστηκε 3 μέρες. Έτσι, ξεφτυλιστήκαμε και οι δύο μας. Και ο ξυπνητής μου άγγελος και εγώ ο ζηλωτής του γλυκού νερού.

Κάποτε, μια αδελφή παραπονέθηκε στο Στάρ Τζοσιμά. «Γέροντα, η τάδε μου φέρνεται πολύ άσχημα και απότομα, τόσο που συχίζομαι και αμαρτάνω. Μα αφού ξέρεις πως δεν το κάνει από εχθρότητα για σένα», της λέει εκείνος. «Σε αγαπάει πολύ, αλλά είναι ο χαρακτήρας της λίγο σκληρός και οι τρόποι της χοντροκομμένοι. Μη τη συνερίζεσαι. Κάθε άνθρωπος έχει την ιδιοσυγκρασία του». Η αδελφή συνέχισε. «Όμως εγώ δεν αναπαύομαι σε τέτοιους τρόπους». Και εκείνος τελικώς απάντησε. «Τότε ανάγκασε το σπουργίτη να τραγουδάει σαν αηδόνι αν μπορείς». Κάποια αδελφή με ζήλο για υψηλούς αγώνες ζήτησε από τον Όσιο Σεραφείμ να της επιτρέψει να φορέσει αλυσίδες και να κάνει περισσότερη νηστεία. Εκείνος όμως αρνήθηκε. «Ούτε αλυσίδες, ούτε νηστεία χρειάζονται. Ζήσε κι εσύ όπως όλες οι άλλες αδελφές. Μόνο να μην τρως τίποτα μέχρι κορεσμού. Άφηνε τόπο για το Άγιο Πνεύμα».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τίτλους. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, εγείρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα, με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η χώρα μας. Μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωράει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ξεκινούν αιτήσεις εγγραφής στις 30 σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Υιός του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους. Έξαρση γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο, αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα. Ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν και απειλεί όποια χώρα το βοηθήσει. Ισραήλ. Ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς μέσα στη νύχτα. Πειραματικό εμβόλιο γεννά ελπίδες για τη μάχη με το μελάνωμα και ο καιρός γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα, τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Με μια νέα κίνηση χθες, η Άγκυρα κατέστησε σαφές πως πλέον κινείται σε μια συνεχή διαδικασία αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο και πως αξιοποιεί κάθε αφορμή για να επαναφέρει στο προσκήνιο τις θέσεις και τις αξιώσεις της. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ντζου Κετσελή, σε ανακοίνωση του επαναφέρει το θεώρημα των γκρίζων ζωνών και της αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Συγκεκριμένα αναφέρει πως το σχέδιο της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Ευθέως δηλαδή ανακοίνωση γκριζάρει νησιά. Κατά την πάγια λεκτική διατύπωση της Άγκυρας απέναντι σε πρωτοβουλίες και κινήσεις της Αθήνας, ο κύριος Κετσελή επισημαίνει πως αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. «Υπενθυμίζουμε», συνεχίζει η ανακοίνωση, «ότι οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος, και ότι το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες. Υπογραμμίζουμε για άλλη μία φορά πως η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα». Η χθεσινή αντίδραση της Άγκυρας ήρθε μόλις λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως των δύο προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία η Τουρκία ανακήρυξε τα θαλάσσια πάρκα της σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, εφαρμόζοντας μεθοδολογία που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και επί της ουσίας μεταφέρει στο πεδίο την αντίληψη και τις θέσεις της γείτονος για τον τρόπο προσδιορισμού των θαλασσίων ζωνών. Επιβεβαιώνει η χθεσινή εξέλιξη πως η τουρκική πλευρά έχει εισέλθει σε νέα φάση αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων που σταθερά απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών, αλλά και από το πνεύμα και το περιεχόμενο της διακήρυξης των Αθηνών. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των τριών ιδιωτικών ανώτα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία βρέθηκαν στον αέρα ύστερα από την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας καθώς και τα προγράμματα σπουδών των τριών ιδρυμάτων που αδειοθοτήθηκαν πέρυσι και λειτουργήσαν από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η αρχή αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των μη κρατικών ΑΕΗ και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους, σε ανακοίνωση της μιλά για πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της νομικής ασφάλειας των προγραμμάτων σπουδών. Στην ανακοίνωση δηλώνεται πως το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης αντιλαμβάνεται πλήρως την αναστάτωση και την ανησυχία που έχει προκληθεί στους φοιτητές και στις οικογένειές τους, καθώς και τη σημαντική χρονική πίεση υπό την οποία καλείται να δράσει η αρχή προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η νομική ασφάλεια και η ομαλότητα στα προγράμματα σπουδών των εν λόγω ιδρυμάτων. Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης αυτής, το Ανώτατο Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αξιολόγησης και, και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν ήδη δρομολογήσει τις ενέργειες συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του νομοθέτη, χωρίς παράλληλα να θίγεται η ουσιαστική ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή πρακτική. Η αρχή θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Παιδείας καθώς και με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε το αναθεωρημένο πλαίσιο να διασφαλίζει τόσο την νομική ασφάλεια όσο και την ποιότητα της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Βεβαίως, να προσθέσουμε, η ανακοίνωση επισημαίνει πως το ισχύον πρότυπο πιστοποίησης προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών αποτελεί προσαρμογή των ευρωπαϊκών ESG στην ελληνική ένομη τάξη και ακαδημαϊκή πραγματικότητα και εφαρμόζεται από το 2018 στα ΑΕΗ όλης της χώρας, διασφαλίζοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και συγκρισιμότητα των ελληνικών τίτλων σπουδών. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Πάνος Λαζαράτος, καθηγητής διοικητικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε τις προσφυγές για τα τρία ΑΕΗ, χθες κατέθεσε αιτήσεις ακυρώσεως και κατά των 7 νέων αδειών ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΗ που χορηγήθηκαν πρόσφατα. Σύμφωνα με τον κύριο Λαζαράτο, τα νέα ΑΕΗ πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τα νέα κριτήρια που θα θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ύστερα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από σήμερα έως και τις 10 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι επιτυχόντες σε κάποια από τις 30 σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της ΣΑΕΚ, οι οποίοι είχαν υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό, να καταθέσουν την αίτηση εγγραφής τους. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μπορούν να προσκομιστούν είτε σε έντυπη μορφή κατά την προσέλευση στη σχολή όπου επέτυχαν, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Προσοχή όμως, όπως επισημαίνει η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όσοι επιτυχόντες υποψήφοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους μέσω παράλληλου μηχανογραφικού. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων που προβλέπεται στο νόμο 5265 / 2026. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου το 2008. Σύμφωνα με το άρθρο 246 του νόμου 5265 / του 2026, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, Προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύρια στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν κληθούν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι λοιπόν καλούνται και επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του νόμου 5265 κάθετος 2026. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός πως ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφή στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής. Πέντε νέοι δήμοι της χώρας μας προσβλήθηκαν την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για δήμους στους οποίους εκτέθηκαν πολίτες στον ιό για πρώτη φορά τις τελευταίες ημέρες. Από αυτές τις νέες επηρεαζόμενες από τον ιό περιοχές, οι τρεις είναι στην Αττική και συγκεκριμένα πρόκειται για τον Διόνυσο, την Πετρούπολη και την Καλυθέα. Οι άλλες δύο είναι στην Ημαθία, Δήμος Αλεξάνδρειας, και στη Στερεά Ελλάδα, Δήμος Θηβαίων. Σύμφωνα με έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 45 δήμοι της χώρας, μεταξύ των οποίων 29 στην Αττική, έχουν επηρεαστεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και είναι περιοχές έκθεσης ασθενών στον ιό. 9 δήμοι και συγκεκριμένα η Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης και Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Αμφίπολης στις Σέρες και Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην Ημαθία, αν και δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο, ορίζονται ως υψηλού κινδύνου από τη σχετική ομάδα εργασίας, καθώς συνδυάζουν παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεταξύ αυτών των παραγόντων είναι η εγκύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λίμωξης, καθώς και διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια και ζώα στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται πως στο πρόσφατο παρελθόν περιοχές που είχαν χαρακτηριστεί υψηλού κινδυνού γρήγορα μετατράπηκαν σε επηρεαζόμενες. Μεγάλη σημασία έχει σε αυτό και το γεγονός πως τα άτομα που θα προσβληθούν από τον ιό είναι στη μεγάλη πλειονότητά τους ασυμπτωματικοί και ένα πολύ μικρό ποσοστό όσο έχουν προσβληθεί παρουσιάζει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλωστε, μελέτη κατέδειξε πως σε κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία όπως ξαφνικό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυϊκούς και αρθρικούς πόνους, κόπωση και αδυναμία, δερματικό εξάνθημα και ναυτία, έμετο ή διάρρεια. Άτομα άνω των 50 ετών, άτομα με ανοσοκαταστολή ή με υποκείμενα νοσήματα έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα προστασίας με μεγαλύτερη συνέπεια. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Στο τμήμα επιγόντων περιστατικών σε καθημερινή βάση προσέρχεται μεγάλος αριθμός ασθενών, 40 με 50 άτομα, με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ στα ιδιωτικά ιατρία οι ασθενείς με την ίδια πάθηση αγγίζουν το 40 με 60% των συνολικών επισκέψεων. Σημειώνεται πως κάθε καλοκαίρι παρατηρούνται στη Ρόδο περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Ωστόσο, φέτος οι γιατροί διαπιστώνουν πως είναι σημαντικά αυξημένα. Μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κανένα περιστατικό. Οι γιατροί όμως συστήνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής. Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με τρομερές, όπως τις είπε, οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στην Ταχεράνη μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου. Στο μήνυμα του κατηγόρησε την Ταχεράνη πως δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία. Ανακοινώνω πως κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν, θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού αποκλεισμού που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα, συνέχισε υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου. Λαθρεμπόριο πετρελαίου, ανταλλαγές νομισμάτων, μεταφορές ρευστότητας, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νεογνώμονες, εταιρείες βιτρίνες, όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα, συνέχισε, υπόψη των χωρών που προφανώς υποψιάζεται πως παρέχουν βοήθεια φανερά ή κρυφά στο Ιράν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα μέτρα και στις κυρώσεις που σκοπεύει να προωθήσει. Την περασμένη εβδομάδα, ήδη ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απειλούσε το Ιράν πως θα αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Αν και οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί σε ένταση, η κατάσταση παραμένει τεταμένη στη Μέση Ανατολή έπειτα από σχεδόν 6 μήνες πολέμου. Νέα προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίφθινε το Ισραήλ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στη διαμάχη των δύο χωρών για τη Συρία. Λίγες ημέρες μετά το Ισραηλινό πλήγμα σε Συριακή αεροπορική βάση. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πως παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, καθιστώντας σαφές πως το Τελ Αβίβ δεν πρόκειται να αποδεχθεί κινήσεις τις οποίες θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. «Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά μας. Θα ήταν προτιμότερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει την φαντασιόπληκτη ρητορική του κατά του Ισραήλ, η οποία στερείται επαφής με την πραγματικότητα, εντός της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε ο Κάτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του X. Η παρέμβασή του έρχεται μετά την Ισραηλινή επίθεση την Τρίτη στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία. Το Ισραήλ υποστήριξε πως η Δαμασκός βρισκόταν κοντά στην παραβίαση ενός status quo που, κατά την Ισραηλινή πλευρά, είχε συμφωνηθεί για ζητήματα ασφάλειας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Το νέο επεισόδιο καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία γίνεται ολοένα πιο έντονη, με τη Συρία να εξελίσσεται σε βασικό πεδίο σύγκρουσης των συμφερόντων τους. Οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν ήδη επιδεινωθεί δραματικά λόγω του πολέμου στη Γάζα. Πλέον όμως η αυξανόμενη τουρκική επιρροή στη Συρία και η στρατιωτική δραστηριότητα και των δύο χωρών στο Συριακό έδαφος δημιουργούν ακόμη έναν δυνητικά επικίνδυνο παράγοντα στην περιοχή. Ήδη από πέρυσι, Άγκυρα και Τελαβίβ είχαν δημιουργήσει διάβλο επικοινωνίας με στόχο την αποτροπή στρατιωτικών επεισοδίων στη Συρία. Μετά το νέο Ισραηλινό πλήγμα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για τη Συρία και το Ιράκ, Τομ Μπάρακ, δήλωσε πως η Ουάσιγκτον εργάζεται για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποκλιμάκωσης και αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τη νύχτα στο Κίεβο και άλλος ένας στην περιφέρειά του κατά τη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων, γνωστοποίησαν οι Ουκρανικές αρχές. Ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο ανέρχεται πλέον σε 6 νεκρούς και 33 τραυματίες, ανακοίνωσε η Ουκρανική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας πως διασώστες έβγαλαν 2 ανθρώπους από τα συντρίμμια και συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις συνέπειες της επίθεσης της περασμένης νύχτας στην πρωτεύουσα. 4 και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις 2 πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες της τάξης των αμάχων. Τα 2 εμπόλεμα μέρη αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως κινητοποίησε την πολεμική αεροπορία της στον εναέριο χώρο της για την αποτροπή οποιοδήποτε συμβάντος στο πλαίσιο της αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη Ρουμανία, επίσης άλλο γείτονα της Ουκρανίας, 2 ισπανικά καταδιοκτικά και ελικόπτερο του ρουμανικού στρατού απογειώθηκαν εσπευσμένα τη νύχτα για την παρακολούθηση στόχων κοντά στα ουκρανο-ρουμανικά σύνορα. Και μια ελπιδοφόρα είδηση από τον ιατρικό χώρο. Ένα πειραματικό εμβόλιο που βασίζεται στην τεχνολογία mRNA απέτρεψε την επανεμφάνιση ή την εξάπλωση καρκίνου σε μελέτη ασθενών υψηλού κινδύνου με μελάνωμα, ανακοίνωσαν σήμερα η Moderna και Merck. Τα αποτελέσματα ανοίγουν το δρόμο για μια πιθανή νέα θεραπεία που θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που διαγνώσκονται κάθε χρόνο με αυτή τη θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος. Η μελέτη εξέτασε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση μελανώματος. Στόχος της θεραπείας ήταν να μειωθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της νόσου. Οι εταιρείες ανακοίνωσαν πως η μελέτη στην οποία δοκιμάστηκε το εξατομικευμένο αντικαρκινικό εμβόλιο σε συνδυασμό με την ευρέως χρησιμοποιούμενη αντικαρκινική ανοσοθεραπεία της Merck πέτυχε τον κύριο στόχο της, παρατείνοντας το χρόνο μέχρι την επανεμφάνιση του καρκίνου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η μελέτη πέτυχε επίσης έναν δευτερεύοντα στόχο, αποτρέποντας την εξάπλωση της νόσου σε άλλα όργανα. «Έχω την αίσθηση πως αυτή είναι απλώς η αρχή ενός νέου πεδίου», δήλωσε η αντιπρόεδρος ογκολογίας της Merck, προσθέτοντας πως ο στόχος είναι να προσφέρουμε στους ασθενείς περισσότερο χρόνο χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν για θεραπείες κατά του καρκίνου. Οι εταιρείες δεν έδωσαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το διάστημα χωρίς την εξέλιξη της νόσου. Στοιχεία δεν δόθηκαν ούτε για το συνολικό χρόνο ζωής ασθενών που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία και περισσότερα δεδομένα αναμένεται να παρουσιαστούν σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο. Τα αποτελέσματα όμως

0: πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι νέων από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά μέχρι και 5 και στο Αιγαίο πιθανώς τοπικά και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36-37 και τοπικά και τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου 33-34, Κυκλάδες 30, Κρήτη 32-33 και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 35-36. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Σιτία, στην Αστυπάλαια, στη Σκύρο και, και στη Σκιάθο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 36 βαθμούς που έχουμε στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κάτω τη Θωραία, στο Αγρίνιο και στο Κρανίδι, και 37 βαθμούς στην Σπάρτη, στο Άργος, στη Σκάλα Μεσσηνίας και στο Μελιγαλά. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 36 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια, 35 στο Σκοινιά, 34 έχει το Τατόι και τα Σπάτα και 33 στο κέντρο της Αθήνας, τα Μέγαρα και ο Μαραθώνας και το Ελληνικό. 30 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως μέχρι και τους 35 με γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή 21 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβροι. Η άνεμη αύριο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι και 6, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά 37-38, στα νησιά του Ιωνίου 34-36, Κυκλάδες 29-30, Κρήτη 33-34, κυρίως στη Νότια Κρήτη, και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 36-37. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. 20 βαθμοί το πρωί, 36 και στην Κεντρική Μακεδονία 37-38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ορεινά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 36-37. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας μεσημέρι και απόγευμα, με 20 βαθμούς το πρωί, 37 και τοπικά και 38 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο και αύριο να έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Και θερμοκρασία 20 βαθμοί το πρωί, 36 και στα νότια τοπικά μέχρι και 37. Ενώ οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες. Στην Κρήτη 33 και τοπικά 34, κυρίως στη νότια. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 3 με 4 από 4

0: και στα ανατολικά 5, 22 βαθμοί το πρωί, 36 και 37 πιθανόν τοπικά και 38 τις μεσημεριανές ώρες. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα ως συνήθως νότιοι 3 με 4. Με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι, γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις όψεις του θείου στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, με αφορμή μια πρόσφατη έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, αρχικά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Εμμανουέλα Κατρινάκη, η οποία είναι η επιμελήτρια της έκδοσης αυτής. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον κύριο Καραμανέ, τον οποίο και καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Βρίσκω, κύριε Παπά, αγαπητέ Κώστα. Είναι μια έκδοση του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, όπως σωστά ανέφερες, η οποία έκδοση έχει λάβει τον αριθμό 37 στη σειρά των δημοσιευμάτων του Κέντρου. Είναι η κεντρική σειρά των δημοσιευμάτων του Κέντρου, η ιστορική σειρά, ξεκινάει από την εποχή, από την αρχή της δεκαετίας του 1920, από την ίδρυση στην ουσία του κέντρου. Και η έκδοση αυτή έχει το χαρακτηριστικό, τεχνικό χαρακτηριστικό καταρχάς, ότι έχει τυπωθεί και σχεδιαστεί από το Εθνικό Τυπογραφείο. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εμείς αισθανόμαστε ευγνώμονες, θα έλεγα, και ευχαριστούμε το Εθνικό Τυπογραφείο και για αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι η πρώτη, είναι μακρά η συνεργασία, ανάγεται σε περασμένες δεκαετίες, αλλά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γεωργίκο, τον ειδικό γραμματέα του τυπογραφείου, που έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τυπωθεί το βιβλίο, να σχεδιαστεί, να τυπωθεί. Και βέβαια σε συνεργασία με την επιμελήτρια, την κυρία Κατρινάκη, είναι μια συνεργασία θεσμικών φορέων εθνικής εμβέλειας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την, με σκοπό την μελέτη και έκδοση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Έχοντας αναφέρει αυτό το θέμα, το ζήτημα, το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική αυτή συνεργασία, θα πω μόνο δύο λόγια για το βιβλίο. Ειδικότερα θα μιλήσει η κυρία Κατρινάκη, η συνάδελφος που έγραψε και την εισαγωγή και έκανε και την επιλογή των κειμένων και τα σχολίασε βέβαια καταλλήλως. Ο σκοπός αυτής της έκδοσης, ο κύριος σκοπός, μέσω της ανάδειξης των παραμυθιών, των ίδιων των παραμυθιών, δημοσιεύονται παραμύθια δηλαδή σε αυτήν την έκδοση, και της μελέτης τους, είναι να παρουσιαστεί μία όψη της λαϊκής θρησκευτικότητας συμπληρωματική με τα άλλα είδη της προφορικής παράδοσης, δηλαδή των θρύλων, των τραγουδιών, των θρησκευτικών, των εποδών, αλλά και των τελετουργιών, των εθήμων, της εθιμολογίας, η οποία βέβαια πλευρές όψεις για τις οποίες υπάρχει βέβαια όπως γνωστόν αξιόλογη ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία, μελέτες περί την λαϊκή λατρεία κλπ. Που παλιά αυτό. Και εδώ επιχειρείται τι? Να δοθεί μια εικόνα των ελληνικών αφηγήσεων που περιέχουν σκεφτικές αναφορές. Mm-hmm. Και να αναδειχθεί αυτός ο κώδικας, ο αξιακός, ο ελληνικός που εκφράζεται σε αυτές, και από την άλλη να ενταχθεί αυτό το ελληνικό υλικό, το παραμυθολογικό, τα ελληνικά παραμύθια, το σώμα των παρόμοιων διηγήσεων, παγκόσμιο σώμα, όπως τις γνωρίζουμε από τις διεθνείς δημοσιεύσεις. Γιατί τα παραμύθια βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το πιο, ίσως το πιο διεθνές είδος προφορικού λόγου. Η δομή τους σε μεγάλο βαθμό είναι παγκόσμια, Και βέβαια δεν ξεπερνάνε και σύνορα και πολιτισμούς και γλώσσες. Και βέβαια αυτό φαίνεται και σε αυτήν την έκδοση. Αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα πει περισσότερα η κυρία ναι. Κατρινάκη.
0: Να δώσουμε λοιπόν το λόγο αμέσως τώρα στην κυρία Μανουέλα Κατρινάκη, η οποία είναι και η επιμελήτρια της έκδοσης. Να σας καλωσορίσουμε και εσάς, κυρία Κατρινάκη, στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να μας μιλήσετε για το υλικό που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό και από πού προέρχεται.
2: Λοιπόν, στο βιβλίο περιλαμβάνονται λαϊκές αφηγήσεις από την προφορική παράδοση της Ελλάδας, από διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τους συντάκτες και ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας στις επιτόπιες έρευνες που έκαναν, καθώς και από ορισμένους άλλους συλλογείς, οι οποίοι συνεργάζονταν με το κέντρο και έστειλαν το υλικό που συγκέντρωναν για να εμπλουτιστεί το αρχείο. Στο βιβλίο η παλιότερη διήγηση που δημοσιεύσαμε έχει καταγραφεί το 1882 και η νεότερη το 1968.
0: Μάλιστα. Με τι κριτήριο θα λέγαμε ότι επιλέχθηκαν οι αφηγήσεις αυτές?
2: Λοιπόν, γενικά στην προφορική παράδοση κάθε τόπου κατά βάση υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες αφηγήσεων με θρησκευτικό περιεχόμενο. Είναι πρώτα αυτές που έχουν τοπικό χαρακτήρα, δηλαδή αναφέρονται για παράδειγμα στο πώς χτίστηκε η εκκλησία κάποιου χωριού, πώς βρέθηκε μια θαυματουργή εικόνα, μιλάνε για προσωπικές εμπειρίες θαυμάτων των Αγίων κτλ. Οι οποίες στην λαογραφική ορολογία ονομάζονται παραδόσεις. Και υπάρχουν πολλές από αυτές στην γνωστή συλλογή του Νικολάου Πολίτη, σε άλλα βιβλία που είναι αφιερωμένα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και επίσης υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψηφιοποιημένος στο αποθετήριο του Κέντρου Λαογραφίας. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα τώρα, όπως είπε και ο κύριος Καραμανές, είναι ιστορίες οι οποίες έχουν ταξιδέψει μέσα στους αιώνες περνώντας τα σύνορα. Και τις συναντάμε σε πολλές περιοχές και χώρες με μικρές ή περισσότερες διαφοροποιήσεις. Καθώς μιλάμε τώρα για προφορικό υλικό, το οποίο καθώς μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, δημιουργεί πάρα πολλές παραλλαγές. Τώρα, αυτού του είδους οι ιστορίες, τα παραμύθια, άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα σε ένα διεθνή κατάλογο, όταν διαπιστώθηκε η οικουμενικότητά τους, ας πούμε, τα κοινά τους στοιχεία. Ο οποίος στις αρχές του 21ου αιώνα έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ σημαντικά από τον γερμανό καθηγητή Hans Georg Guter και τους συνεργάτες του, γιατί εντωμεταξύ όλο τον 20ο αιώνα η έρευνα το λαϊκό παραμύθι και τους θρύλους έχει αναπτυχθεί πολύ. Και αυτά τώρα τα οικουμενικά, ας το πούμε έτσι, παραμύθια έχουν ταξινομηθεί με βάση τη μορφή και το περιεχόμενο σε 7 μεγάλες ομάδες. Τα παραμύθια με ζώα, τα μαγικά, τα θρησκευτικά, τα ρεαλιστικά, τις ιστορίες με κουτούς, δράκους ή διαβόλους, άλλες ευτράπελες χιουμοριστικές ιστορίες και κλιμακωτές. Και στο πλαίσιο κάθε ομάδας από αυτές έχουν χωριστεί τύποι παραμυθιών όπως τους λέμε. Για παράδειγμα έχουμε τον τύπο της Ιωνάτης, τον τύπο της Ταχτοπούτας, του Κοντορυβεθού κτλ. Για να μιλήσουμε για τα μαγικά. Άρα έχουμε τοπικά συνδεδεμένες και διεθνώς διαδεδομένες αφηγήσεις με θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται αφηγήσεις από τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή παραμύθια τα οποία είναι διαδεδομένα στην προφορική παράδοση πολλών χωρών του κόσμου, έχουν ταξινομηθεί με βάση το διεθνή κατάλογο και τα σχολιάζω, τα δημοσιεύουμε και τα σχολιάζω ως προς το περιεχόμενο με βάση την σημαντικότερη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.
0: Μάλιστα. Να μας μιλήσετε λίγο για τα θέματα. Ποια θέματα δηλαδή πραγματεύονται τα παραμύθια του βιβλίου αυτού?
2: Γενικά τα παραμύθια φυσικά μιλάνε για τη σχέση του ανθρώπου με το θείο, για τις ηθικές αξίες στην παραδοσιακή κοινωνία, για το πώς βιώνεται το καλό και το κακό, καθώς και οι πάλι ανάμεσά τους, για τη σωσία του Θεού, την πονηριά του διαβόλου και άλλα συναφή θέματα. Υπάρχουν παραμύθια, τα οποία είναι μια αρκετά μεγάλη κατηγορία, τα οποία σκηνοθετούν μια συνάντηση του Θεού ή του Χριστού με τους ανθρώπους πάνω στη γη. Συνήθως αυτά αρχίζουν με τη φράση «Την εποχή που ο Χριστός ταξίδευε στον κόσμο» ή «Μια μέρα ο Θεός μεταμορφώθηκε σε γέρο και κατέβηκε στον κόσμο για να δει τι κάνουν οι άνθρωποι». Μπορούσα να σας πω ένα παράδειγμα από αυτή την ομάδα. Είναι ένα παραμύθι που μιλάει για τρία φτωχά αδέρφια, τα οποία χωρίς να γνωρίζουν συναντούν τον Χριστό και ταξιδεύουν μαζί τους. Mm-hmm. Εκεί που πηγαίνουν βλέπουν περιστέρια να πετούν και ο πρώτος αδελφός εύχεται να ήταν πρόβατα, να του δίνουν κρέας και γάλα για να το μοιράζεται με όλο τον κόσμο. Ύστερα βλέπουν μια βρύση και ο δεύτερος εύχεται να του έδινε κρασί και λάδι για να το μοιράζεται με όλο τον κόσμο και ο τρίτος αδερφός σου ζητάει μια καλή γυναίκα για να παντρευτεί. Ο Χριστός ή ο Θεός, ανάλογα με την παραλλαγή, κάνει το θαύμα. Αλλά όταν αργότερα επιστρέφει μετά από κάμποσο καιρό για να δει τι κάνουν τα τρία αδέρφια και αν όντως κάνουν αυτό που είχαν υποσχεθεί, τα δύο πρώτα όχι μόνο δεν του δίνουν τίποτα από τα καλά που έχουν, mm-hmm. αλλά τον κακομεταχειρίζονται και τον διώχνουν. Και μόνο ο μικρότερος προσφέρει φιλοξενία και φαγητό. Και τότε ο Χριστός αναστρέφει το θαύμα, τα πρόβατα ξαναγίνονται πουλιά και η βρύση σταματά. Mm-hmm. Ένα παραμύθι για τη φιλοξενία, για την ελεημοσύνη, για την αλληλεγγύη, για αυτές τις αξίες που ήταν στην παραδοσιακή κοινωνία πολύ έτσι, σημαντικές. Τώρα υπάρχουν άλλα παραμύθια με παρόμοια δομή, όπου βλέπουμε ανθρώπους να φέρονται αλαζονικά ή αντίθετα με ταπεινότητα, άλλους με καλοσύνη και άλλους με κακία, άλλοτε με διάθεση για βοήθεια ή το αντίθετο με απαξίωση και υβριστικά απέναντι στον Χριστό, και ανάλογα με τη στάση επιβραβεύονται ή τιμωρούνται. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα σε αυτά αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέσω της εξωστόρησης φανταστικών στην ουσία καταστάσεων αναδεικνύονται ηθικές αξίες, όπως είπα και πριν, η ελεημοσύνη, η ταπεινότητα κλπ. Mm-hmm. Υπάρχουν επίσης παραμύθια αρκετά τα οποία αναπτύσσουν το θέμα της σοφίας και της παντοδυναμίας του Θεού με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την παροιμία, παλαιότερα ήταν πολύ γνωστή. Ο Θεός σκάλες ανεβάζει και σκάλες κατεβάζει. Να, τώρα γύρω από αυτή την παροιμία, για παράδειγμα, έχουν κάποιοι αφηγητές έπλεξαν μικρές ή μεγαλύτερες περιπετειώδεις διηγήσεις για να, να την εξηγήσουν mm-hmm. με κάποιο τρόπο, να τη δικαιολογήσουν. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι υπάρχουν κάποια κείμενα όπου αμφισβητούνται αρχικά πλευρές της δημιουργίας, ώστε μέσω της παραμυθιακής υπόθεσης να φανίζει στο τέλος η σοφία του Θεού. Ένα τέτοιο παραμύθι, όπως είδα, που υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου, σε άλλες χώρες μιλάει για τον Άγιο Πέτρο. Mm-hmm. Αλλά βρήκα μια ελληνική παραλλαγή η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Αντί για τον Άγιο Πέτρο, βάζει δύο ζώα να συνομιλούν. Θα σας πω τώρα την ιστορία τι γίνεται. Mm-hmm. Είναι μια γάτα και ένα σκύλος, τα μπουκθαπλώνουν κάτω από μια αμυγδαλιά, δίπλα σε ένα χωράφι με κολοκύθες, με μεγάλες κολοκύθες. Και λένε, συζητάνε μαζί τους και λένε, μα ο Θεός δεν ξέρει τι κάνει. Έφτιαξε ένα τόσο μικρό φυτό σαν την κολοκυθιά και το έκανε να κάνει τόσο μεγάλους καρπούς. Και ένα δέντρο τόσο ψηλό σαν την αμυγδαλιά να κάνει τόσο μικρούς. Εκείνη τη στιγμή πέφτει ένα αμύγδαλο και χτυπάει το σκύλο στο κεφάλι. Έτσι καταλαβαίνουν ότι όλα είναι φτιαγμένα όπως θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η αφήγηση είναι ένα παράδειγμα του πώς ενσωματώνεται το χιούμορ σε μια κατά βάση διδακτική ιστορία, που υποθέτω ότι πρέπει να τη λέγανε στα παιδιά, γι' αυτό και βάλανε και τα δύο ζώα που είναι. Mm-hmm. Τη μύθη των ζώων ήταν παραμύθια τα οποία λέγανε στα παιδιά. Γενικά, ότι οι ιστορίες άλλες είναι αρκετά σοβαρές ως προς τον τρόπο φράσεως, αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν ένα ανάλαφρο τόνο, χιουμοριστικό. Πρόκειται συνήθως για αφηγήσεις με αγίους και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι λαϊκοί αφηγητές νιώθουν οικειότητα με τους αγίους της θρησκείας μας. Φυσικά δεν γίνονται ποτέ βλάσφημοι, δεν αμφισβητείται η πίστη. Αλλά έτσι μπορούν να κάνουν κάποιες αφηγήσεις, να τους δώσουν μια ευτράπελθεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία διήγηση από τη Θεσπρωτεία λέει ότι ο ψυχοπομπός Άγιος ήταν αρχικά ο Άι Γιάννης. Mm-hmm. Αλλά επειδή λυπήθηκε να πάρει μια μάνα για να μην αφήσει τα παιδιά της ορφανά, ο Θεός θύμωσε και τον αντικατέστησε με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αλλά τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον έκανε τυφλό και κουφό για να μην ακούει τα κλάματα των ανθρώπων. Και αυτή η διήγηση μου άρεσε πολύ, γιατί στις παραλλαγές της συμπυκρώνονται ιδέες για τη ζωή και την κοινή μοίρα των ανθρώπων, το θάνατο, mm-hmm. δοσμένες με χιούμορ. Μια φιλοσοφία, δηλαδή, η λαϊκή θα μπορούσε να πει κανένας, αρκετά ιδιαίτερη. Αυτά είχα να πω, δεν ξέρω αν...
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι προσωπικά, ποιο από αυτά τα παραμύθια σας κέρδισε περισσότερο? προχωρώντας την επιμέλεια του βιβλίου.
2: Τι να σας πω, είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους που δεν μπορώ να πω αν έχω κάποιο αγαπημένο, γιατί μου αρέσαν παραμύθια και πιο διδακτικά, ας πούμε, πιο σοβαρά, πιο σαν παραβολές για παράδειγμα, αλλά μου αρέσουν πολύ και αυτά που δείχνουν αυτή τη χιουμοριστική διάθεση και την οικειότητα με τα πρόσωπα της θρησκείας μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραμανέ, είναι σίγουρα ιδιαίτερος ο τρόπος που προσεγγίζει πάντοτε μέσα από αυτές τις λαϊκές αφηγήσεις και τα λαϊκά παραμύθια και ο δικός μας λαός την έννοια του θείου, χωρίς να φτάνει ποτέ, όπως μας είπε και η κυρία Κατρινάκη, στην ύβρη, στη βλασφήμια. Θέλουμε λίγο και τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό.
1: Μέσα από αυτές οι αφηγήσεις πολλοί μιλάνε από μόνες τους και εγώ πραγματικά απολαμβάνω, χαίρομαι που τις ακούω, τις διαβάζει και ωραία η αγαπητή Εμμανουέλα. Πραγματικά αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις αναφορές θρησκευτικές ένας κώδικας αξιών, ένας κώδικας γεμάτος πιστεύω, που εκφράζεται ο λαός μέσα από αυτές τις αφηγήσεις και προβάλλει αξίες που διατήρησαν ζωντανό το κοινωνικό σώμα των κοινοτήτων, των αγροτικών αν θέλετε κοινοτήτων της παραδοσιακής ζωής, και αυτές οι αξίες χωρίς να βαρύνουν, ας το πούμε, τη σκέψη, είναι και κάπως ανάλαφρες και χιουμοριστικές πολλές φορές. Άλλες φορές βέβαια είναι και δύσκολες, καθώς πραγματεύονται και θέματα που είναι δύσκολα, θέματα σημαντικά, την ζωή, το πώς πρέπει να ζούμε και το θάνατο βέβαια. Και αναδεικνύουν τελικά αυτό που είπε, ανέφερε και η Εμμανουέλα, δηλαδή τις αξίες της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της αλληλοβοήθειας, τη δυνατότητα να συμπάσχουμε με τους συνανθρώπους. Πράγματα που στο κοινοτικό ιδιαιτέρως πλαίσιο, στις αυτές τις κοινωνίες τις αγροτικές, με πολύ χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο ανάπτυξης, που μαστίζονταν από ασθένειες, από δυσκολίες, από τους κακούς καιρούς, από το κρύο ή τη ζέστη, τις κράτησαν ζωντανές. Και αυτά τα παραμύθια, τα οποία τόσο έτσι επιτυχώς και με επιστημονικό τρόπο δημοσιεύει, αλλά και σχολιάζει η Μανουέλα η Κατρινάκη, δείχνουν πως ακριβώς μιλούσαν στην ψυχή των παραδοσιακών ανθρώπων και πως βοηθούσαν να διδάξουν έναν τρόπο να ζουν και έναν τρόπο, τρόπο παρηγορίας στην ουσία ψυχικής. Γιατί ήταν αφηγήσεις τις οποίες έλεγαν και οι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλη σε ηλικία εννοώ, και τα παιδιά. Αλλά πρωτίστως οι μεγάλοι στο παραδοσιακό πλαίσιο μεταξύ του.
0: Ναι. Και αναρωτιέμαι έτσι όπως σας ακούω τώρα, κύριε Καραμανέ, χωρίς να επιχειρούμε βεβαίως να εξειδανικεύσουμε παλαιότερες εποχές και κοινωνίες, ούτε βεβαίως να μηδενίσουμε και το παρόν, γιατί παρά τα προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δείχνουν αλληλεγγύη και αδελφοσύνη σε άλλους ανθρώπους, και στην εποχή μας υπάρχουν ευτυχώς τέτοια φωτεινά παραδείγματα. Αλλά σκέφτομαι ότι χρησιμοποιήσατε μια λέξη, τη λέξη τρόπος. Αυτές λοιπόν οι κοινωνίες που λειτουργούσαν σε αυτό το κοινοτικό πλαίσιο που μας είπατε είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο που θα λέγαμε ότι ήταν ένας τρόπος που μπορούσε να καταγραφεί. Ίσως αυτό το έχουμε χάσει στο αστικό τοπίο πλέον, τον τρόπο.
1: Ναι. Και βέβαια το ζήτημα, το θέμα, ότι πρόκειται για κοινωνίες που ήταν κοινωνίες του προφορικού λόγου. Mm-hmm. Κοινωνίες του προφορικού λόγου, Είχαν βέβαια σχέση και με, την, και με το γραπτό λόγο, δεν έπαιξε ποτέ αυτός, γιατί η ελληνική είναι μια γλώσσα που ήταν γραπτή πάρα πολύ παλιά και πάντα υπήρχαν τα κείμενα της εκκλησίας και πάντα υπήρχε ένας ιερέας ακόμα σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες που μπορεί να μην ήξερε και πολλά γράμματα, αλλά είχαν πρόσβαση στα κείμενα της εκκλησίας, τα οποία βέβαια ήταν και μια πηγή γνώσης και εκπαίδευσης, αλλά από την άλλη κυρίως ήταν κοινωνίες όπου αυτές οι αφηγήσεις μεταδίδονταν μέσω της προφορικότητας. Ήταν κοινωνίες προφορικές και εκεί έχει βέβαια, ίσως μπορεί και η κυρία η Μανουέλα Κατρινάκη, συνάδελφος, να πει δύο λόγια γι' αυτό, ακριβώς το χαρακτηριστικό του τρόπου αυτών των κοινωνιών που ήταν η προφορικότητα και η μνήμη.
0: Ναι.
1: Η συλλογική μνήμη και η μετάδοση γινόταν με προφορικό τρόπο.
0: Ναι, κυρία Κατρινάκη, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε σας ακούμε.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει ο κύριος Καραμανές, ότι όλα αυτά τα κείμενα, τώρα εγώ τα λέω κείμενα επειδή τα βρήκαμε στο αρχείο γραπτά, όμως αυτά καταγράφηκαν από την προφορικότητα, η οποία έχει τους δικούς της νόμους. Δηλαδή, βεβαίως έχουν κάποια σχέση οπωσδήποτε και με τα εκκλησιαστικά κείμενα και με τα συναξάρια πολλά από αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μετά τα έπαιρνε ο λαός στο στόμα του και τα έλεγε ο ένας με τον άλλον, αυτό δημιουργούσε ένα πλαίσιο αναφοράς, ας πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, οι ιστορίες αυτές ήταν λίγο πολύ γνωστές στο πλαίσιο της κοινότητας και πέρα από αυτήν και μπορούσαν να τις ανασύρουν στη μνήμη κάθε φορά που θέλανε να σχολιάσουν κάτι, να συζητήσουν κάποιο θέμα που τους απασχολούσε μεταξύ τους κτλ. Και αυτό δημιουργούσε και τις διάφορες παραλλαγές και γι' αυτό και καμία αφήγηση. Παρόλο που μπορεί να αναγνωρίζεις ότι ανήκεις τον ίδιο τύπο με μια άλλη, δεν είναι ποτέ όμοιες, είναι παρόμοιες. Περιλαμβάνουν διάφορα μοτίβα τα οποία διαφέρουν, μετασχηματίζονται, κρατώντας όμως τον αρχικό πυρήνα του. Και αυτό συμβαίνει και με τα θρησκευτικά παραμύθια. Μερικές φορές μάλιστα αυτός ο πυρήνας είναι τόσο πολύ, πώς να το πω τώρα, ανθρώπινος και πανανθρώπινος, αυτές οι αξίες, που μπορεί να διαπερνούν και τις θρησκείες. Δηλαδή, βρήκα κάποιες αφηγήσεις μέσα στο βιβλίο, οι οποίες μιλάνε γενικά για το Θεό, οπότε μπορεί με παρόμοιο τρόπο να τις βρίσκουμε και στους Εβραίους ή στους Μουσουλμάνους. Δεν είναι πολλές αυτές, αλλά είναι κάποιες.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θέλουμε και ακόμα μια φορά να ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή τους και τόσα σημαντικά ακούσαμε από αυτούς και σήμερα τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά και την κυρία Εμμανουέλα Κατρινάκη, την επιμελήτρια της έκδοσης αυτής για τις όψεις του θείου στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο.
2: Και εμείς.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
2: Ευχαριστούμε.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του μεγάλου ιεραποστόλου και διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού εντός του εκθεσιακού κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του Μεγάλου Ιεραποστόλου και Διδασκάλου του Γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού εντός του Εκθεσιακού Κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέη σήμαν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ετενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισω μη, Κύριε, εδώ αν υπορεύσω με την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκρύψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δω.

έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστι διαπαντό. Σύμφωνο ύμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγοι σου και νικήσει το κρίνε θέσε. Ιδού γαλα ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε εκείθησε με η μύτη μου. Ιδού γαλα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντιίσμε ισόποτε καθαριστήσομε, γυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πας τις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της θρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγανιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσύν σου, ότι ή θέλησα θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούχ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ναι.

0: ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών. Ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κοινωνία.

Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο Αιγύρι για άλλη μια φορά η Άγκυρα, με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωρά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Νέο πλαίσιο τίθεται σε ισχύ για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια. Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα υλικά δακοκτονίας 2026-2028 και ξεκίνησαν ήδη οι παραδόσεις. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο στο Ιράν και απειλεί όποια χώρα το βοηθήσει. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ο Νέπλασας» με τον Κώστα Παπά. Ο Δράκος στο μύθο και στη λογοτεχνία. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σήμερα, ολοκληρώνοντας τις αναφορές μας στον Δράκο, θα αναφερθούμε στον τρόπο που εμφανίζεται στο μύθο, στη λογοτεχνία και στη δημοτική ποιήση. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτου φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Μαλάμου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε, κυρία Παπά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ξεκινώντας λοιπόν τις επισημάνσεις μας και αφού είπαμε ότι σήμερα ολοκληρώνουμε τις αναφορές μας στον Δράκοντα, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πιο συγκεκριμένες επισημάνσεις σε άλλα πεδία που μας ενδιέφεραν για το συγκεκριμένο μυθικό πλάσμα. Σήμερα λοιπόν πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τον Δράκοντα, έτσι όπως αυτός εμφανίζεται στο μύθο, στη λογοτεχνία και στη δημοτική ποιήση, και θα επιχειρήσουμε να βρούμε και εκείνο το σημείο που τέμνει όλες αυτές τις αφηγήσεις, είτε λογοτεχνικές είτε μέσα από τη δημοτική μας ποιήση. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο σε όσα θα αναφέρουμε σήμερα.
1: Ναι, θέλετε να ξεκινήσουμε από τον αρχαίο μύθο μάλλον, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Όσοι ήθιστε, ναι. Έχουμε αρχικά ο Δράκον στην ελληνική μυθολογία απαντά ως αρνητικό σύμβολο. Mm-hmm. Αντίθετα με την Κίνα, με τους ανατολικούς πολιτισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω έχετε πει για την Παλαιά Διαθήκη που είναι λίγο πιο θετικά φορτισμένο. Mm-hmm. Το σύμβολο mm-hmm. έχουν μιλήσει οι ειδικοί. Mm-hmm. Από την Καινή Διαθήκη που ταυτίζεται με τον διάβολο, στο 20ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και είδων άγγελων καταβαίνονται εκ του ουρανού, έχοντα την κλίν της Αβύσσου και άλυσε τη μεγάλη επί την χείρα αυτού. Και κράτησε τον Δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως αστή διάβολος και ως σατανάς, ο πλανών την οικουμένη. Και έχουμε την ταύτιση του Δράκοντος με το μεγάλο φίδι. Στην Καινή Διαθήκη, στην Αποκάλυψη, και νομίζω ότι όλες μετά οι παραδόσεις, οι ευρωπαϊκές παραδόσεις, οι δυτικές παραδόσεις, έχουν το σύμβολο του δράκου φορτισμένο αρνητικά. Στην αρχαία μυθολογία βρίσκουμε τον δράκο στην Ανατολή πάλι, στην Κολχίδα, στο μύθο της Μύδειας, στην αργοναυτική εκστρατεία, να φυλάει το χρυσό μαλλόν Βέρας. Και υπάρχει μάλιστα μια αττική ερυθρόμορφη κύλιξ γύρω στο 480 π.Χ., που δείχνει τη θεά Αθηνά να παρακολουθεί τον δράκο της Κολχίδας που εξεμεί, κάνει αμετό, τον Ιάσονα. Το χρυσόμαλο δέρας το φυλάει ο δράκος, ο οποίος είναι προστάτης της Μύδειας και του Δέντρου. Η παράσταση είναι εξαιρετικά εναργής και εντυπωσιακή. Το πώς βγαίνει, δηλαδή θυμίζει και τον Ιωνά που βγαίνει από την κοιλιά του κύκλους. Τίποτα δεν είναι τελικά και τίποτα δεν είναι καινούριο. Ο Δράκοντας στη Μύδεια, μετά στη Μύδεια το Ευρυπίδη, είναι ο προστάτης της, είναι ηλιακή, σαν ηλιακή θεότητα, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ονομάσω. Εμφανίζεται ως απομηχανής θεός, και όταν η Μύδεια, στο τέλος της τραγωδίας του Ευρυπίδη, τώρα μιλάω, έχει σκοτώσει τα παιδιά της και θα την κυνηγήσει και ο Ιάσον και η Κορινθή, αφαρπάζεται από έναν μεγάλο δράκοντα και φεύγει πάλι στην Ανατολή από όπου προήλθε. Βέβαια ο αρχαίος μύθος είναι πιο παλαιός. Ενδεχομένως κυρίως συνδέεται με τον δράκοντα ο Περσέας. Ο μύθος του Περσέα που ταυτίζεται με την Ανδρομέδα, η πιο γνωστή του περιπέτεια είναι της Ανδρομέδας, είναι αυτός που νομίζω θεμελιώνει όλους τους μύθους μετά, μέχρι τα δημοτικά μας τραγούδια φτάνει η επιβίωση του μύθου του Περσέως. Ο Περσέας είναι ο γιος της Δανάης, να θυμίσω, που βγήκε από τη... γεννήθηκε όταν ο Δίας, μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή, γονιμοποίησε τη Δανάη που την είχε κλεισμένη ο πατέρας της, ο Ακρίσιος, σε ένα βαθύ υπόγειο. γεννιέται ο Περσέας, που είναι ένας από τους σπουδαίους ήρωες του μύθου, και όταν μετά από πολλές περιπέτειες έχει σκοτώσει τη Μέδουσα και κρατάει σε ένα σάκο και τυλιγμένο το κεφάλι της Μέδουσας, να θυμίσω ότι η Μέδουσα, το κεφάλι της Μέδουσας δεν μπορούσες να το κοιτάξεις, γιατί μαρμάρωνε ο άνθρωπος. Πέτρωνε, αυτό είναι η κεφαλή της Μέδουσας, σε πετρώνει. Έχοντας αυτό και τα αυτερωτά πέδιλα, ο Περσέας φτάνει κάποια στιγμή στην Αιθιοπία. Και η χώρα που είναι πολύ αγαπητή από τον Όμηρο, η Αιθιοπία, συνδέεται με τη λατρεία του ήλιου. Στην Αιθιοπία βλέπει μία κοπέλα δεμένη στο βράχο. Και είναι η Ανδρομέδα, η οποία είναι το θύμα για τον δράκοντα που έστειλε ο Ποσειδών, ο Πόσης των Ιδών, ο άντρας των Υδάτων, ο θεός της θάλασσας, για να εκδικηθεί, για να τιμωρήσουν, να τιμωρήσει την μητέρα της Ανδρομέδας. Η Ανδρομέδα είναι κόρη του βασιλιά Κηφαίος, ο Κηφαίος, και η Κασιόπια είναι η μητέρα της, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το γνωστό θέμα, η όμορφη που επέρεται για την ομορφιά της και φτάνει στην Ήβρη. Την αλαζονία, το ξεπέρασμα του μέτρου των ανθρώπων. Και αναπόφευκτα θα έλθει η Τίσης και η Νέμεσης και τα σχετικά που ξέρουμε μετά στην τραγωδία. Η Κασιόπια λέει ότι εγώ και η κόρη μου είμαστε πιο όμορφες και από τις Νηρεΐδες. Οι Νηρεΐδες είναι οι κόρες του Νηρέως και του Θαλασσίου Θεού και θαλάσσιες θεότητες. Προσβάλλεται ο Ποσειδών και οι Νηρεΐδες και τιμωρεί ο Ποσειδών. Ο Ποσειδώνας τιμωρεί την Κασιόπια και τον Κηφαία. Και με τη θυσία της, στέλνοντας πλημμύρα μεγάλη, προκαλώντας πλημμύρα μεγάλη στον τόπο, κάτι μας θυμίζει επίκαιρο, και ένα τεράστιο κήτος, ένα δράκοντα που καταστρέφει τα πάντα. Η πλημμύρα αφενός, τα νερά. Ο δράκος είναι η θεότητα των νερών, η αρνητική θεότητα, συνδέεται πάντα με το νερό. Και αυτό φυλάει και στα δημοτικά τραγούδια, θα το δούμε, φυλάει τις πηγές, τα πηγάδια, και τους τόπους του νερού. Η καταγωγή είναι από τον Ποσειδώνα. Στέλνουν χρησμό, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη, ο βασιλιάς και η βασίλισσα ζητάνε χρησμό από το μαντίο και το μαντίο λέει ότι πρέπει να θυσιάσετε την κόρη σας. Να δώσετε ένα θύμα, το εξυλαστήριο θύμα λοιπόν θα είναι η Ανδρομέδα, η οποία γυμνή και μόνο με τα κοσμήματά της δένεται πάνω στο βράχο. Και εδώ έχουμε ένα καταπληκτικό ποίημα από το Μυθιστόρημα του Σεφέρη που είναι σύντομο. Θέλετε να σας το διαβάσω?
2: Βεβαίως,
1: γιατί εγώ το αγαπώ πολύ.
2: Βεβαίως.
1: Είναι κειμενοποιημένο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Μιλάει η Ανδρομέδα και θα μπορούσαμε να είναι, αν δεν υπήρχε το γένος κάποια στιγμή να αναφέρεται και να έχει τον τίτλο ποιητή, θα νομίζουμε ότι είναι και ο Προμηθέας.
2: Mm-hmm.
1: Το θύμα που είναι δεμένο στο βράχο και υποφέρει για όλους, το εξυλαστήριο θύμα. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι όταν χαμηλώνουν τα άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου. Όταν πέφτει η γη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια, ως πού θα με παρασύρουν? Τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει? Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να αγνέφουν στο γήπα και στο γεράκι, δεμένοι πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασένουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων. Και έπειτα τα χαμόγελα που δεν προχωρούν των αγαλμάτων. Ο καταπληκτικός αυτός στίχος. Τα αρχαϊκά χαμόγελα και βέβαια κάτι παραπέμπει στο πετρωμένο, στο κεφάλι της Μέδουσας που πετρώνει. Γιατί με αυτό, με τη βοήθεια του, θα νικήσει κατά μία άποψη ή θα σκοτώσει με το φτερωτά του πέδιλα, ζητώντας ως αντάλλαγμα τη Βασιλοπούλα να την παντρευτεί. Ο Περσέας σκοτώνει είτε πετρώνει τον δράκοντα και ελευθερώνει τον τόπο και παντρεύεται την Ανδρομέδα, που γίνονται μετά βασιλείς της Τίρινθος και από εκεί κατάγονται οι Πέρσες. Αυτός είναι ο αρχαίος μύθος του Περσέα, ο οποίος βέβαια επιβιώνει μετά στα δημοτικά μας τραγούδια.
2: Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τα δημοτικά τραγούδια στη συνέχεια.
1: Νομίζω, γιατί θέλω πολύ γρήγορα να περάσω. Υπάρχει στην αρχαία λογοτεχνία, να κλείσουμε το χώρο της αρχαίας λογοτεχνίας, αν δεν έχετε αντίρρηση.
2: Παρακαλώ.
1: Ότι υπάρχει, ναι, Υπάρχει του Λουκιανού ο Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντης, ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολύ κωμικά στοιχεία. Ήρωες ο Αλέξανδρος, ο Ψευδόμαντης, που είχε μάθει τα κόλπα από ένα μάγο. Φτιάχνει ένα ψεύτικο δράκοντα και εξαπατεί τον κόσμο με διάφορους τρόπους και είναι πολλά φεδρά. Επί Μάρκου Αυριλίου το τοποθετεί. Και είναι πολλά τα φεδρά στη συνέχεια. Στον Λουκιανό, δράκος ψεύτικος. Βέβαια στην αρχαιότητα επίσης συνδέεται με τους φιδόμορφους θεούς, με τον Ασκληπιό, με τον Ερυχθόνη αν θέλετε, γενικεύοντας το σύμβολο δράκος ή στον μεγάλο φίδι. Μπορούμε βέβαια να βρούμε πάρα πολλά και ως πνεύμα του κακού γενικότερα, δηλαδή αυτό είναι από την, και πνεύμα της προφητείας. Ένα είδος δράκοντος είναι ο πίθων των δελφών. Με ύψιλον, έτσι. Από όπου παράγεται η πυθία. Και όλα αυτά από το ρήμα πυνθάνομαι, που σημαίνει ζητώ να μάθω.
2: Μάλιστα.
1: Πληροφορούμε. Αυτό δεν κάνουν στην πυθία. Γι' αυτό και το πνεύμα της προφητείας που βλέπουμε μετά στον Απόστολο Παύλο με το κορίτσι που είχαν, το εκμεταλλευόταν, που ήταν, είχε πνεύμα πίθωνος. Η δαιμονισμένη που έχει το χάρισμα της προφητείας, το αρνητικό χάρισμα της προφητείας, είναι ο Απόλλων, ο Θεός το Φωτός, που νικάει, σκοτώνει τον δράκοντα που εδρεύει στους δελφούς και μετά παίρνει ο Θεός του Ήλιου πια, παίρνει την κυριαρχία του Μαντίου. Και από εδώ όλα τα άλλα, όπως είπα, η πυθία και ο πίθων. Έτσι, το πυθάνομαι. Ξέχασα να πω που πάντα συνήθως ξεκινάω έτσι από την ετυμολογία του ονόματος δράκων.
2: Ναι.
1: Έχει δύο ετυμολογίες, από το ρήμα δέρκομαι που σημαίνει βλέπω, βάλτε τη λέξη, ξεχνήθηκε τη λέξη οξυδερκής, οξυδέρκεια, βλέπω που έχει την έννοια του είμαι έξυπνος και βλέπω μακριά, βλέπω τα πράγματα, διακρίνω τα πράγματα. Δέρκομαι, βλέπω, γιατί ο δράκοντας δεν κοιμάται όπως ξέρουμε από τα παραμύθια, κοιμάται με το ένα μάτι, υπάρχει πάντα, είναι ακίνητος ο δράκον. Και ή από το ρήμα δράτω με αρπάζω. Και τα δύο, αλλά νομίζω ότι το δέρκομαι είναι πιο κοντά στον μύθο του δράκοντος. Βέβαια, για να περάσουμε σύντομα στην Ευρώπη, ο μύθος του ο δράκοντας, πάλι αρνητικά φορτισμένος, είναι σε μύθους σκανδιναβικούς, σε σαξονικο-κέλτικους μύθους και βέβαια του περίπου του 12ου αιώνα στη γερμανική μυθολογία, από όπου πήρε ο Βάγκνερ στοιχεία, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, ο μεγάλος μουσουργός, στην τετραλογία του το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν. Αυτό είναι που είναι, όλη αυτή η τετραλογία είναι επηρεασμένη από τα βόρειο-ευρωπαϊκά έπη. Σύμφωνα με αυτό, με το έπος των Νιμπελούγγεν, ο Ζίγκφριντ, ένας από τους ήρωες του μύθου και της όπερας του Βάγκνερ, αντιμετώπισε σε νεαρή ηλικία έναν δράκο. Αφού τον σκότωσε, έκανε μπάνιο στο αίμα του και απέκτησε άνθρωπο δέρμα, όπως είχε και ο δράκος. Όμως δεν κατάλαβε ότι ένα σημείο της πλάτης του είχε καλυφθεί από ένα φύλλο που έπεσε από το δέντρο και έτσι παρέμεινε τρωτό. Και θυμόμαστε εδώ τον μύθο του Αχιλλέα και του τρωτό
2: σημείο.
1: Αυτό θα το μάθουν πολλά χρόνια μετά οι εχθροί του, θα τον παρασύρουν με δόλο σε κυνήγι και θα τον σκοτώσουν χτυπώντας τον στην πλάτη. Και βέβαια σε άλλους πολλούς μύθους και στους θρύλους και στους μύθους που του Ιερού Γκράλ, το Άγιο Δισκοπότηρο, με το βασιλιά Αρθούρο έχουμε πολλά εκεί, το κάστρο που πέφτει γιατί είναι δύο δράκοντες και παλεύουν ο κόκκινος και ο λευκός, οι ουαλοί και οι σάξονες και ποιος θα νικήσει. Δηλαδή, και έχουμε πάλι χρησμούς, έχουμε τα ίδια μοτίβα. Και επικρατεί το κόκκινο και επικρατούν των σαξόνων, οι σάξονες των άλλων. Λοιπόν, αυτά για τη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά πάντα και γενικότερα έχει ταυτιστεί με αυτό που ακούσαμε στην Αποκάλυψη, με το πνεύμα του κακού.
2: Πολύ ενδιαφέροντα τα πρώτα εισαγωγικά στοιχεία που μας δίνετε, κυρία Μαλάμου. Να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια πρώτη διακοπή, να ακούσουμε μουσική
1: πολύ
2: και επιστρέψουμε πολύ γρήγορα.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Δράκον ούτος ον έπλασα». Σήμερα, όπως τονίσαμε και εισαγωγικά, επιχειρούμε να δούμε τον δράκοντα στο μύθο και τη λογοτεχνία και με την καλεσμένη μας, την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήδη ακούσαμε κάποια πρώτα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους μύθους, τους γενεσιουργούς θα λέγαμε μύθους του Δράκοντα και κατά την περίοδο των αρχαίων χρόνων, χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Περσέα και της Ανδρομέδας, που όπως μας είπατε και πριν από λίγο κυρία Μαλάμου, φαίνεται να συνοδεύει και τα αντίστοιχα μοτίβα, τις αντίστοιχες παραστάσεις σε εισαγωγικά λογοτεχνικές του ο Δράκοντα και στη δημοτική μας ποιήση. Είναι έτσι?
1: Μάλιστα, εδώ τα παραμύθια περιτεύει να τα κατονομάσω, γιατί είναι πάρα πολλά. Όλα τα παραμύθια έχουν σχεδόν ένα δράκο και μια βασιλοπούλα. Αυτό βέβαια είναι και στα δημοτικά τραγούδια. Έχω τρία, αν θέλετε να δούμε κάπως.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είναι, θα δείτε εδώ το θέμα του Περσέα, γι' αυτό επέμενα. Δηλαδή, το πώς ταυτίστηκε ο Άι Γιώργης με τον Περσέα. Γιατί ως γνωστόν, ο Άγιος Γεώργιος έζησε την εποχή του Διοκλητιανού ως ιστορικό πρόσωπο και είναι ένας Άγιος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Και στην Ορθόδοξη εικονογραφία δεν είναι έφυπος με το λευκό άλογο, όπως και ο Άγιος Δημήτριος με το κόκκινο αντίστοιχα. Είναι ένας αξιωματικός, δηλαδή είναι μέχρι, να αυτό που λέμε μπούστο, να το πω έτσι, δηλαδή ένας Άγιος που δεν φέρεται έφυπος στις ορθόδοξες εικόνες. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
0: Έτσι είναι. Τουλάχιστον στις πρώτες, όπως μας είπαν και οι καλεσμένοι μας στις προηγούμενες εκπομπές, στις πρώτες απεικονίσεις του Αγίου Γεωργίου, δεν υπάρχουν τέτοιες παραστάσεις. Αυτό το μοτίβο θα το συναντήσουμε αργότερα από τον 16ο-17ο αιώνα και μετά. Αρχίζει να εμφανίζεται ως δρακοντοκτόνος και πάνω στο άλογο. Υπάρχουν όμως αναπαραστάσεις του που φαίνεται πεζός να σκοτώνει τον δράκοντα, πιο παλιές.
1: Δεν είναι όμως, δηλαδή, αν δεν είμαι θεολόγος, αλλά από όσα ξέρω λίγα πράγματα, δεν είναι η ορθόδοξη παράσταση του Αγίου Γεωργίου αυτή. Η αμιγώς ορθόδοξη. Δηλαδή, ο δρακοντοκτόνος Άι Γιώργης είναι καθαρά παραμυθιακό μοτίβο. Το πώς έγινε? Έγινε διότι έχουμε μια συνέχεια, όσο και να θέλουν να μην... αυτό έχει να κάνει τώρα με τη λεωγραφία. Η ανάπτυξη της λεωγραφίας ως επιστήμης έγινε τον 19ο αιώνα, περίπου πρώτο ήμιση, μετά την Επανάσταση, για να το πάρουμε τη σειρά τα πράγματα, όταν ελευθερωθήκαμε. Ξέρετε όλοι ότι εμφανίστηκε ένα άλλο θέμα, ο Φαλμεράιερ, ο περίφημος Φαλμεράιερ, με το Φαλμεράιερ, ο Γερμανός ιστορικός, υποτίθεται ιστορικός, βαλτός ήταν, που είπε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, για να πλήξει το ρεύμα του φιλελληνισμού που ξέρουμε και να τα πράγματα να πάνε αλλιώς. Γιατί έπρεπε να γίνει πια ο μεγάλος ασθενής, είναι θέματα γεωπολιτικά μετά και δεν θα πάμε μακριά, γι' αυτό σταματάω. Στο ότι η έκφραση χαρακτηριστική, ούτε μία ρανίδα αρχαιοελληνικού αίματος δεν ρέει στις φλέβες των σημερινών Ελλήνων, των Ελλήνων βάλτε του 1835 χοντρικά. Κινητοποίησε τους πρώτους επιστήμονες, τους δικούς μας επιστήμονες, τον Γεώργιο Χατζηδάκη στη γλωσσολογία, τον Νικόλαο Πολίτη στη λεωγραφία και τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο στην ιστορία, που έγραψε την περίφημη ιστορία του ελληνικού έθνους, όπου δείχνει τη συνέχεια του ελληνισμού και στις τρεις φάσεις που ξέρουμε, στην αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή περίοδο και την περίοδο του νέου ελληνικού κράτους. Και σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε πάρα πολλά. Και στους τρεις. Στον Χατζηδάκη, τον γλωσσολόγο, τον Νικόλαο Πολίτη που αφορά και τον Παπαρηγόπουλο, είναι γνωστό. Τι σημαίνει η λεωγραφία, πώς βοηθάει εδώ η λεωγραφία? Οι μύθοι όλοι και οι θρύλοι τα τραγούδια, τα δημοτικά που εξέτασε πρώτα ο Νικόλαος Πολίτης και στη συνέχεια οι υπόλοιποι, ο καθηγητής Ρωμαίος, παρέμεινε ο Κωνσταντίνος και ο Κώστας Ρωμαίος στη συνέχεια και πολλοί άλλοι, μας δείχνουν αυτή τη συνέχεια. Ο μύθος του Περσέα είναι χαρακτηριστικός. Ο Περσέας επιβιώνει στα τραγούδια μας και στα παραμύθια μας και σε όλα τα άλλα και στην εικονογραφία, στην αγιογραφία, ας το πω και έτσι, ακόμα και εκκλησιαστικά, αλλά είναι ένα στοιχείο, λαϊκό στοιχείο που δεν έχει σχέση με το δόγμα και με την, ξαναλέω, με την ορθόδοξη άποψη της εικονογραφίας του Αγίου Γεωργίου. Είναι δρακοντοκτόνος ο Άγιος, γιατί ένα ωραίο παλικάρι ο Άγιος Γεώργιος νέο, ένα ωραίο παλικάρι ο Περσέας γενναίος και λαμπρός που σκοτώνει τον δράκοντα της Ανδρομέδας και σώζει την Ανδρομέδα, κάπου πρέπει να επιβιώσει. Επιβιώνει. Αυτός είναι. Γι' αυτό και τα τραγούδια είναι θράμπα. Τώρα βέβαια παίρνει άλλο όνομα ο Γιάννης και ο Δράκοντας, αλλά προπάντων η αγιογραφία του, η εικόνα, η εικονογράφηση του Αγίου Γεωργίου ως δρακοντοκτόνου είναι η επιβίωση του μύθου του Περσέα που σας προείπα και επανέλαβα τόσες φορές. Έχω ένα τραγούδι μπροστά μου, ο Γιάννης και Δράκοντας από την Κέρκυρα. Θέλετε να σας το διαβάσω?
0: Βεβαίως.
1: Εψές αργά ψυχάλιζε και ο Γιάννης ετραγούδα. Του πήρε ο αέρας τη φωνή, στου Δράκοντα την πόρτα. Γιατί διαβαίνεις πάουρα και τραγουδάς πανόρια, ξυπνάς τα εδόνια τσιφολιές,

0: να πας και να έρθεις. Και ο Γιάννης επαράργησε και ο δράκοντας φωνάζει. Έφαγα τον ήλιο το μισό και το φεγγάρι ακέριο. Να σου και ο Γιάννης έφτακε τσουκάμπους καδαλάρης. Και πίσω από τη σέλα του ένα όμορφο κορίτσι. Και ο δράκοντας ποκρίθηκε τον τέτοιο λόγο λέει. Καλώς το Γιάννη γιώμα μου, το Γιάννη δειλινό μου. Και το όμορφο κορίτσι του να είναι τα πόδιπνό μου. Και ο Γιάννης αποκρίθηκε τον τέτοιο λόγο λέει. Σπαθί να έχω για γιώμα σου, κοντάρι δειλινό σου. Και ένα μαχαίρι κοφτερό να κόβει το λαιμό σου. Μα δε μου λες μπρε Γιάννη μου, πού θα γενοκρατιέσαι. Η μάνα μου είναι η αστραπή και αφέντης μου είναι ο βρόντος. Και εγώ το αστροπέλεκο που καίω τσουδρακόντους. Φύρε Γιάννη μου στα καλό και στην καλή την ώρα και πάλι μεταγύρισε να κάνουμε ένα γιώμα. Λοιπόν, ο δράκοντας συνδικολόγησε όταν ο Γιάννης του λέει ότι είναι μάνα του η αστραπή και αφέντης του είναι ο βρόντος, ο κεραυνός. Και εγώ είμαι το αστροπέλεκο που καίω τους δρακόντους. Και του λέει, έλα μετά να φάμε σαν άνθρωποι, να το πω έτσι, ανθρωπομορφικά.
1: Συνθηκολογεί όντως.
0: Ναι, είναι, αυτό είναι το τραγούδι από την Κέρκυρα, όπου βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Ο Γιάννης είναι πολύ συχνό όνομα στα δημοτικά τραγούδια, που θα φάει το παλικάρι επειδή τραγούδισε και τον ξύπνησε. Και αυτόν και τη δρακόντισε και ο ύπνος είναι δύσκολος του δράκου. Και γι' αυτό αφού θα πάει, θα γυρίσει πίσω... Και όταν θα του πει η μάνα μου είναι στραπή και ο αφέντης μου είναι ο βρόντος, έχουμε κατευθείαν το θέμα του Διός που είναι ο πατέρας. Μεσαία. Δεν είπαμε στο μύθο της Δανάης, μητέρα του είναι η Δανάη και ο Δίας μεταμορφωμένος σε χρυσή βροχή. Έδωσε τον Περσέα. Τον Περσέα. Βλέπετε πώς επιβίωσε. Το ίδιο θα έλεγα, υπάρχει και στο επόμενο τραγούδι που πήκα. Η Κυραυδοκιά από τη Θράκη, είναι θρακιώτικο αυτό, η Κυραυδοκιά, το όνομα Ευδοκία Ευδοκιά, το βρίσκουμε στο Διγενεία Κρήτα και είναι από τα πιο αγαπημένα της Βυζαντινής λογοτεχνίας. Για είδες καστέλι έμορφο και κρυό νερό δεν έχει. Πάντα ο δράκοντας συνδέεται με το νερό, είπαμε. Και αν έχει και κρύο νερό, δράκος το περιορίζει. Διψούν τα λάθια για νερό και τα πουλιά για δρόσο. Διψούν και οι ευγενικές για μια καθάρια βρύση. Τη μια λαμπρή, μια Κυριακή, μια πίσημη ημέρα, στολίζονται οι ευγενικές στο δράκοντα να πάνε. Από μακριά τον χαιρετούν και από κοντά του λένε. Δράκε, για μου όλα το νερό να πιούν τα διψασμένα. Θέλεις λογάρι, θησαυρό, έπαρε, πάρτον. Θέλεις μαργαριτάρι, θέλεις από τις ευγενικές καμιά ευγενοπούλα. Ούτε λογάρι θέλω εγώ, ούτε μαργαριτάρι. Ούτε από τις ευγενικές καμιά ευγενοπούλα. Μον θέλω την Κεραυδοκιά, την Αηδονολαλούσα, όπου την έχουν τα πουλιά σκοπό και κελαϊδούνε. Παίρνουν το δρόμο, το δρομή και στη Βδοκιά και πάνε. Σύρε, σύρε Κεραυδοκιά και ο δράκοντας σε θέλει. Σαν τι με θέλει ο δράκοντας και στέρνα και με φωνάζει. Και σαν με θέλει για καλό να βάλω τα χρυσά μου. Και σαν με θέλει για κακό να βάλω τα μαυρά μου. Και τα χρυσά σου έπαρε και τα μαυρά σου βάλε. Παίρνει το δρόμο το δρομή στο δράκοντα και πάγει. Από μακριά τον χαιρετά και από κοντά τον λέγει. Σαν τι με θέλεις δράκοντα και στέρνεις και με φωνάζεις. Πες μου Κεραυδοκιά, πού είναι τα γονικά σου. Γόμε της αστραπής παιδί και της βροντής αγκώνη. Οπέστρεψα και έκαψα 45 δράκους. Και ακόμα ένας απόμεινε και αυτόν θα τον κάψω. Τώρα στράφτω και καίγωσε, βροντός και τσουρουφλώσε. Σύρε, σύρε Κεραυδοκιά, πάνε στα γονικά σου και εγώ αμολάρω το νερό να πιούν τα διψασμένα. Ξανακούσαμε το ίδιο θέμα. Ναι. Είμαι της αστραπής παιδί και της βροντής εγγόνη.
1: Ναι.
0: Θηλυκού γένους τώρα, Ευδοκιά. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Νόμιζα ότι έχει χαθεί η γραμμή.
1: Με πολύ προσοχή.
0: Ευχαριστώ. Είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Και εδώ ο δράκοντας πάλι.
0: Και εδώ είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι είναι η Ευδοκιά που νικά τον δράκοντα. Ναι.
1: Και ο δράκοντας πάλι εδώ είναι ο φύλακας του νερού.
0: Του νερού.
1: Να λοιπόν πώς επανεπέμπεται το αρχαίο μοτίβο. Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Και ένα τρίτο, αν δεν σας κούρασα ήδη.
1: Δεν μας κουράσατε, μας δίνετε όμως 10 δευτερόλεπτα για να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε για να μας μιλήσετε και για το τρίτο δημοτικό μας τραγούδι που περιγράφει

0: έναν δράκοντα. Μικρή διακοπή, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, πάντοτε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και στο ζωικό βασίλειο. Είναι η εκπομπή «Δράκον ούτος ον έπλασας» και η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Μαντώ Μαλάμου, διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αναφέρεται στον δράκοντα, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, αναφέρεται στον δράκοντα στην δημοτική μας ποίηση και ήδη μας έφερε δύο πολύ συγκεκριμένα και πολύ χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, παραδείγματα που επαναλαμβάνουν αυτό το μοτίβο του μύθου του Περσέα και της Ανδρομέδας. Να ακούσουμε τώρα, κυρία Μαλάμου, το τρίτο παράδειγμα που έχετε να μας παρουσιάσετε.
2: Πολύ ευχαρίστως. Λέγεται «Τη Θεσσαλονίκη στο Θεριό». Της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη έτσι λέγα, είναι θρακιώτικο. Και εδώ έχουμε μία διαφοροποίηση από το προηγούμενο. Το Θεριό, ο δράκοντας, μεταμφιέζεται σε γυναίκα. Και εδώ είναι πολύ περισσότερο, θα έλεγα, θεολογικό να το πω. Το ότι ο διάβολος μεταμφιέζεται, μεταμορφώνεται και μας πλανά και μας καταστρέφει ανθρωποκτόνος απ' αρχής άλλωστε. Θα το ακούσουμε. Τη Θεσσαλονίκη στο Θεριό βγήκε να σεριανίσει. Βάζει γυναίκας φορεσιά, γυναίκας πασουμάκια. Γυναίκα βγαίνει, κάθεται μέσα στο σταυροδρόμι και βγάζει τα μαλάκια της και κάθεται και κλαίγει. Του Ρήγα ο γιος κατέβαινε απ' του σωθεριού του. Ρήγας ο βασιλιάς, ο γιος του βασιλιά κατέβαινε από το πόλεμο, από το τμήμα του που πολεμούσε. Και τη βλέπει την κοπέλα. Τι έχεις κόρη μου και θλίβεσαι, τι έχεις κόρη μου και κλαίγεις. Το δαχτυλίδι με έπεσε μέσα εις το πηγάδι. Ποιος είναι άξιος και δυνατός να φέμπει να το βγάλει. Άντρα να τον στεφανωθώ, άντρα θα τον επάρω. Τον έδεσε, τον έβαλε μέσα εις το πηγάδι. Πικρή φωνήτσα έβγαλε, όσο κι αν μπορούσε. Βγάλε, βγάλε με, βγάλε κοπελιά, κύβρα το δαχτυλίδι. Τα εδώ που μπήκες ρίγαγε, δεν είναι για να ξέρεις. Τον έπνιξε στο πηγάδι. Και εδώ θα μπούμε μετά πάρα πολλά στα παραμύθια, όπως το πνεύμα του κακού που είναι στα νερά. Και παγιδεύει και οι άπειροι μύθοι βέβαια και θρύλοι και ευρωπαϊκοί και ελληνικοί. Η νεράιδα που παίρνει με τη μιλιά και μετά το πνεύμα του. Μέχρι και στη μουσική, στον Ντβόρζακ που έχει τσέχικους μύθους και άλλα, βλέπουμε ότι το θηρίο του νερού έχει μέχρι την πόρτα φτάνει και πνίγει το βρέφος που έχει γεννηθεί από την Ένωση. Δηλαδή είναι το ίδιο που εξαπατά ή εδώ έχει μεταμφιεστεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα που επαναλαμβάνεται με διάφορες ποικιλίες σε πάρα πολλές εκφάνσεις το βρίσκουμε. Με τη μεταμφίεση σε γυναίκα, με τη μεταμόρφωση σε γυναίκα, ο δράκος του πηγαδιού έπνιξε το παλικάρι, το βασιλόπουλο.
0: Εδώ έχουμε και μια δηλαδή μεταμόρφωση από ένα θηρίο σε μια πιθανότατα όμορφη γυναίκα.
2: Όχι πιθανότατα, το λέει σαφώς.
0: Το λέει. Ναι.
2: Το ξαναλέω, Θεσσαλονίκη στο Θεριό βγήκε να σεριανίσει, να κάνει περίπατο. Ναι. Βάζει γυναίκα φορεσιά, γυναίκα πασουμάκια. Γυναίκα βγαίνει, κάθεται μέσα στο σταυροδρόμι και βγάζει τα μαλάκια της και κάθεται και κλαίει. Βγάζει τα μαλάκια της, δηλαδή τραβάει τα μαλλιά της, θρυνεί και κλαίγει. Ναι. Και το Βασιλόπουλο, γιατί έχασε το δαχτυλίδι μέσα στο πηγάδι. Το μοτίβο του χαμένου δαχτυλιδιού ή κάποιου πολύτιμου άλλου αντικειμένου που θα πάει το παλικάρι και. Αυτό είναι σύνηθες, αλλά ανάτο το πνεύμα του νερού και το πνεύμα της καταστροφής. Αυτή η ταύτιση του δράκου πια, που είναι αυτό που ακούσαμε από την Αποκάλυψη. Και είναι, αν το θέλουμε να το επεκτείνουμε βέβαια, πάει πολύ μακριά αυτό.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαλάμου, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική.
2: Πολύ καλά.
0: Και επιστρέφουμε να πούμε και περισσότερα.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα και να επιχειρούμε να πιάσουμε έναν άλλο μύτο της Αριάδνης, θα λέγαμε, κυρία Μαλάμου, για να δούμε με ποιον τρόπο και η δημοτική ποιήση που σχετίζεται με αυτό το μυθικό των δράκοντα φαίνεται να πηγάζει από πολύ πιο παλιά. Όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, υπάρχει μια συνέχεια σε όλα αυτά τα πράγματα, σε όλα αυτά τα μοτίβα που συναντάμε και σε νεότερους χρόνους από πολύ παλιά, από τα αρχαία χρόνια. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο σε σχέση με τη δημοτική μας ποίηση πριν περάσουμε να δούμε και κάποια άλλα στοιχεία που πιθανότατα έχετε ετοιμάσει.
1: Για το δημοτικό τραγούδι αυτά, στα παραμύθια, τα παραμύθια, ο Λάζαρος και ο Δράκος παράδειγμα, πάρα πολλά παραμύθια, είναι ο έξυπνος και ο άνθρωπος που αποτύχει εκεί. Ήταν ένας τσαγκάρης που επειδή είχε πολλές μύγες γύρω, έκανε κάποια στιγμή, έγραψε πάνω σε ένα σπαθί, υπό την πόδα σπαθί, σκότωσε τις μύγες και γράφει το σπαθί με μια σκοτώνω 40 ψυχές. Και περνάει κάποιος, πάει να πηγεί νερό κάπου, είναι οι δράκοι γύρω, αλλά βλέπουν, τον παίρνει ο ύπνος, βλέπουν το σπαθί που έχει γράψει επάνω και φοβούνται. Αυτός είναι πιο γενναίος από εμάς, πιο σπουδαίος. Και στο τέλος ο φτωχός άνθρωπος καταφέρει τους δράκους να τους εξοντώσει με την ευφυΐα του και με όλη αυτή την τύχη, να το πω έτσι. Το ότι να φέρουν ολόκληρο, πάνε να κόψουν ξύλα παραδείγματος χάρη και τους λέει δένει όλους τους κορμούς, δεν μπορεί να πάρει, δένει πάρα πολλά δέντρα για να έρθουν, γιατί του λένε πώς θα δένεις όλα, δεν μπορώ λέει εγώ να πάρω ένα, θα πάρω καμιά 200 δέντρα. Οπότε οι δράκοι τρέμουν, είναι και ανόητοι. Δηλαδή οι δράκοι στο παραμύθι είναι ανόητοι και ένας απλοϊκός άνθρωπος, αλλά λίγο ξύπνιος ή πολύ τυχερός, τα καταφέρει και στο τέλος του πάνε, φορτώνεται ο δράκος στο ολόκληρο όλο το θησαυρό με τα άπειρα φλουριά και το αφήνει στο σπίτι του. Και πάνε οι δράκοι και σκάνε, πια έσκασαν από το κακό τους και πέθαναν. Μάλιστα. Οπότε έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, το γνωστό μοτίβο. Αυτό στα παραμύθια είναι συχνό.
0: Και εξ αφορμής αυτού του μοτίβου, του παραμυθικού που μας περιγράφετε, γιατί υπάρχουν προφανώς και στη Δύση και στην Ανατολή πολλά παραμύθια που αναφέρονται στον δράκο, υπάρχει, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, μια φράση που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, θέλοντας να πούμε σε κάποιον ότι εντάξει, καλά είναι αυτά που μας είπες, αλλά δεν έχουν ένα στοιχείο που θα μπορούσε να συγκινήσει ίσως. Είναι η φράση «το ωραία ιστορία σας, αλλά δεν έχει δράκο».
1: Α, ναι. Ακριβώς. Όπως το είπατε. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο το δράκο, το όνομα δράκοκαρδος, δρακόμαχος υπάρχει στον Ερωτόκριτο, για να πάμε λίγο στη Μεσαινική και να γυρίσουμε πάλι στη λογοτεχνία αν θέλετε. Το έπος, να το πω έτσι, του Διγενία Κρήτα και στην αντίστοιχη τραγωδία του Σικελιανού, ο θάνατος του Διγενή. Εκεί υπάρχει ο Τρεμαντάχυλος και ο γιος του Δράκου. Και το σύμβολο στο Σικελιανό, ο Σικελιανός στο Πάσχα των Ελλήνων αναφέρεται και στο φόνο του Δράκοντα από τον Απόλλωνα, αλλά υπάρχει διπλά σημασμένο, με δύσημο τουλάχιστον το σύμβολο του Δράκου, που είναι η ελευθερία που βγάζει φτερά. Ο Δράκοντας είναι και με φτερά, έτσι. Στο θάνατο του Διγενή έχουμε τον Δράκοντα που θα είναι η ελευθερία μας, παρομοιάζεται η ελευθερία με τον Δράκοντα που βγάζει φτερά και θα πετάξει και θα σύρει τους άλλους. Από την αρχαία επίσης η Δρακοντογενής είναι η Θηβαίη, από τα δόντια του Δράκοντα που έσπηρε ο Κάδμος, έτσι είδατε, δεν την εξαντλούμε όλη την αρχαία μυθολογία. Και είναι το σύμβολο, το έμβλημα των Θηβαίων είναι ο Δράκοντας. Και το έχουμε στην Αντιγόνη όταν η Αργή, ο Πολυνίκης που έρχεται με τους 7 επιθύβας, οι Αργοί έχουν έμβλημα τον Αϊτό που δεν κατάφερε ο Αϊτός να νικήσει τον Δράκοντα που είναι οι Θηβαίοι. Επανέρχομαι. Συγγνώμη γιατί το πήγαινε έλα το πίσω μπρος. Στον Σικελιανό έχουμε όμως και μια αρνητική σήμανση με πραγματικά, πώς να το πω, βιβλικό περιεχόμενο, στο ποίημα «Ο Διόνυσος Επιλίκνο». Αυτό το ποίημα είναι γραμμένο μέσα στην κατοχή. Τα ποίηματα αυτής της σειράς είναι από τα τελευταία του Σκελιανού, που μιλάει για τη νύχτα των Χριστουγέννων και έχει με το συγκριτισμό του τον γνωστό, έχει κάνει το περίφημο στίχο «Γλυκό μου βρέφος, Διόνυσέ μου και Χριστέ μου». Δεν μας αφορούν άμεσα αυτά, αλλά θα διαβάζω μόνο τους στίχους που μας ενδιαφέρουν. «Νύχτα μητέρα, στη σιωπή σου, ενώ λογιάζω πως πάει να σβήσει μέσα στα στήθια μου η καρδιά». Το τι είναι αιτιολογικό εδώ. «Γιατί υπνώσαν όλα, η γη στα πόδια μου από κάτω, βαθιά τα ουράνια πάνω θέ μου, όλα είναι κοιμισμένα. Και αγρυπνάει θαρώ στα τάρταρα μονάχα ο βήθιος δράκων». Η έκφραση είναι καθαρά βιβλική. Ο βήθιος δράκων, και μάλιστα στο κείμενο είναι γραμμένο με κεφαλαίο Β και κεφαλαίο Δ.
0: Μάλιστα.
1: «Και τότε ευνίδια λέω μωρού παιδιού πως αγρικέ με κάποιο κλάμα. Τάχα παιδί γεννιέται απόψε πάλι νέο ο απαιώνων Θεός». Και ταυτίζει εδώ τον Διόνυσο με τον Χριστό. Αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ όταν το πρωτοδιάβασα η έκφραση ακριβώς αυτή, ο βήθιος δράκων. Στην νεότερη λογοτεχνία, για να πάμε στην νεότατη, θα έλεγα, στη γενιά του 70, έχουμε ένα αντίστροφο ποίημα του Γιάννη Κοντού, ενός από τους ποιητές τους πιο σημαντικούς στη γενιά του 70, που είναι το αντίστροφο μοτίβο. Μιλάει ο δράκος στον Άγιο Γεώργιο. Μήπως θα μπορούσατε να μας το διαβάσετε?
0: Ναι. «Όλες οι αγιογραφίες λοιπόν δείχνουν ότι θα με σκοτώσεις. Είναι απόγευμα, τα λέπια μου λάμπουν. Τρώω μόνο χορτάρι του φεγγαριού. Αίμα δεν είδα ποτέ. Ζεσταίνω τα αυγά της πολιτείας, βλέπουν οι κάτοικοι μερικούς εφιάλτες. Αυτά είναι όλα που κάνω. Τα άλλα είναι ψέματα. Όσο για την κοπέλα και τα νερά που έχω φυλακισμένα, δες και μόνος σου. Εδώ είναι κήπος με κοντές μηλιές και φράουλες που δεν δοκίμασα. Τώρα μόνοι και αντικριστά. Είναι Παρασκευή. Οι πορσελάνες των προσώπων μας νυχτώνουν απότομα. Βλέπω τη σκέψη σου αγκάθι στον ουρανό. Βλέπω ακόμα τη μαύρη μπέρτα σου να ανοίγει και να με σκεπάζει όπως σηκώνεις το χέρι με το κοντάρι. Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να ήμουν σκύλος στην αυλή σου. Στις ζωγραφιές έχω φτερά με πράσινες μεμβράνες. Δεν πέταξα ποτέ. Σέρνομαι με πλυσμένη την κοιλιά στο χώμα, μετατοπίζοντας τη θάλασσα προς το βουνό. Εκείνη τη στιγμή έσπασε στο τζάμι της φωνής σου, μπήγοντας το κοντάρι στα πλεμόνια μου, φτάνοντας μέχρι την καρδιά. Πηχτό αίμα τεινάχτηκε, έβαψε τα ασημένια παπούτσια των αγγέλων που στέκονταν πίσω από σένα σε δύο σειρές και γέλαγαν. Έβγαλα το τελευταίο σφύριγμα σύρωμα νίκελ του τρόμου. Ορίμασαν τα μήλα του κήπου και έπεσαν στα πόδια σου. Σήκωσες τα μάτια στον ουρανό και έγινες άγιος. Τα νύχια μου γαντζωμένα στο χώμα αναδίδουν μουσική και μυρό. Έκλεισα τα μάτια και είδα». Αυτό είναι το ποίημα του Γιάννη Κοντού.
1: Ναι. Είδαμε τα μοτίβα πάλι. Αντιστρεμμένα βέβαια όλα. Και ο τελευταίος στίχος ενδεικτικός. Έκλεισα τα μάτια μου και είδα. Ο δράκοντας που βλέπει με κλειστά τα μάτια. Βέβαια είναι ένα φυτοφάγο και όχι άλλα. Έχουμε αντιστρεμμένο εντελώς το θέμα του δράκοντος. Βέβαια, αν θέλουμε να το δούμε ως το πνεύμα του κακού, που είναι το πνεύμα της αβύσου, των νερών, θα πάμε σε ευρύτερο πια πλαίσιο, θα μπορούμε να πάμε ακόμα και στον Πόρφυρα του Σολομού. Όταν ξεκινάει, ο Πόρφυρας είναι ο Καρχαρίας. Αλλά το θαλάσσιο κήτος, το φίδι, που ο Σολομός, για να είναι κοντά στο περιστατικό, γιατί είναι αληθινό το περιστατικό που συνέβη, γράφτηκε στις εφημερίδες πώς κατασπαράχτηκε ο νεαρός Άγγλος στρατιώτης από ένα Καρχαρία. Αλλά μόνο η πρώτη στίχη είναι χαρακτηριστική. «Η κόλαση πάντα άγρυπνη σου στήθηκε τριγύρω. Αλλά δεν έχει δύναμη, πάρεξ μακριά και πέρα». Δηλαδή, το πνεύμα του κακού που καραδοκεί. Ο διάβολος. Και βέβαια, μιας και ήμασταν πριν στη γενιά του 70, υπάρχει ένας αφορισμός με την έννοια ως όρος, έτσι, όχι καμία σχέση άλλη, που σημαίνει γνωμική σκέψη, του Νάσου Βαγενά, για την ποίηση ότι κανείς δεν μπορεί να πιει το νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της ποίησης, αν δεν σκοτώσει πρώτα τον δράκοντα. Και βέβαια δεν ξέχασα το για το τέλος, ένα καταπληκτικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Η φωνή του δράκου. Η φωνή του δράκου είναι ένα από τα σπουδαιότερα διηγήματα που έχει γράψει αυτός ο μεγάλος συγγραφέας. Όπου πολύ πριν, όπως ξαναείπα άλλη φορά, οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες αγγίζουν τα θέματα πολύ πριν τους ψυχολόγους και τους άλλους επιστήμονες, ο Παπαδιαμάντης μιλάει για τον δράκοντα. Η φωνή του δράκου είναι το ασυνείδητό μας, το υποσυνείδητό μας. Η ηρωίδα που μιλάει και λέει, εξηγεί στον ανιψιό της, που είναι ένα παιδί ταλαιπωρημένο γιατί είναι προϊόν εκτός γάμου και πιθανότατα προϊόν αιμομιξίας, και είναι καταδικασμένο από τη φύση του, ο Κώστας, ο Κότσος, και ανεβαίνει στα δέντρα, και όλο ανεβαίνει στα δέντρα γιατί τον βρίζουν τα παιδιά στο σχολείο και ο δάσκαλος δεν παίρνει το μέρος του αδύνατου παιδιού και αναλαμβάνει να σταλίξει το παιδί η θεία του, η οποία έχει μείνει ανήπαντρη και συνεχώς δίνει στο παιδί, δίνει ό,τι μπορεί, αλλά όχι πάρα πολύ καλά, με την έννοια θα γίνεις δυνατός και εσύ, θα βγάλεις χρήματα και μετά θα σε σέβονται όλοι. Δεν δίνει κάτι πολύ, δεν δίνει ισχυρό αίρισμα στο παιδί και κάτι πιο βαθύ για να σταθεί. Και το παιδί ανεβαίνει και κάποτε ανεβαίνει στα δέντρα. Και σε μια πάρα πολύ ψηλή λέσκα, 15 χρονών, γιατί είχε εγκαταλείψει το σχολείο όταν ο δάσκαλος το χτύπησε και όλη η κοινότητα έπεσε πάνω του, και κάποια στιγμή είναι πολύ ψηλά στο δέντρο και κάποιο παιδί από το σχολείο περνάει. Για τα παιδιά και την αθωότητα τάχα μου των παιδιών, ο Παπαδιαμάντης το ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς, έχει γράψει αλλού τα δαιμόνια στο ρέμα. Και τα δαιμόνια είναι τα μικρά παιδιά. Όλη αυτή η συναισθηματολογία η δική μας είναι για τα πανηγύρια. Περνάει ένα παιδί και του φωνάζει την φρικτή λέξη. Ότι είναι παιδί εκτός γάμου. Για την εποχή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο μικρός έξαλλος αφήνει το χέρι, με το ένα χέρι που κρατάει το δέντρο, για να δει ποιος τον φωνάζει κάτω. Και πέφτει. Σε λίγο πέθανε το παιδί. Πιο πριν έχουν πάει στην εξοχή με τη θεία του, την κρατήρα, και η οποία του λέει, το παιδί υπάρχει μια σπηλιά του δράκου που μέσα υπάρχει θησαυρός, και το παιδί ψάχνει να βρει το θησαυρό για να μπορέσει να γίνει πλούσιος και να τον σέβονται όλοι. Και μπαίνει νύχτα με ένα κερί που σβήνει το κερί και ακούει στο βάθος να δουλένε τη φρικτή λέξη. Μούλε. Έτσι αισθάνεται το παιδί. Τρέχει στην καλύβα που βρίσκει τη θεία του και εκείνη, και εδώ δεν μιλάει πια μια απλή γυναίκα γράμματη, είναι η περσόνα του συγγραφέα. Μιλάει ο Παπαδιαμάντης και με γλώσσα όχι καθόλου λαϊκή. Και του λέει, άκου να δεις, η φωνή του δράκου στη σπηλιά αυτή που κατοικεί ο δράκος είναι αυτό που έχεις εσύ βαθιά σου και ως πληγή. Εγώ αν έμπαινα στη σπηλιά νύχτα θα άκουγα να λέει το χρέος, το χρέος. Ο πατέρας του που έχει χωρίσει την μητέρα του και το παιδί μεγάλωσε μόνο του, θα άκουγε το μέτρημα, τις λίρες, μέτρα. Η μάνα σου αν έμπαινε την έγνοια της, το παιδί. Και εσύ άκουσες αυτό που είναι η πληγή σου. Πέστε μου τώρα τι δουλειά μετά έχουν οι ψυχολόγοι. Αυτό το διήγημα θα ήθελα να διαθέσουμε μερικές ώρες κάποτε. Δεν είναι για να το πω έτσι στα γρήγορα.
0: Για να αναλυθεί περισσότερο.
1: Όσο δεν για τα άλλα, ναι.
0: Ναι, γιατί προφανώς και η σκηνή της σπηλιάς του δράκου που βγαίνει από μέσα και
1: είναι
0: η φωνή
1: το
0: του δείχνει ακριβώς αυτό που μας περιγράφεται.
1: Και εδώ ο Παπαδιαμάντης, εδώ το μεγαλείο του Παπαδιαμάντη, την εποχή που όλοι κάνουν λεωγραφία. Mm-hmm. Η λεωγραφία, είπαμε βέβαια πόσο χρήσιμη στάθηκε, αλλά είναι στο επιφανικό επίπεδο, στο πρώτο επίπεδο. Αντί να κάνει λεωγραφία με αυτά τα υλικά, δράκο, σπηλιά κλπ, κάνει απίστευτη τη ψυχολογία του βάθους. Το οποίο είναι δεδομένο πια ότι ο δράκος είναι το συνείδητο. Δηλαδή μετά πάμε αλλού, στη σύγχρονη πια συμβολική. Το ότι ταυτισμένος με το φίδι, αν θέλουμε να ταυτίσουμε το φίδι πια για να επανέλθουμε στο αρχικό κείμενο της Αποκαλύψεως, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Έχω μπροστά μου ένα αδημοσίευτο στην ουσία. Ποίημα από την τελευταία συλλογή του Νάσου Βαγενά, που δεν είναι καθόλου πιστός, αλλά είναι βαθύτατα εσχατολογικός, θα έλεγα, και όλοι οι ερήμινοι μας είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και βαθιά μάλιστα πιστοί. Είναι στην Πανωρέα, που είναι θεία του αδελφή της γιαγιάς του, και είναι 60 κομμάτια περίπου. Λέγεται Όνειρο. Είναι μικρό, θέλετε να σας το πω?
2: Παρακαλώ.
1: Έχουμε μια σκηνή πια τελείως εσχατολογική και τα άλλα τα βγάζετε μόνο σας τα συμπεράσματα, και εσείς και οι ακροατές μας. Όνειρο. Το βλέπει η Πανωρέα, που είναι μια χαροκαμένη γυναίκα. Εισαγωγικά. Ακούμε το όνειρο. Ήμουν δυστυχισμένη στον παράδεισο, όταν κάποιος που γνώριζα μου σφύριξε. Ακόμα εδώ είσαι? Κοίτα πως κατάντησες. Τα μάτια σου μαράθηκαν. Τα χέρια σου τρέμουν. Ξεροσταλιάζεις. Και τα πόδια σου φυραίνουν κάθε μέρα πιο πολύ. Άγγελοι στερουγίζαν τραγουδώντας. Καθρέφτες δεν υπάρχουν, αποκρίθηκα. Και ξέρουμε πως φρέφεσαι από ψέματα. Όχι αφρηχτή που μέρα νύχτα σέρνεσαι στις ορτανσίες, στα κρίνα, στα τριαντάφυλλα κουλουριαστή, φτύνοντας το φαρμάκι σου. Και ξαναγυρίζαμε στον αρχαίο Όφη. Στον αρχαίκακο Όφη. Από την μεταπολεμική δράμα, που είναι ο χώρος αυτής της παπαδιαμαντικής ηρωίδας, της Πανωρέας.
0: Κυρία Μαλέα μου, εξαιρετικό και αυτό το ποίημα και το παράδειγμα που μας δώσατε από το δημοσίευτο αυτό ποίημα του Νάσου Βαγενά. Έχουμε 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας.
1: Δύο λεπτά θα ήθελα να κλείσω με το μοτίβο του Δράκοντα από ένα πολύ μεγάλο ποιητή και πολύ αγαπημένο, τον Γιώργο Σοφέρη. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Στο ποίημα «Η μορφή της μοίρας» είναι οι 2 τελευταίες στροφές. Το ποίημα είναι γραμμένο 1η Οκτώβρη του 1941. Είμαστε στην πιο σκοτεινή φάση της κατοχής. Το ποίημα είναι εδώ, είναι μια αποστροφή, δηλαδή στρέφεται, απευθύνεται σε ένα φύλλο. Σας το διαβάζω και εγώ κλείνω. «Πώς πέσαμε, σύντροφε, μέσα στο λαγούμι του φόβου. Δεν ήταν της δικής σου μοίρας, μήτε της δικής μου τα γραμμένα. Ποτές μας δεν πουλήσαμε, μήτε αγοράσαμε τέτοια πραγμάτια. Ποιος είναι εκείνος που προστάζει και σκοτώνει πίσω από μας? Άφησε, μη ρωτάς. 3 κόκκινα άλογα σταλόνι γυρίζουν πάνω σ' ανθρώπινα κόκαλα και έχουν τα μάτια δεμένα. Άφησε, μη ρωτάς. Περίμενε. Το αίμα. Ένα πρωί θα σηκωθεί σαν τον Αγιώργη τον Καβαλάρη, για να καρφώσει με το κοντάρι πάνω στο χώμα το Δράκοντα».
0: Και νομίζω και με αυτό το χαρακτηριστικό και πανέμορφο ποίημα του Σεφέρη, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε και καλύτερο τρόπο για να κάνουμε και έναν επίλογο των όσων αναφέραμε όλη αυτή την ώρα. Στο σημείο αυτό, και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, και θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Μαλάμου, για τον χρόνο που διαθέσατε και για τον κόπο σας ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπά, και είναι χαρά και τιμή δική μου.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία εκπομπή της αναφοράς μας στον Δράκοντα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το μυθικό αυτόν, έτσι όπως παρουσιάζεται στους αρχαίγονους ελληνικούς μύθους, αρχαίους ελληνικούς μύθους, με χαρακτηριστικό αυτό του Περσέα και της Ανδρομέδας, όπου ο Δράκοντας διαδραματίζει έναν συγκεκριμένο ρόλο. Το ρόλο αυτό θα τον δούμε να επαναλαμβάνεται μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες, αρκετές φορές να καθρεφτίζεται στην λογοτεχνία και στην δημοτική μας ποίηση και να φτάνει μέχρι τα νεότερα χρόνια, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να ακούσουμε από όσα μας αφηγήθηκε η σημερινή μας καλεσμένη, η κυρία Μαντώ Μαλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε ή και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και

μάτιο, εκτείνω τον ουρανό νοσηδέρι, ως εγάζον εν είδα στο υπερό αυτού, ότι θύσιν εν την επίβαση αυτού. Ο περιπατών ευτερήγων ανέμων, ο ποιόν σου αγγέλους αυτού,

αιώνας, άδεισος ασημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φέξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουστην.

ο εξ αποστέλων πληγάς εφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Πότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνεγροι εις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έδρος φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της θύνες η ευλόητη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο κι άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενός έξωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρο και τα φύλλα.

πάση και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έρος σου, Κύριε, πάντα εσωφία επίησας επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποσελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, που απτόμουν στον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη ζήση, αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνου τη δύση να αυτού έθρου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Αθήναοι μας, ευλογητός η Κύριο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπτα ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έλεα των χειρών Σου μη παρήγεις.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αυτοί εμείς της επιλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: και αεί και στο άνος των αιώνων.
1: Αμήν. Στελεός η Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Αγία Θεοδόκια, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα του Κυρουβήν και δεξωτέρα στην Κρήτη του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Υιό τόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινή και έξινος στην αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Εσφυγείς πανθάντη και επαναμογείας του Μητρός, Θεία δυνάμει, ο Δημιούς ο Ποιός Σταυρού, προς εσύ δημιούς.

Αγίων ενδόξων και πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Ματιονοσίων και Θεοφόρμαθων ημών, των Ειδικαίων Θεοπαντών και Άνη, του Αγίων ενδόξων και Αποστόλου Θαδέου, σε τα σωμάτια τη βάση, όταν την εμιτελούμε και πάντων των Αγίων, έρεσε μα ω αθώο φιλάνθρωπο και λέει μου Θεό.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

31 Μαρτίου 1958. Νιώθω παράξενα σήμερα, κάπως έτσι περίπου, όπως όταν ανοίγει ένα παράθυρο στον ήλιο κανείς. Νιώθω σαν άνοιξα μια τρύπα στη γη και φωτίζω τον Άδη.

Λίγο πριν από τη νύχτα, κοιτώντας το βλέμμα σου, θαρούσα πως έβλεπα πρώτη φορά ουρανό που κυμάτιζε. Στο βάθος του, αντάβιες υποπράσινες σύνθεταν ένα χρώμα ακαθόριστο. Ένα χρώμα από πνεύμα, από φως, ένα αγίασμα. Νύχτωνε, κι όμως θαρούσα πως άλευαν στους τοίχους λουλούδια, σαν πως χαράζοντας πέρα σε κάποιο βάθος να αντάβγαζε. Τα μάτια σου δέσποζαν, θωρώντας αυτή τους την ατλάζινη κίνηση να πηγαίνει και να έρχεται. Δεν μπορούσα να υπό τι ακριβώς μου θυμίζανε. Μπορεί την Αγία Άννα στους βράχους, ορθή με του σύμπαντος το διάφανο στέφανο γύρω στο στήθος της. Μπορεί κάτι άλλο που το είχα συλλάβει ο ίδιος εγώ, αλλά μου κάψε τη σκέψη και χάθηκε. Θαρούσα πως έβλεπα τη γιορτή των χρωμάτων, τη γιορτή της φωτιάς, τη γιορτή του νερού και της βλάστησης, και όλα μαζί σε ένα όρθιο ποτάμι που ανέβαινε και χύνονταν πάνω στο γαλάζιο ουρανό, σε δυο οροπέδια που αχτιδίζαν δυο διάφανες λίμνες. Τα μάτια σου, ποιος είναι άραγε από τους δυο μεγαλύτερος, ο κόσμος ή ο άνθρωπος? Σε λίγο βαδίζαμε μόνοι, κοιτάζοντας πέρα στο βάθος. Είχε να πω ώρα δύσει ο ήλιος, πριν να προφτάσει γλυκός σαν μετέωρο μάτι παιδιού να ανατέλει ο έσπερος. Πήραν να γίνονται πράγματα άλλα μες στον ορίζοντα. Μέσα στο ημίφος σηκωνόνταν αυλαίες. Άναψε να ξαφνά όλα τα μέσα φώτα του ο κόσμος.

Τα τρύπια χέρια. «Εγώ δεν έχω να σου δώσω τίποτα», είπες. «Τίποτα. Είναι τρύπια τα χέρια μου». Ενώ τον ουρανό που ήταν πάνω μου, εσύ μου τον έφερνες. Κι η πολιτεία ήταν όμορφη εκείνο το βράδυ. Κι όλα είχαν όψη τρυφερή και ήρεμη. Κι η βροχή σαν ένα διάφανο έπεφτε φως. Αραιή, απαλή, σαν καλοσύνη σε λουλούδια. Βαθιά στην καρδιά μου σιγοψυχάλιζε ένα φως, σαν στριμμένο με τάξη. Μα περπατούσαμε σιγά στο δρόμο, γιατί εσύ κρατούσες κάτι σαν γρανίτη ή βαρύ φως. Γιατί είχες εσύ τα χέρια σου γιωμάτα, τόσο που μόλις εσήκωνες το βάρος, μόλις που μπορούσες να ορίζεις το βήμα σου. Γιατί είχες τα χέρια σου φορτωμένα με πέτρες κομμένες από το λατομείο του ήλιου. Απ' αύριο θα αρχίζω να χτίζω.

4 στιγμές. Όταν μπήκα στο σπίτι μου, κάτι δε χώραγε. Σκοντάφτανε οι αγκώνες μου. Τα πόδια μου ακόμη κι όρθια δε χώραγαν. Κοιταζόμουν στα δυο πλευρά μου. Δεν έβρισκα. Σαν να μ' είχε ένας ήλιος, να μ' είχαν οι ίδιες μου αχτίνες μπερδέψει, ένα δίχτυ απολάμψει σ' έναν ορίζοντα. Κοιτούσα, μιλούσα, δε χωράω πουθενά. Και δεν είσαι κι εδώ να ψαλιδίσεις το φως που ξεβγαίνει από το στήθος μου. Είναι νύχτα κι είναι άνοιξη. Ένα χαμόγελο, σαν ένα λεπτότατο φρύδι σελήνης, γλυκαίνει τα πάντα. Και ο ουρανός δεν υπάρχει, σαν να πέρασε μέσα μου. Ένα στάχι απαστέρια σαλεύει στο στήθος μου.

απ' την ίδια νύχτα. Δεν μπορώ να σου γράψω. Όλα αλλάζουνε, ρέουν, λάμπουν παράξενα. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μου απάνω διακλαδίζονται 10 ριάκια φωτός. Δεν έχω πια δάχτυλα. Μόνο το πρόσωπό μου αντιστέκεται να μείνει σαν πρόσωπο. Για μένα, για σένα, για όλο τον κόσμο. Η πένα μου έλειωσε. Έγινε φως. Μια νακτίδα χρυσή που τυλίχτη στο χέρι μου. Κι οι λέξεις που σου γράψα τρεμόπαιξαν λάμποντας και άλλαξαν θέσεις. Χοροπήδησαν πάνω στις γραμμές του χαρτιού. Μπερδεύτηκαν, έγιναν αντιλιές. Πεταλούδησαν και γιομίσαν το σπίτι.

Η αυγή στα τζάμια. Τα χέρια σου πέρασαν μέσα στο πνεύμα μου και φτιάχνουν λουλούδια.

το ποτάμι. Εγώ θα σε λέω Μαρία. Μπορείς να με λες κι εσύ αδελφό ή ποτάμι, γιατί έχω μέσα μου ένα τραγούδι όπως ένα μεγάλο ποτάμι που έχει χάσει τις άκρες του, που μπορούνε λαμπρά δαχτυλίδια οι στροφές του να καλύψουν την έρημο, να φτάσει αναβλίζοντας ατέλειωτες μάζες φωτός εξαπτέρυγες ως εκεί που κανένα ποτάμι δεν έφτασε σε τούτο τον κόσμο, να φτιάξει μια διάφανη λίμνη στα πόδια σας, να βλέπετε μέσα της ο κόσμος και εσύ την αθέατη όψη σας, να γίνει δυο ζώνες χρυσές, μια για τάπειρο και μια για τη γη.

ο άνθρωπος και τα φαινόμενα. Το χέρι σου είναι ένα σπαθί. Πριν χτυπήσει την πέτρα, δεν ήξερα. Αδιάκοπα τώρα, νερό, θαλασσί, αναβλύζει η καρδιά μου. Πόσες μέρες και νύχτες, πόσα χρόνια, δεν ήξερα. Θα μου να φαίνεται γιωμάτος ραγίσματα. Πολύς ουρανός καταστάλαξε μέσα μου.

Η επική ποίηση. Κι ένας ήχος γιωμάτος ήλιο και αγάπη είναι ένα έπος. Είναι μια σφαίρα σε αιώνια κίνηση. Και το φύλλο ενός δέντρου και οι μάντες που στρέφονται γύρω από ένα μόριο φωτός συγκρατώντας το στο άπειρο είναι ένα έπος. Καθώς τα πρωτόνια βομβαρδίζουνε το άτομο, έτσι βομβάρδιζε την ψυχή μου το κράτος των ηλίων του Θεού. Και σήκωσε μέσα στην καρδιά μου πανύψηλα αισθήματα, κύματα, φως, χοροστρόβιλους. Όλα όσα βλέπω γίνονται μέσα μου φθόγγι και πια δεν μου μένει άλλο τίποτα. Πώς και με τι να ερευνήσω το χρόνο, το χώρο, τη μάζα της ύλης, να πλώσω αριθμούς στο μεγάλο τραπέζι μου. Όλα γίνονται φθόγγι. Δεν μου μένει παρά να φυσήξω αλαφρά, αλλά αιώνια, σαν ένας αγέρας τριαντάφυλλου, σ' όλο τον κόσμο. Ακόμη και μια σταγόνα αγάπης σε ένα βιβλίο είναι ένα έπος.

Ανασύνθεση. Γράφοντας, προσπαθώ να μπάσω στις λέξεις μου την ημέρα με την αγάπη της. Τον ήλιο, τα αστέρια, τα πράγματα. Όλα να στρέφονται όπως και μέσα στο σύμπαν, μέσα στην ποίηση. Όπου φως και όπου βλέφαρο, σε ένα δίσκο μικρότερο, σε μια σφαίρα, ένα σχήμα βιβλίου που θα είναι και δίσκος και σφαίρα και άπειρο. Όλο τον κόσμο με ανέπαφες τις αχνές του γραμμές, την αρμονία όπως είναι φωτισμένη από μια καλοσύνη παγκόσμια, κινώντας σε ανάταση τις γραμμές και τα χρώματα. Να φτιάξω έναν κόσμο που τίποτα δεν θα του λείπει. Έναν κόσμο όπως ήταν πριν ακόμη φθαρεί. Πριν ακόμη σκοτώσει ο Κάιν τον Άβελ. Να αναβλύζουν οι λέξεις μου νερό και χορτάρι. Να αναβλύζουν ζώσα σιωπή και χαμόγελο.

Η δημιουργία ενός άστρου. Φύλαξέ μου αυτούς τους λιγμούς που ανεβαίνουν, δένονται κόμπι, σπαρταρούν σαν μια δέσμη καρδιές στο λαιμό σου. Φύλαξέ μου κι αυτήν την παράξενη θάλασσα που έχει πετρώσει πίσω από τα μάτια σου. Μου χρειάζονται όλα να φτιάξω το κύμα μου. Με τι θα συνθέσω τη χαρά που υποσχέθηκα? Τα χρυσά της πανιά, με τι θα τα υφάνω? Καλά είναι όλα, καλό το νερό και το φως και το χώμα. Αλλά πώς θα τους δώσω την κίνηση, πώς τη φωτιά? Πώς αλλιώς θα αναδώσουν αχτίνες και πώς θα μπουν στην αιώνια σταθερή τους τροχιά? Σαν ένας δακτύλιος μικρών ζαφυριών που στρέφεται γύρω από το δίσκο του πνεύματος. Όχι πως φτάνουνε μόνο τους. Αν προσέξεις, θα δεις πως πλάθοντας καίγονται μαζί και τα χέρια μου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο εγείρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα, αβάσιμη και απαράδεκτη οι ισχυρισμοί για το Αιγαίο, η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρεμαστή Λακωνίας. Πυρκαγιά, όπως είπαμε, στην κρεμαστή Λακωνίας, σύγχρονο δίκτυο πυρανίχνευσης με 22 συστήματα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής σε 30 σχολές της ΔΥΠΑ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους του ιού του Δυτικού Νείλου. Έξαρση γαστεντερίτιδα στη Ρόδο, αυξημένη η προσέλευση στα επίγοντα. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, ο Μπέσεντ θα παραχωρήσει την προσεχή Δευτέρα συνέντευξη τύπου για το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη χαρακτηρίζει οικονομική τρομοκρατία τις νέες αμερικανικές κυρώσεις. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Η Άματα» με τον Κώστα Παπά. Στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, τις Ιαματικές Πηγές και τα Αγιάσματα. Στις προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε στις Ιαματικές Πηγές και κάναμε μια ειδικότερη αναφορά στις πηγές Καϊάφα στην Ηλία. Μιλήσαμε για το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και για ποιες ασθένειες ενδείκνυται η θεραπεία στα συγκεκριμένα νερά, καθώς και ποιες μορφές θεραπείας πραγματοποιούνται στα λουτρά Καϊάφα. Επίσης αναφερθήκαμε σε μυθολογικά αλλά και ιστορικά στοιχεία που αναφέρονται στις πηγές, όπως και από πού φαίνεται να έλαβε η περιοχή το όνομά της. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες άλλες ιστορικές πηγές στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην νησιωτική Ελλάδα και την Κύθνο. Με τη βοήθεια του καλεσμένου μας θα αναφερθούμε στην ιστορία και στο σήμερα των πηγών στην Κύθνο, αλλά και με ποιο τρόπο οι πηγές αυτές αξιοποιούνται και τουριστικά. Δύο λόγια εισαγωγικά μέχρι να έχουμε την τηλεφωνική επικοινωνία κοντά στο χαρακτηριστικό πύργο των Λουτρών, τον πύργο του Μαζαράκη όπως ονομάζεται, στην παραλία του οικισμού, εκβάλλουν τα δύο μικρά ριάκια των πηγών με τις ευεργετικές τους ιδιότητες. Όλον τον χρόνο η θερμοκρασία των νερών παραμένει σταθερή στους 52 βαθμούς Κελσίου και το σημείο συνάντησης της θάλασσας με τα ιαματικά αυτά νερά είναι ό,τι πρέπει για μπάνιο, χειμώνα αλλά και καλοκαίρι. Εμπρός λοιπόν σε όλες αυτές τις φυσικές ομορφιές στην Κύθνο μπορεί να βρεθεί κάποιος και στα ιαματικά της Λουτρά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια άλλωστε τα γραφικά Λουτρά της Κύθνου είναι γνωστά για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Η ιαματική πηγή Αγίων Αναργύρων, μια χλωρονοτριούχος πηγή, η θερμοκρασία εκεί φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, είναι κατάλληλη για αρθρητικές και γυναικολογικές παθήσεις και η ιαματική πηγή Κακάβου, μια σιδηρούχος αλυπηγή, όπου η θερμοκρασία εκεί, όπως είπαμε, φτάνει τους 52 βαθμούς Κελσίου και είναι κατάλληλη περισσότερο για δερματικές παθήσεις και παθήσεις του νευρικού συστήματος.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού στις ιαματικές πηγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από αυτό το ραδιοφωνικό διπορικό σήμερα ταξιδεύουμε μέχρι την Κύθνο. Έχει από τις γνωστότερες και ιστορικότερες ιαματικές πηγές, και για την ιστορία τους αλλά και για το σήμερα των λουτρών της Κύθνου θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Τριαντάφυλλο, αντιδήμαρχο του νησιού. Κύριε Τριαντάφυλλε, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Να σας καλημερίσω και εγώ και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία που μπορείτε να μας δώσετε για την ιστορική διαδρομή των πηγών.
1: Να ξεκινήσουμε. Αρχικά να το προσδιορίσουμε στο χάρτη. Η Κύθνος είναι νησί μεταξύ Τζιάς και Σερίφου. Τα ιαματικές πηγές βρίσκονται στο βορειοανατολικό μέρος του νησιού. Είναι στα ομώνυμα Λούτρα Κύθνου. Και αν πούμε, αν ξεκινήσουμε για την ιστορία τους, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει αναφορά για λειτουργία τους στην αρχαιότητα, σε αντίθεση με τις πηγές Εδιψού, όπου υπάρχει καταχώρηση από τον Πλούταρχο και τον Στράβωνα. Από ευρήματα που υπάρχουν, πιθανολογείται ότι έγινε χρήσιμη των πνευματικών πηγών κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα ευρήματα αυτά είναι αρχαίοι λουτήρες και 5 τάφοι. Η πρώτη αναφορά που υπάρχει γίνεται από τον Νίλο Δοξαπατρί το 1142 στο βιβλίο του Πατριαρχικών Θρόνων, όπου ονομάζει την Κύθνο Θρεμιά, που σημαίνει, γιατί τα Θρεμιά είναι τη δεύτερη ονομασία που έχει καθιερωθεί το νησί μας, που σημαίνει λοιπόν ότι πραγματικά είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται οι πηγές, οι θερμές πηγές των λουτρών. Υπάρχουν συνέχεια αναφορές από ξένους περιηγητές του 18ου, 18ου και 19ου αιώνα, ενδεικτικά αναφέρω τον Ντουναντόφ, τον Μπόσκιν και τον Πλακέντιους, όπου εκεί μέσα μπορούμε να δούμε ότι οι πηγές αυτές και λειτουργούσαν για τους τότε ασθενείς. Το 1782 ο Νικόλαος Μαυρογέννης, διερμηνέας του Ιωνικού Στόλου, επιμελείται της κατασκευής μιας σκεπαστής δεξαμενής με θόλο κατά απομίμηση των τουρκικών λουτρών των Χαμάμ και αποδυτηρίων δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, με χρήματα της τότε κοινότητας μεσαγιατών και με έναν ντόπιο τεχνίτη που τον Κωνσταντίνο Ζανάκη γράφω τα βιβλία μας. Εξακολουθεί να σώζεται στις μέρες μας σχετική επιγραφή που ήταν εντυχισμένη στο τοίχο του εστιατορίου του μετέπειτα ξενοδοχείου που φτιάχτηκε. Από τον ίδιο φτιάχνει και ένα κατάλημα, το οποίο προορίζεται για Οθωμανούς επισκέπτες, αλλά από ό,τι γράφει ο ιστορικός μας ο Αντώνης ο Βάλινδας στα κυθνιακά του, δεν έτυχε ιδιαίτερες περιποίησης από τους ντόπιους, αφού ήταν προφανές ότι δεν επιθυμούσαν παραμονή των ξενοκατακτητών στο νησί και το σιγά σιγά αυτό το κτίριο καταστράφηκε. Στη συνέχεια, τα λουτρά αρχίζουν και αποκτούν τη σημασία τους επί Όθωνα. Το 1830 έρχονται στο νησί μας με εντολή του Όθωνα Γερμανοί γιατροί και χημικοί για να ερευνήσουν την αιματικότητα των πηγών. Στην ίδια περίοδο έρχεται και παραμένει για καιρό στα λουτρά ο βασιλικός φαρμακοποιός Ξαβέριος Λανδερέρ, ο οποίος επιστρέφει το 1834 στον Ναύπλιο και γράφει τις εντυπώσεις του στο βιβλίο περί των ενικήθινων θερμών υδάτων, που εκδίδεται στην Αθήνα το 1835. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι τότε 200 με 250 ασθενείς ηλικίας 40-50 ετών επισκέπτονταν κάθε χρόνο το νησί μας για να θεραπευτούν. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνει υπόψη ο τότε βασιλέας, και με μια φήμη που υπήρχε ότι οι θαυματουργίες ιδιότητες των ιαματικών πηγών μπορούν να επηρεάσουν και την τεκνοποιία του ίδιου και της γυναίκας του, λέει στον περίφημο βαρό αρχιτέκτονα Ευγένιο Χάσε να επιμεληθεί διαδικασίες κατασκευής του στα λουτρά του ξενοδοχείου και του υδροθεραπευτηρίου που σώζονται στις μέρες μας. Τα τελικά σχέδια λοιπόν τα φτιάχνει ο Χάσε, αλλά επειδή τότε στην Αθήνα γινόντουσαν διάφορα άλλα κτίρια, περίφημα κτίρια, τελικά αυτό κατασκευάζεται από το Λαουρέν στην περίοδο 1835-1838. Όταν τελειώνει αυτό το έργο, είναι ένα υδροθεραπευτήριο με 14 λουτήρες και ένα ξενοδοχείο με 60 δωμάτια. Οι δύο λουτήρες ήταν οι βασιλικές και προϊόνταν για τον Όθωνα και την Αμαλία, με εστιατόριο, με αίθουσα δεξιώσεων και για κοσμικές εκδηλώσεις και μια δεξαμενή των υδάτων δίπλα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Τώρα αυτό ξεκινώντας, τελειώντας επί Όθωνα, αρχίζει η εκμετάλλευσή του, από την οποία απέχει η τότε κοινότητα της χώρας Κύθνου, και με βάση το ότι η κυριότητα είχε περιέλθει στο δημόσιο γιατί ήταν περιουσία του Οθωμανικού κράτους, το δημόσιο τη δίνει σε ιδιώτες ενοικιαστές. Ο Αντώνης Βάλινδας, ο ιστορικός της Κύθνου στο βιβλίο του Κυθνιακά, αναφέρει ότι από το Μάιο ήδη το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο, αφού από τους εγχώριους, εκτός από τους εγχώριους επισκέπτες, έρχονταν στην Κύθνο για να κάνουν τα μπάνια τους, τα θεραπευτικά μπάνια τους, από την Αίγυπτο, Έλληνες από την Αίγυπτο, παράλληλα της Μικράς Ασίας. Αυτή λοιπόν η μαζική προσέλευση των επισκεπτών οδήγησε στην ανέγερση δωματίων από ιδιώτες γύρω από τις πηγές, με αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη συγκροτημένη Λουτρόπολη μετά την Επανάσταση του 1821 στα Λουτρά της Κύθνου. Αναφέρεται λοιπόν με αυτή τη μορφή της εκμετάλλευσης, το ξενοδοχείο γνώρισε μέρες δόξας και ακμής. Ήταν πραγματικά ίσως μία από τις, όχι μεταβεβαιότητες, μία από τις σπουδαιότερες λουτροπόλεις της Ελλάδας. Ήταν στα χρόνια του μέχρι και το 1960 παρουσίαζε πληρότητα, λειτουργούσε το εστιατόριο, λειτουργούσε το οδευθεραπευτήριο, γίνονταν μέχρι και καζίνο, λέγεται ότι υπήρχε στην αίθουσα του ξενοδοχείου, με έναν κόσμο που είχε και τη σχετική οικονομική δυνατότητα να έρχεται. Εκεί τελειώνει στο πεστό, τελειώνει η περίοδος ακμής του ξενοδοχείου και ταυτίζεται με την περίοδο που πια το παίρνει ο ΕΟΤ στα χέρια του, το ξενοδοχείο και το υδροθεραπευτήριο. Αυτό όσον αφορά την παλιά του ιστορία.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο, μιας και μιλάμε για τις γεματικές πηγές, ποιες ασθένειες μπορεί να θεραπευτούν στα νερά της Κύθνου?
1: Ναι, οι γεματικές πηγές της Κύθνου είναι γνωστές ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ή να συμβάλλουν στην αποθεραπεία παθήσεων, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα, η δευτερογενής μεταρρηματική οστεοαρθρίτιδα, η χρόνια ουρική αρθρίτιδα, οι νευρίτιδες, χρόνιες δραματοπάθειες, το αυγενικό σύνδρομο, σφιασχυαλγίες και δευτερευόντως ασθένειες φλεβών, κάτω άκρο, δερματικά νοσήματα κτλ. Και ακόμα και γυναικολογικής φύσης προβλήματα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν στην Κύθνο μόνο για τις ιαματικές πηγές?
1: Όχι, δεν είναι το... Οι ιαματικές πηγές της Κύθνου δεν είναι το μοναδικό που έχει το νησί μας για να έρθει κάποιος στο νησί. Οι ιαματικές πηγές προσφέρονται για ιαματικό τουρισμό. Παράλληλα όμως το νησί προσφέρεται και για θρησκευτικό και για θεολογικό και για περιπατητικό τουρισμό. Έχει αξιοζήλευτα θρησκευτικά μνημεία, είναι η Παναγία Κανάλα που είναι γνωστή, έχει παλιά μοναστήρια όπως είναι η Παναγία του Νίκου στο Ταξιάρι στο Βελίδι, έχει πάμπολες εκκλησίες διάσπαρτες όλο το νησί που μπορεί ο κάθε περιπατητής επισκέπτης να τις θαυμάσει, έχει μονοπάτια χαρακτηρισμένα 6 διαδρομές όπου μπορεί εκείνος που θέλει να περπατήσει σε αυτούς τους τόπους να τα περπατήσει. Έχει αρχαιολογικούς θησαυρούς. Γίνονται τώρα ανασκαφές που έχει ανακαλυφθεί στο Βρύο Καστρο Αρχαία Κύθνος. Υπάρχει το κάστρο της Ζεχοριάς το γνωστό. Έχει ένα φυσικό μνημείο ανεκτήμητης αξίας στο καταθήκη στην Δριοπίδα. Ένα σπήλαιο. Έχει ακόμα το κάστρο της Χωριάς, έχει πάρα πολλά πράγματα στα οποία μπορεί ο επισκέπτης να πάει. Εκτός από αυτά βέβαια έχει και τις 396 παραλίες, στις οποίες είναι στις περισσότερες από αυτές υπάρχει και ικανοποιητική πρόσβαση, ως πολύ καλή πρόσβαση στις περισσότερες από αυτές για να πάει ο επισκέπτης μας. Και έχει βέβαια και τους παραδοσιακούς οικισμούς, η χώρα, τα λουτρά, η κανάλα, η Δριοπίδα, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι παραδοσιακοί οικισμοί και είναι και που φροντίζει σαν και ο κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον αντιδήμαρχο της Κύθνου, τον κύριο Νίκο Τριαντάφυλλο, για τα θερμιά, για τις αματικές πηγές του νησιού, με την δική τους ιδιαίτερη ιστορία. Και από την ιστορία να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα των λουτρών?
1: Σήμερα η κατάσταση, αυτό θα συνέχιζα πριν, είναι δραματική. Από την ημέρα που μπήκε ο ΕΟΤΣ και στην εκμετάλλευση του ξενοδοχείου, σταδιακά άρχισε μια πτώση της λειτουργίας των υπηρεσιών του. Μετατράπηκε από το 1980 και μετά σε κοινωνικό τουρισμό, σε τόπο που άφηξε που εξυπηρετούσε το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Σταδιακά έκλεισε το εστιατόριο αρχικά, το ξενοδοχείο συνέχεια. Παρέμεινε μόνο το υδροθεραπευτήριο λειτουργία και φτάσαμε στην τελευταία δεκαετία πια που διανύουμε από το 2000 και μετά, όπου η λειτουργία του είναι πέρα πάσης λογικής. Δηλαδή, μια μονάδα η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Κύθνου έχει ουσιαστικά λειτουργία από 3 έως 4 μήνες το χρόνο και σε οριακές περιπτώσεις φτάνει η λειτουργία του, γιατί αργεί να αρχίσει τον Οκτώβριο που δεν υπάρχει άνθρωπο στο νησί. Λειτουργεί σαν δημόσια υπηρεσία 8ωρο και από εκεί μετά κλείνει, ενώ αυτό θα έπρεπε να ξεκινάει τη λειτουργία του από τις 8 το πρωί και να τελειώνει στις 8 το βράδυ, και όλα αυτά στη βάση μιας πολιτικής, κρατικής πολιτικής, η οποία άλλοτε με το πρόσχημα ή την πραγματική αφορμή των προλήψεων κτλ. Δηλώνει αδυναμία να εκμεταλλευτεί έστω και αυτό το υδροθεραπευτήριο που έχει σήμερα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να δούμε να ξεκινάει να λειτουργεί τον Ιούλιο και να κλείνει τον Οκτώβριο. Φτάσαμε να παρακαλάει η τοπική αυτοδιοίκηση να ανοίξει από το Μάιο το υδροθεραπευτήριο και να μην μπορεί να ανοίξει. Και όλα αυτά είναι σε βάρος της ντόπιας οικονομίας. Το κακό είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει δυνατότητα να παρέμβει στην όλη ιστορία, γιατί η πηγή μας θεωρείται, και εδώ είναι το αντιβατικό, θεωρείται τουριστική σημασία και σαν τέτοια είναι στην κυριότητα του ΕΟΤ και των ΕΤΑ. Και αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κουμαντάρουν τη λειτουργία τους, αλλά στην ουσία κουμαντάρουν και το μέλλον του νησιού. Θέλω να επισημάνω κάτι, ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει μια αντιφατική πολιτική, γιατί έρχεται το 1971, το 1960 την ανακήρυξη τουριστικής σημασίας. Το 1971 κάνει σχέδιο πόλης στα Λουτρά. Το 1988 αναγνωρίζει παραδοσιακό οικισμό τα Λουτρά. Το 1996 αναγνωρίζει ιστορικό μνημείο, αυτά που είπαμε ότι χτίστηκαν επί του Χάσε, δηλαδή το διαδικτυωτήριο και το ξενοδοχείο. Και παρά τα αυτά, παρά δηλαδή τότε δημιουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα επέβαλε την ανάπτυξη αυτού που το ίδιο το κράτος αναγνωρίζει σαν αντικείμενο άξιο να αναπτυχθεί, έχουμε στη συνέχεια μια μεταχείριση του ίδιου του υδροθεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου, η οποία είναι εκτός πασιλογικής. Και να έρθουμε πια δε και στο πολύ σήμερα το σημερινό, έχω να σας πω ότι εμείς από τις τηλεοράσεις, από πληροφορίες και από σαν τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά σαν Δήμος Κύθνου, έχουμε πληροφορηθεί ότι οι αματικές πηγές των λουτρών και των ξενοδοχείων έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Συντηρητικής Περιουσίας του Δημοσίου, και σαν Δήμος Κύθνου δεν έχουμε ούτε λάβει ούτε καν ένα έγγραφο που να γνωστοποιεί τουλάχιστον τη μεταβολή αυτή. Αυτό έχει σε συνέπεια να μην γνωρίζουμε σήμερα ποιες είναι οι προθέσεις, δηλαδή αν αυτή η περιουσία που είναι περιουσία της Κύθνου των Θερμιωτών μεταβιβαστεί και με ποιους όρους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση έξω και πέρα από τη γνώμη του Δήμου στον οποιοδήποτε μελλοντικά.
0: Ο Δήμος έχει διεκδικήσει τα Λουτρά?
1: Δεν ανέκαθεν υπήρχε, και αυτό είναι καταχωρημένο και στα ιστορικά του Βάλλοντα, ότι ο Δήμος, και αυτό είναι πραγματικότητα, δεν θα είχε ποτέ την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει ο ίδιος την αξιοποίηση και μεταλλεύση των πηγών. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τα οικονομικά του Δήμου Κύθνου ήταν ανέκαθεν ισχνά, δεν μπορούσε λοιπόν να πάει σε ένα τέτοιο έργο. Ο Δήμος όμως έχει διεκδικήσει την συνεκμετάλλευση και σε κάθε περίπτωση συμμετοχή του σε κάθε είδους αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και της μονάδας. Εδώ θα, αν κάναμε και μια αυτοκριτική, θα λέγαμε ότι στην εποχή που υπήρχαν οι όποιες δυνατότητες παρέμβασης στην τελεδεκαετία του 2000, θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό την πλευρά του Δήμου, αλλά δεν έγινε. Έτσι είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση που το βλέπουμε, το καμαρώνουμε, την έννοια ότι έχουμε ένα θησαυρό στο νησί μας, αλλά Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Υποφελία των κυρίως των κατοίκων, αυτών που μένουν, ζουν και δουλεύουν στο ξεροβράχο αυτό του Αιγαίου χειμώνα καλοκαίρι.
0: Πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τα Λουτρά?
1: Τα Λουτρά με τις τελευταίες μετρήσεις είναι μια παρουσιάζει μια πτωτική πορεία. Σε σχέση πάντα με τις αιματικές πηγές μιλάω, γιατί κατά τα λοιπά στο κομμάτι που αφορά το γενικό τουρισμό εξακολουθούμε να αντέχουμε. Αυτές οι συνθήκες λειτουργίας του θεραπευτηρίου, όπου δεν λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει μια μαρίνα στα Λουτρά όπου το κότερο θα έρθει και αυτός που είναι από το κότερο θα θελήσει να κάνει απόγευμα παραδείγμα τα μπάνια του και να έστω για να πάρει μια εμπειρία πώς είναι το μπάνιο. Όπου λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, έχουν καθυλώσει και η χρονική περίοδος που είναι εξαιρετικά μικρή, έχουν καθυλώσει αυτούς που πηγαίνουν για να κάνουν μπάνια, τον αριθμό τους, στο ένα επίπεδο περίπου των 4.000 με 5.000 την σεζόν. Και αυτή η πορεία είναι θεαματική, να φανταστείτε, γιατί έχουμε το ότι το 2009 με τα στοιχεία είχαμε 7.500 και με τα προπέρσινα στοιχεία έχουμε 5.000. Έχουμε 2.500 απώλεια στο διάστημα αυτό του ενός έτους μόνος. Και παραπέρα να επισημάνω κάτι, ότι και οι περικοπές που έχουν γίνει από τον ΕΠΗ όσον αφορά αυτή την επιδότηση που έπαιρνε ασφαλισμένοι για να κάνουν μπάνια, θεαματικές περικοπές, γιατί κυρίως αυτοί που ερχόντουσαν στο νησί ήταν ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών ταμείων, έχουν περιορίσει δραστικά τον αριθμό αυτών που έρχονται. Και κυρίως οφείλεται η αιτία της θεαματικής πτώσης που σας είπα προηγουμένως.
0: Κύριε Τριαντάφυλλε, να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια ακόμη διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά, ακούσουμε μουσική την ώρα και αμέσως μετά, να κλείσουμε τη συζήτησή μας, να μιλήσουμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού. Είπατε κάποια πράγματα πιο πριν, ναι, και θέλω να σας ρωτήσω, ναι, γιατί κάποιος, αφού είμαστε και σε τουριστική περίοδο, αξίζει να επισκεφθεί το νησί σας, την Κύθνο.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Άματα στα πλαίσια του ραδιοφωνικού οδηπορικού και του αφιερώματος που κάνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας τις τελευταίες ημέρες στα Ιαματικά Λουτρά, στην ανάδειξη των Ιαματικών πηγών σε ολόκληρη την Ελλάδα, με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και μας έχει περιγράψει μέχρι τώρα ο αντιδήμαρχος της Κύθνου, ο κύριος Νίκος Τριαντάφυλλος, που είναι ο σημερινός μας καλεσμένος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κύριε Τριαντάφυλλε, είπαμε και πριν από τη διακοπή ότι βρισκόμαστε σε μια τουριστική περίοδο. Η Κύθνος είναι ένα νησί με τις δικές του ιδιαίτερες ομορφιές, τις περιγράψατε πιο πριν. Θέλω λοιπόν να μας πείτε και 2-3 πράγματα παραπάνω, γιατί κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να κάνει τις διακοπές του στην Κύθνο.
3: Θα μπορούσα να πω ότι 1000 λόγους για να το κάνει. Από τη μια μεριά είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση με Αθήνα, συνεπώς τα έξοδα μετακίνησής του, αν το πάμε στο οικονομικό που είναι το κύριο σήμερα, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα έδινε για να πάει στην οποιαδήποτε άλλο μακρύτερα από την Κύθνο προορισμό. Δεν είναι αυτό όμως, είναι το οικονομικό σκέλος, αν θέλετε. Το ουσιαστικό είναι ότι είναι ένα νησί το οποίο δίνει δυνατότητες, πάρα πολλές δυνατότητες, να περάσει ευχαρίστηση, να ξεκουραστεί και παράλληλα να αποκτήσει γνώση για τα τι συμβαίνει στο νησί, την ιστορία του νησιού, τις ομορφιές του νησιού, πηγαίνοντας στα μέρη που αναφέρθηκα προηγουμένως όσον αφορά το σπήλο στο καταφύκι στην Ιδρυοπίδα, στην Παναγία την Κανάλα, τη γνωστή Παναγία μας η Θαυματουργή, στα Λουτρά με τις Ιαματικές πηγές ή στο κάστρο της Οριάς ή στο Βριόκαστρο με τα αρχαία που ανακαλύψαμε τώρα, αλλά κυρίως να πάει στις 96 παραλίες του νησιού, σε μια από τις 96 παραλίες του νησιού, όπου μπορεί να κάνει άνετα σε καθαρά νερά τα μπάνια του και να απολαύσει την ομορφιά της φύσης. Να πάει ιδιαίτερα στην Κολώνα, όπου θεωρείται ένα από τα, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπου μια λωρίδα θάλασσα ενώνει ένα νησάκι με τη στεριά και να απολαύσει το μεγαλείο της φύσης. Έχει μια αρκετά καλή νυχτερινή ζωή, με την έννοια ότι ούτε θα είναι πολυτάραχη έτσι ώστε να διαταραχθούν οι ισορροπίες του κτλ. Αλλά θα απολαύσει και το καλό φαγητό και την καλή μουσική στους οικισμούς τους βασικούς του νησιού που περιγράψα προηγουμένως. Γενικά είναι ένα νησί το οποίο προσφέρεται, όπως σας είπα και πριν, και για περιπατητικό τουρισμό, για αρχαιολογικό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό. Είναι ένα νησί που αξίζει τον κόπο κάποιος να έρθει και να το δει από κοντά, να γνωρίσει με τους ανθρώπους, να διασκεδάσει μαζί τους. Έχουμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων καλοκαιρινό που έχει καθιερωθεί πια τα Κύθνη, τα Κύθνη 2013. Οι οικονομικές δυνατότητες μας φέτος ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Παρά τα αυτά, καταφέραμε και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα αξιοζήλευτο, όπου μπορεί μέσα να βρει και μουσικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις και πεζοπορίες και διαλέξεις για διάφορα θέματα. Ξεκινάει στις 27 Ιουλίου, τελειώνει στο τέλος Αυγούστου. Γενικά η Κύθνος είναι μια εμπειρία που θα του μείνει στη ζωή του, εάν αποφασίσει να έρθει στην Κύθνο έστω και για 3 ή 5 μέρες. Αυτή είναι η αίσθηση που αποκομίζουμε από εκείνους που έρχονται στο νησί και μας τα λένε φεύγοντας.
0: Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη συνομιλία, να κλείσουμε με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, με τις Ιαματικές πηγές. Αυτό είναι άλλωστε και το θέμα της εκπομπής. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης των πηγών?
3: Σε αυτή τη φάση που είμαστε σήμερα υπάρχει το εξής, το οποίο καλύπτει γενικά όλη την Ελλάδα, το εξής παράλογο. Ενώ γνωρίζανε ότι 31 Δεκάτου του 2013 ανοίγουν οι πόρτες από τα ασφαλιστικά ταμεία των Ευρωπαίων για να έρθουν Ευρωπαίοι στην Ελλάδα, ασφαλισμένοι Ευρωπαίοι στην Ελλάδα για να κάνουν τα Ιαματικά Λουτρά τους. Παρά τα αυτά, το ελληνικό κράτος αποδείχθηκε ανέτοιμο στο να έχει πάρει την αναγκαία πιστοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες δικές μας και τις

0: έτσι ώστε να μπορέσουν οι αιματικές ηλιοτροπόλοι να ανταποκριθούν σε νέα αυτή πρόκληση. Ευελπιστούμε, εμείς δεν είμαστε σε ιδιαίτερα χειρότερη κατάσταση, γιατί δεν έχουμε σαν Δήμος ούτε καν τη δυνατότητα να...
1: Έχουμε χάσει την τηλεφωνική γραμμή. Να επιχειρήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο, να ακούσουμε τις τελευταίες φράσεις και τον επίλογό τους. Συνομιλούμε με τον αντιδήμαρχο της Κύθνου, τον κύριο Νίκο Τριαντάφυλλο, και λίγο πριν χάσουμε τη γραμμή τον ρωτήσαμε για το αν υπάρχουν πιθανότητες και ποιες είναι αυτές οι πιθανότητες αναβάθμισης των ιαματικών πηγών. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για μουσική μέχρι να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική γραμμή.

0: Έχουμε όμως ξανά στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τριαντάφυλλο. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να μην κάνετε τον επίλογό σας, κυρία Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, ότι έπεσε η γραμμή. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία που τώρα ξεκινάει μέσα από τα μία αξιοποίηση ιδιωτική περιουσία δημοσίου και με το κατεπήγον που έχουν όσον αφορά το να το χωρίσουν σε δημοπρασία για το ποιος αναλάβει και πώς θα γίνει η αξιοποίηση του ακινήτου, να ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτή τη φάση, χωρίς να μείνει έξω από τις διαδικασίες ο Δήμος και με συμμετοχή του Δήμου, θα μπορέσουμε στην επόμενη χρονιά να καταφέρουμε να λειτουργήσει το θεραπευτήριο, ενδεχομένως και το ξενοδοχείο, αν μπορέσουμε, με πολύ καλύτερες προοπτικές από ό,τι σήμερα. Για αυτόν τον σκοπό, άλλωστε, εμείς, σαν Δήμος Κίνου, παλεύουμε για το καλό και των κατοίκων, αλλά και κυρίως για την ιστορία τους, γιατί το οφείλουμε στην ιστορία του της Λευκρόπολης, του θεραπευτηρίου και του ξενοδοχείου μας, των ιαματικών πηγών, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να ξαναέρθουν στο επίπεδο που ήταν κάποτε.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σημερινή συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή την καλημέρα μου στους ακροατές και σας.
0: Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Δεν φεύγουμε από την Κίθινο και τις ιαματικές της πηγές. Μας είπε κάποια πράγματα και στην εισαγωγή της σημερινής μας συζήτησης ο κύριος Τριαντάφυλλος. Έχουμε συλλέξει όμως και εμείς ένα αρκετά ικανό υλικό, θα μπορούσαμε να πούμε, για να αναφερθούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται και για την ιστορία αυτών των πηγών. Η Κίθνο στους νεότερους χρόνους πήρε το δεύτερο όνομά της Θερμιά από αυτές τις ζεστές ιαματικές πηγές, οι οποίες βρίσκονται στον γραφικό όρμο Λουτρά στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Τα Λουτρά λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί μέχρι ένα σημείο, φιλοξενούν τις μοναδικές ιαματικές πηγές των Κυκλάδων. Πρόκειται για δύο θερμές πηγές. Η μία των Αγίων Αναρχείρων είναι αλατούχα και βρίσκεται μέσα στο υδροθεραπευτήριο που λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια προσελκύοντας και ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η δεύτερη, επωνομαζόμενη πηγή του Κάκαβου, βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων από την πρώτη και περιόχει ιωδιούχο και βρωμιούχο και χλωριούχο νάτριο και η θερμοκρασία της φτάνει τους 52 βαθμούς. Έχει αποδειχθεί ότι τα νερά των πηγών ενδείκνυται, όπως μας είπε και ο κύριος Τριαντάφυλλος, για τη θεραπεία ρευματικών, αρθρητικών, γυναικολογικών παθήσεων, ενώ το υδροθεραπευτήριο των Λουτρών είχε επισκεφθεί στο παρελθόν ο βασιλιάς Όθωνας και η σύζυγός του Αμαλία. Δύο λόγια τώρα και για τις ιαματικές πηγές αυτές μέσα στο χρόνο. Κανείς από τους αρχαίους συγγραφείς δεν αναφέρεται στις ιαματικές πηγές της Κίθνου. Η χρήση τους λοιπόν δεν φαίνεται ότι ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην αρχαιότητα, παρά το γεγονός ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο υπάρχει ανάγλυφο του 4ου αιώνα π.Χ. που παριστάνει την υποδοχή του Ασκληπιού από κάποιον τοπικό ήρωα και δηλώνει ότι πιθανότατα υπήρχε ήδη από τα ύστερα χρόνια κάποιο ιερό στη θέση των θερμών πηγών. Από την άλλη πλευρά, η εκδοχή ότι δημιουργήθηκαν από ισχυρή έκρηξη του νεκρού τώρα ηφαιστείου του Σωρού στους ρωμαϊκούς ή βυζαντινούς χρόνους, μάλλον φαίνεται να είναι μια τολμηρή εικασία που μπορεί να κάνει κάποιος. Το πιθανότερο είναι ότι υπήρχαν μεν στην αρχαιότητα, αλλά δεν χρησιμοποιούνταν παρά μόνο κατά τους ρωμαϊκούς ή τους βυζαντινούς χρόνους. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι αρχαιολόγοι λόγω και της ύπαρξης διαφόρων ευρημάτων που αξιολογούν ανάλογα, ενός πλήνθινου λουτήρα δηλαδή, στον οποίο διοχέτευε νερό ένα βλάκι που ερχόταν από την πηγή των Αγίων Αναρχείρων, 5 τάφων γύρω από τις πηγές, καθώς και ενός μικρού γυάλινου αγκίου. Όλα αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν ότι η χρήση των λουτρών γίνονταν και σε εποχή κατά την οποία ο χριστιανισμός δεν ήταν ακόμη διαδεδομένος στην Κίθνο. Τώρα, τα ερείπια των αρχαίων λουτήρων ήταν εμφανή μέχρι το 1782. Τότε ένας ντόπιος αρχιτέκτονας, όπως είπαμε, ο Κωνσταντίνος Ζανάκης, με την επιμέλεια του Νικολάου Μαυρογέννη, διερμηνέα του τουρκικού στόλου και με δαπάνες της κοινότητας των Μεσαριωτών, έκτισε μια θολοσκεπή δεξαμενή, αντιλουτήρα και αποδυτήριο στην περιοχή, στην πηγή των Αγίων Αναργύρων. Υπάρχει δε από τότε μια εντυχισμένη επιγραφή στην οποία αναγράφεται οικοδομή διεξόδων και δαπάνης του ενδοξότατου πανευγενεστάτου και περιβλέπτου άρχοντος δραγουμάνου του μεγάλου στόλου κυρίου Νικολάου Μαυρογένους. Το πολύτιμο τώρα κακάβιον είδωρ έμεινε παραμελημένο από τους Κύθνιους. Πίστευαν ότι εκεί κάτω στις πηγές αυτές εργάζονταν οι διάβολοι της κόλασης και ότι τα κόκκινα όπου βρίσκονταν οι θερμές πηγές ήταν η κατοικία των Εράιδων, τις οποίες πολλοί από τους ντόπιους βεβαίωναν ότι τις είδαν να χορεύουν και να τραγουδούν. Όλα αυτά διαμορφώνουν και ένα έντονο χρώμα μιας τοπικής παράδοσης του νησιού. Οι ντόπιοι λοιπόν χρησιμοποιούσαν τις πηγές για το πλήσιμο και το πάτημα, όπως ήδη λένε, των μάλινων, κυρίως χειροποίητων κουβερτών, αλλά και χαλιών. Την σπουδαιότητα και τον θεραπευτικό χαρακτήρα των θερμών πηγών της Κύθνου διαπίστωσαν πρώτοι οι Γερμανοί γιατροί και χημικοί που ήρθαν στην Ελλάδα μαζί με τον Όθωνα. Με δικές τους λοιπόν συστάσεις και με επιστημονικό τρόπο οικοδομήθηκε η δεξαμενή της πηγής των Αγίων Αναργύρων το έτος 1838, αφού πρώτα το 1830 και το 1833 έγιναν κάποιες χημικές αναλύσεις που απέδειξαν τις ιαματικές δυνατότητες των πηγών. Το 1836 έφτασε στην Κύθνο ο βασιλικός αρχιτέκτονας Κρίστιαν Χάνσεν, πολύ γνωστός και για τα οικήματα που φέρουν τη δική του υπογραφή εδώ στην Αθήνα, για τα δικά του κτίρια, ο οποίος έφτιαξε τα σχέδια του συγκροτήματος των ιαματικών λουτρών μαζί με τον βοηθό του Λορέν. Άρα, πέρα από τις ιαματικές ιδιότητες των νερών, πέρα από τις όποιες ιστορικές πληροφορίες μπορούμε να αναφέρουμε, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για την ιστορία της αρχιτεκτονικής στο συγκεκριμένο σημείο. Επιθυμία της κυβέρνησης λοιπόν τότε, ύστερα και από εισήγηση της ιατρικής σχολής, ήταν να εξυγχρονιστούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Στόχος τους ήταν η ανέγερση μιας κατασκευής που να αποτελείται, θα λέγαμε, από ιδιαίτερα λουτρά κοντά στις πηγές και από υγιεινά και κατάλληλα δωμάτια διαμονής των ασθενών, εναρμονισμένα μάλιστα με το οικοδόμημα των λουτρών. Εν τέλει δεν έκτισε ο ίδιος ο Χάνσεν αυτά τα κτίρια, γιατί είχε αναλάβει να σχεδιάσει το πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπως μας είπε πιο πριν και ο καλεσμένος μας, που είχε αρχίσει το 1836 να κάνει πέρα το πανεπιστήμιο και ολοκληρώθηκε το 1864. Την εκτέλεση του σχεδίου που ξεκίνησε το 1839 ανέλαβε ο Λορέν.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Άματα» με τον Κώστα Παπά. Στο σημερινό μας οδηπορικό αναφερόμαστε στην Κύθνο και πιο συγκεκριμένα στις ιαματικές πηγές, στα λουτρά του νησιού με τη δική τους ιδιαίτερη ιστορία, ακόμα και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική των λουτρών, μιας και με αυτά ασχολήθηκε ο διάσημος αρχιτέκτονας Χάνσεν. Βεβαίως επιλέξαμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, να δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν και τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε, έφτιαξε νόμους για την περιοχή αυτή των λουτρών και μέσα σε ένα διάστημα περίπου 40 ετών η πολιτεία εκτίμησε αυτή την αξία της πολύτιμης πρίκας της Κύθνου, θέσπισε σε ένα βάθος χρόνου, περιγράψαμε ένα ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τα λουτρά αυτά, τόσο σε σχέση με την πολεοδομική συγκρότηση του οικισμού, όσο και με την προστασία των ιαματικών πηγών και των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα, αξίζει να αναφέρουμε τον νόμο του 1971, με τον οποίο εγκρίθηκε το ρημοτομικό σχέδιο της λουτροπόλεως Θερμιών της κοινότητας Κύθνου, που εξακολουθεί να ισχύει σήμερα, με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που επήλθαν μέσα στα χρόνια και συγκεκριμένα το 1981. Το 1988, με προεδρικό διάταγμα, χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός ο οικισμός των λουτρών και αρκετά χρόνια αργότερα, με την απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού το 1995, χαρακτηρίστηκαν ιστορικά διατηρηταία μνημεία τόσο το υδροθεραπευτήριο και το παλαιό ξενοδοχείο στα λουτρά της Κύθνου. Οι αματικές πηγές των λουτρών Κύθνου με το ιστορικό ξενοδοχείο εντάχθηκαν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ανήκουν στην κατηγορία της τουριστικής σημασίας και σαν τέτοιες παρέμειναν και εξακολουθούν να παραμένουν στην κυριότητα και εκμετάλλευση του ΕΟΤ αρχικά και στη συνέχεια των ΕΤΑ. Όπως βέβαια μας τόνισε πριν από λίγο και ο αντιδήμαρχος Κύθνου, ο κύριος Τριαντάφυλλος, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε τα λουτρά αυτά να αναβαθμιστούν και να φέρουν πολύ περισσότερο κόσμο και να αξιοποιηθεί έτσι ακόμα περισσότερο, πέρα από το φυσικό κάλος που έχουν όλα τα νησιά στην Ελλάδα, να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο και η τουριστική κίνηση και η επισκεψιμότητα στην Κύθνο. Αποτελεί λοιπόν γεγονός ότι οι αματικές πηγές και το ιστορικό μνημείο ήταν και ο μοναδικός λόγος πολεοδόμησης του οικισμού των λουτρών, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση, το πώς κατοικήθηκε δηλαδή και για ποιον λόγο κατοικήθηκε περιοχή γύρω από τα λουτρά, και ότι το ρημοτομικό σχέδιο διαμορφώθηκε με μοναδικό σκοπό την προστασία του φυσικού πλούτου και της ανεκτίμητης ιστορικής αρχιτεκτονικής αξίας κτισμάτων του ξενοδοχείου και του υδροθεραπευτηρίου, που είχαν μια δεσπόζουσα αν θέλετε θέση στον οικισμό και αποτελούσαν και τον ιστορικό πυρήνα του άλλωστε. Με δεδομένο ότι στον χρόνο έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου δεν είχε αμφισβητηθεί ο εν της πράγμας υφιστάμενος από αμνημονεύτων χρόνων κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας των λουτρών, οι προβλέψεις αυτές διασφάλιζαν πλήρως την οπτική και φυσική επαφή του ιστορικού μνημείου με την ακτή, αλλά και την προστασία των ιαματικών πηγών. Ανατρέχοντας κάποιο σε παλιές φωτογραφίες των λουτρών που έχουν ληφθεί δεκάδες χρόνια πριν από την έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου, ευθέως διαπιστώνεται η ύπαρξη ελεύθερης αδόμητης έκτασης στην πρόσωψη και στην νοτιοδυτική πλευρά του ιστορικού μνημείου. Πράγμα που αποδεικνύει ότι οι απλοί και χωρίς ειδικές γνώσεις κάτοικοι του οικισμού, δεκαετίες πριν από την πολεοδόμησή του, δεν θέλησαν να παρεμποδίσουν την οπτική και φυσική επαφή του με την ακτή. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους που επιβλήθηκαν αυτοί οι περιορισμοί στο ρημοτομικό σχέδιο των λουτρών το έτος 1971. Το σημερινό λοιπόν πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν μετά από αντιδικίες 30 και πλέον ετών μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου Κύθνου αλλά και ιδιωτών, αναγνωρίστηκε ότι η πλατεία των λουτρών ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι αφού πέτυχαν
και τη δικαστική άρση της ρημοτομικής απαλωτρίωσης λόγω μη καταβολής της νόμιμης αποζημίωσής τους, κίνησαν στη συνέχεια τη διαδικασία οικοπεδοποίησής της, έχοντας προφανές ένομο συμφέρον σε αυτό. Αυτά για να αναδειχθεί και το σήμερα των ιαματικών πηγών, των λουτρών της Κύθνου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται, όπως είπαμε, σε μία διαμάχη που έχει λάβει και τη μορφή δικαστικών, αν θέλετε, διαστάσεων ανάμεσα στο Δήμο και στον ΕΟΤ, αλλά και σε ιδιώτες που παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαμάχη. Αν λυθούν και αυτά τα προβλήματα, σαφέστατα οι αιματικές πηγές της Κύθνου θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο προς όφελος προφανώς των κατοίκων της περιοχής, των μονίμων κατοίκων της Κύθνου και προς όφελος της τοπικής οικονομίας, πέρα από το ότι πολλοί άνθρωποι και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που προσπαθούν να βρουν οι αιματικές πηγές με σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες θα μπορούσαν να ταξιδέψουν μέχρι το νησί.

Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στα Ιάματα, στις Ιαματικές πηγές. Η σημερινή μας αναφορά ήταν για την Κύθνο. Ήταν η εκπομπή Ιάματα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει ημάς εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελο

0: Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορατών εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε

0: Νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε, νύμφια, νύμφευτε.
0: Κήρυκες, θεοφόροι, γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο γύρει για άλλη μια φορά η Άγκυρα. Αβάσιμη και απαράδεκτη ισχυρισμή για το Αιγαίο. Η ελληνική κυριαρχία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η απάντηση της Αθήνας προς την Άγκυρα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ. Από αύριο οι ενστάσεις. 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα. 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική και Εύβοια. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρεμαστή Λακωνίας. Σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης προχωρά η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σταδιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Έξαρση γαστεντερίτιδα στην Ρόδο, κρούσματα σε ακόμη 5 δήμους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας που ονομάζουμε Αντίφωνα. Στο τμήμα αυτό έχουμε μια σειρά κειμένων από την Παλαιά αλλά και από την Καινή Διαθήκη σε συνδυασμό με προσευχητικούς στίχους ή και μικρές ποιητικές συνθέσεις και με περιεχόμενο δοξολογικό, οικετευτικό, ελεητικό, παρακλητικό. Το τμήμα αυτό το ονομάζουμε και τυπικά. Λένε τα βιβλία μέσα, οι φυλάδες, αντίφωνα και τυπικά. Συνήθως στα λειτουργικά βιβλία φέρει αυτό το σύνθετο τίτλο, αντίφωνα και τυπικά. Ο δεύτερος όρος, τυπικά, προέρχεται από τον τίτλο μιας μικρής ακολουθίας που αναπτύχθηκε στα μοναστήρια και που ονομάζεται ακολουθία του τυπικού ή ακολουθία των τυπικών. Πρόκειται για μικρής διάρκειας ακολουθία που περιέχει κείμενα ψαλμών, τροπάρια και απολυτίκια Αγίων ή εορτών και μικρές προσευχητικές δεήσεις. Ετελείτο κατά τις ημέρες που δεν γινόταν Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν έχουμε παρουσία ιερέως. Κυρίαρχο θέμα αυτής της ακολουθίας είναι να υπομνηστεί και να υμνηθεί η Βασιλεία του Θεού κατά τον τύπο που αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ονομάστηκε ακολουθία του τυπικού, εις τύπων δηλαδή της Θείας Λειτουργίας. Σιγά σιγά το κεντρικό τμήμα αυτής της ακολουθίας ενσωματώθηκε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και από τα μοναστήρια πέρασε στους ενωριακούς ναούς. Ήδη σε προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους δύο ψαλμούς που συνήθως αντιφωνούνται στο τμήμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Αντιφωνούνται σημαίνει ότι τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός και τον άλλον στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα θα προσεγγίσουμε ό,τι περιέχει το τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, δηλαδή τους μακαρισμούς και τα εφήμνια που τους συνοδεύουν. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σχολιάσω ένα δογματικό τροπάριο που ψάλεται στο τέλος του δεύτερου αντιφώνου. Πρόκειται για έναν ύμνο που αποδίδεται στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνεκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν. Αποτελεί μια σύνοψη των όρων της πίστεως όσον αφορά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού και το σωτηριώδες έργο του, όρων που είχαν ήδη διατυπωθεί στις προηγούμενες 4 Οικουμενικές Συνόδους. Από το περιεχόμενό του καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα σύμβολο πίστεως. Η θέση του μάλιστα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, κατά το οποίο ήταν παρόντες και οι κατηχούμενοι, δείχνει ότι πιστοί και κατηχούμενοι από κοινού καταθέτουν την κοινή τους πίστη. Το τροπάριο για το οποίο μιλάω. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ας προσπαθήσουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Εξαγγέλουμε ότι ο Χριστός που θα μας υποδεχθεί σε λίγο στο δείπνο του και θα μας προσφερθεί ως σώμα και αίμα για να πραγματοποιηθεί η κοινωνία μαζί του, είναι Υιός και Λόγος του ουρανίου Πατρός και είναι αιωνίος, δηλαδή αχρόνος, Υιός του Πατρός. Εξαγγέλουμε επίσης ότι αυτός ο Υιός ελεύθερα θέλησε να γίνει άνθρωπος και να γεννηθεί από
την Παρθένο Μαρία. Ότι δηλαδή δια της ενανθρωπίσεώς του εγγενίασε έναν άλλο τρόπο γέννησης, διαφορετικό από τον τρόπο που γεννιόνται οι άνθρωποι. Ότι γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επίσης εξαγγέλουμε ότι με την ενανθρώπισή του δεν επήλθε τροπή ή αλλίωση στις δύο φύσεις του, τη θεία και την ανθρώπινη. Όπως διακήρυξε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, μετά την ενανθρώπισή του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αφού μάλιστα στην αρχή του ύμνου μιλήσαμε για τον λόγο που έγινε η ενανθρώπιση του Υιού, δια την ημετέρα σωτηρίαν, αυτός είναι ο λόγος, συνεχίζουμε τώρα και εξαγγέλουμε πώς αντιλαμβανόμαστε ότι επιτεύχθηκε αυτή η σωτηρία. Σταυρωθείς και θανάτω θάνατον πατή σας, δια του Σταυρού δηλαδή και της Αναστάσεως. Για να καταλήξουμε ότι ήταν και παραμένει ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ευρισκόμενος μετά την ανάληψή του στην αιώνια δόξα του εν της δεξιής του Πατρός. Η διατύπωση είναι σημαντική, γιατί υποδηλώνει και επισημαίνει ότι έχοντας ενανθρωπίσει ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενθρονίζει στην άχρονη πραγματικότητα του Θεού την ανθρώπινη φύση του. Ενθρονίζει δηλαδή κάθε άνθρωπο που θα γίνει μέλος του σώματός του. Με αυτούς τους όρους μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε την προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε στο δείπνο της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το θέλουμε, το λαχταράμε. Θυμόμαστε τον ληστή δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό που αυτή την πίστη και λαχτάρα καταθέτει και επαναλαμβάνουμε αυτή την επιθυμία όπως είναι διατυπωμένη στα Ευαγγέλια. «Εν τη βασιλεία σου μνήσθητη ημών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη λειτουργική μας σύναξη με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Τώρα καταθέτουμε την επιθυμία να γίνουμε πολίτες αυτής της βασιλείας και απαριθμούμε τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι είναι μέτοχοι αυτής της βασιλείας. Τα ξέρουμε? Μάλλον όχι. Επειδή από μόνος του ο άνθρωπος, εγκλωβισμένος μέσα στα όρια της ιστορίας και των ανθρώπινων σχέσεων, που η ιστορία του ανθρώπινου γένους διαμορφώνει, δεν είναι ικανός να υποψιαστεί, αντλεί από τα λόγια του Χριστού ό,τι αυτός αποκάλυψε. Γι' αυτό αντλούμε από τα Ευαγγέλια και πιο συγκεκριμένα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τους 9 στίχους με τους οποίους ο Χριστός απαρίθμησε τα χαρακτηριστικά των πολιτών της Βασιλείας του. Πρόκειται για τους γνωστούς μακαρισμούς του Κυρίου που τους ψέλνουμε ως τρίτο στάσιμο των αντιφώνων, διανθίζοντάς τους με εφήμνια και τροπάρια.

Κάθε στίχος αρχίζει με τη λέξη «μακάριος», λέξη γνωστή και στην εβραϊκή και στην ελληνική παράδοση. Η λέξη «μακάριος» προέρχεται στα ελληνικά από τη λέξη «μάκος», που σημαίνει «μήκος», δηλαδή μακρύς άνθρωπος, τεράστιος άνθρωπος, και επειδή στην ελληνική μυθολογία πάνω από τα μέτρα του κοινού ανθρώπου υπάρχουν οι θεοί, η ζωή των θεών προσδιορίζει και το περιεχόμενο της λέξης «μακάριος». Στα κείμενα όμως της Παλαιάς Διαθήκης το περιεχόμενο της λέξης είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε στην ελληνική παράδοση. Στη δεύτερη, την ελληνική παράδοση, η μακαριότητα ανήκει στους θεούς, που ονομάζονται μάκαρες, οι οποίοι την ζουν μέσα στην αυτάρκειά τους. Μπορούν να την δώσουν και σε ανθρώπους κατά ομόλογο τρόπο, αν επιλέξουν να τους ευνοήσουν. Για τους ανθρώπους η μακαριότητα ορίζεται ως κατάσταση της ιστορίας και εξαντλείται μέσα στα όρια της ιστορίας. Αντίθετα, στην Αγία Γραφή, η μακαριότητα δεν αναφέρεται στο Θεό ως στοιχείο της κατάστασής Του. Αντί για μακαριότητα, η Αγία Γραφή μιλάει συνεχώς για τη δόξα του Θεού, τη φανέρωσή Του δηλαδή, την οποία θέλει να την μοιράζεται με τους ανθρώπους. Και ονομάζει ακριβώς μακαριότητα τη μετοχή του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό, που παραδίδεται στον Θεό. Ειδικά το βιβλίο των Ψαλμών εκδιπλώνει το περιεχόμενο της μακαριότητας ως πλήρους παραδόσεως, δηλαδή πίστης, εμπιστοσύνη στο Θεό. Μακάριος ανήρ είναι οι πρώτες δύο λέξεις του Ιερού Ψαλτηρίου. Μακάριος ανήρ, ως ουκ εκπορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού. Επομένως η λέξη μακάριος στην Αγία Γραφή δείχνει ένα είδος ξεχωριστής πραγματικότητας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα στον τρόπο με τον οποίο ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Φεύγει από αυτήν την κοινή αντίληψη της ζωής, δηλαδή της ιστορίας, και φτιάχνει μία άλλη ζωή μέσα στην παλαιά ζωή, αλλά αυτή η άλλη ζωή, η καινούργια ζωή, προσδιορίζεται από τη σχέση του με το Θεό. Σε άλλο στίχο, άλλου ψαλμού, ο ψαλμοδός θα μας καλέσει να ψηλαφίσουμε ως εμπειρία ζωής τη Χριστότητα του Κυρίου, για να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο άξονας αναφοράς στον οποίο ελπίζουμε. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' Αυτόν», όποιος ελπίζει στον Κύριο. Ακόμα πιο καθαρά θα διακηρύξει το στίγμα αυτής της μακαριότητας ένας άλλος στίχος άλλου ψαλμού. «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Και κορυφώνει αυτή τη διακήρυξη με τον εξαιρετικό στίχο «Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού». «Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός του Ιακώβ είναι βοηθός του». «Η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού». Όλη η ελπίδα του ακουμπάει πάνω στην παρουσία του Θεού. Ο προφήτης μάλιστα Ισαΐας θα εκτείνει το περιεχόμενο της πραγματικής μακαριότητας στην αιμονή του πιστού να είναι με το Θεό και όχι με τον κόσμο. «Μακάρι οι εμένοντες επ' αυτό», επί το Θεό δηλαδή. Ό,τι η Παλαιά Διαθήκη κατέθεσε ως οδό του ανθρώπου, ανάγοντάς την σε οδό Κυρίου, η Καινή Διαθήκη το διευκρίνησε με αποκαλυπτικό τρόπο. Μακαριότητα είναι η σχέση με τον Χριστό.
Ο ίδιος μας καλεί να πορευτούμε μαζί του. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε από μου, απ' εμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές αμου αυτό ημών. Και αυτό είναι το περιεχόμενο της μακάριας ζωής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι μακαρισμοί που περιέχονται στο Ευαγγέλιο είναι μία κατάφαση, ένα ναι του ουρανίου Πατρός στο πρόσωπο του Υιού του και κατ' επέκταση ένα ναι των πιστών στο Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει τον τόπο της μακαριότητας, απαντώντας στο πόθο του ανθρώπου για ευτυχία. Και αυτός ο τόπος είναι η Βασιλεία των Ουρανών, που με την Ανάστασή του και με την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνεται παρούσα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Χριστού, όπως διαβάζουμε στο πρώτο και στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Και στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, «Ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή εδώ η μακαριότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Κυρίου που έρχεται από τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το περιεχόμενο που λαμβάνει η μακαριότητα στο στόμα της Παναγίας. Έχοντας υποταχθεί στο θέλημα του Θεού, έχοντας λάβει το Άγιο Πνεύμα το οποίο εγκαθιδρύει εντός της τον Υιό και Λόγο του Θεού, αντιλαμβάνεται τη μακαριότητα ως διαρκή κατάσταση και το διατυπώνει στο χαιρετισμό της προς την Ελισάβετ. «Από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε». Και έχει επίγνωση του λόγου για τον οποίο εισέρχεται στον τόπο της μακαριότητας. «Ότι επίησέ μη μεγαλεία ο δυνατός», τα οποία και περιγράφει σε αυτόν τον εξαιρετικό ύμνο.

Ας πάρουμε τώρα στίχο-στίχο τους 9 μακαρισμούς, όπως καταγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και όπως τους ψάλλομε στο τρίτο στάσιμο των αντιφώνων. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος, παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από φρέατα συντετριμένα. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπος ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκής σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. «Γινώσκεται την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι δι' ημάς επτόχευσε πλούσιος ον, ή να ημείς τι εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσης, είτε εξουσίας, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, για να είμαι πλούσιος δηλαδή ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή από τον Θεό. Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντος Θεού δίνει, ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτός λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Μακάρι οι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διατυπώνει αυτόν τον μακαρισμό του Κυρίου με μια διαφορετική λέξη. Αντί για «πενθούντες» έχει τη λέξη «κλαίοντες». «Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε». Πένθος και λύπη λοιπόν, γιατί ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού πλήρως. Γιατί η φθορά και ο θάνατος εξακολουθούν να είναι παρόντα στη δημιουργία, αν και η μεγάλη ρογμή έχει γίνει με την Ανάσταση του Χριστού. Το κράτος του θανάτου έχει καταργηθεί, η παρουσία του όμως μας υπενθυμίζει προς ποια ζωή αποφασίσαμε να πορευτούμε με το βάπτισμά μας. Μια κατάσταση πένθους και λύπης για όσα συμβαίνουν μέσα μας και γύρω μας. Μια κατάσταση των δακρύων, όπως υμνολογεί η Εκκλησία, επιτρέπει να προσανατολιστούμε προς τη χαρά της Βασιλείας. Για να το πούμε διαφορετικά, μια κατάσταση μακριά από τον ημφίο της Εκκλησίας γίνεται συνειδητή μόνο όταν πενθούμε για αυτή την απουσία. Πρόκειται για την κατά Θεόν λύπη, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. «Η γάρ κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν, η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται, η δε του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται». Αυτή είναι η διάκριση. Κατά Θεόν λύπη και κατά κόσμον λύπη. Αλλού σε πάει το ένα, αλλού σε πάει το άλλο. Αυτό το χαροποιόν πένθος, όπως ονομάζεται στα κείμενα της νητικής μας παράδοσης, αυτή η χαρμολύπη, γεννάει τη μεγάλη χαρά για τον ερχόμενο Κύριο.

Θυμηθείτε το επεισόδιο που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το γνωστό ως πορεία προς Εμμαούς. Οι μαθητές είναι σκυθροποί, γιατί αισθάνονται ότι ο Κύριος σε εγκατέλειψε. Αυτή η σκυθροπότητα μεταβάλλεται σε χαρά όταν ο Κύριος αποκαλύπτει την παρουσία του. Μόνο λοιπόν το πένθος και η λύπη για την απουσία του Κυρίου μπορεί να φέρει τη λυτρωτική χαρά από την παρουσία του. Αν δεν ζήσουμε μέσα στο πένθος της ένδυας, αν δεν αναζητήσουμε τη συνάντηση με τον Κύριο, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η απουσία του μας καθυλώνει σε κατοίκους μιας έρημης χώρας, πώς θα λαχταρίσουμε την παρουσία του, πώς θα οπλιστούμε για μια οδηπορία προς Αυτόν. «Μακάρι η πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γην», μας λέει ο τρίτος στίχος. Η πραότητα πηγάζει από την αγάπη. Τύπος και υπογραμμός αυτής της πραότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία». Αυτή η πραότητα χαρακτηρίζει τον Θεό στη σχέση του με τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του Ιησού προς τους μαθητές του λίγο πριν εισέλθει στην Ιερουσαλήμ πρώτου πάθους του, αντλώντας μια εικόνα που έρχεται από τις αρχαίες προφητείες, συγκεκριμένα από τον προφήτη Ζαχαρία. «Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο βασιλεύσου έρχεται πραείς και επιβεβικός επιώνων». Πραείς λοιπόν είναι αυτός που ακολουθεί στα ίχνη του Χριστού. Δεν αρκεί να είσαι χριστιανός αν δεν κατακλείζεσαι από αυτή την πραότητα του Ιησού που κατά τον Απόστολο Παύλο συνοδεύεται από την επιοίκεια. Ο ίδιος Απόστολος στην επιστολή του προς Γαλάτας επισημαίνει ότι η πραότητα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί η επιθυμία να φτάσει κανείς σε μια κατάσταση πραότητας, αλλά χρειάζεται να παραδοθεί στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Υπάρχει επίσης στο στίχο μια απόδοση. «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην». Αυτό είναι το ζητούμενο. Για ποια κληρονομία μιλάει ο Χριστός εδώ? Αν πάμε στις πρώτες πηγές της πίστης μας, στη διήγηση της Αγίας Γραφής για τη δημιουργία, θα δούμε ότι απ' αρχής τίθεται ως έργο του ανθρώπου η διαχείριση αυτής της δημιουργίας. «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής». Το έργο αυτό δεν το επιτέλεσε ο άνθρωπος. Με την ενανθρώπισή του, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως νέος Αδάμ, διορθώνει το αρχαίγωνο λάθος. Μπορεί γι' αυτό να πει «Εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Αυτή όμως η εξουσία είναι εξουσία διακονίας και όχι κυριαρχίας. Το περιεχόμενο αυτής της διακονίας το προβάλλει στους μαθητές του και τους καλεί να την μιμηθούν. «Είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος». Για να καταλήξει «όσπερο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων». Οι κληρονόμοι της γης είναι διάκονοι της δημιουργίας. Πρόκειται βέβαια για μια ανατροπή των όρων του κόσμου τούτου. Να κυριαρχείς διακονώντας, με όπλο μάλιστα της ισχύω σου, την πραότητα και την επιοίκεια.
Αυτό σημαίνει ότι εγγενιάζεται μια νέα δημιουργία, ένας καινούριος κόσμος. Τι μας λέει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης? «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν, ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον, και θάνατος ουκέστην έτη». Και αν ακούσουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, θα μάθουμε ότι οι πραείς θα κληρονομήσουν τη γη τη γεμάτη με τους καλούς καρπούς και κατεξοχήν με τον καρπό του ξύλου της ζωής. Τη γη την κατάφυτη από πνευματικά χαρίσματα, στην οποία βλασταίνει η άμπελος η αληθινή με γεωργό της τον πατέρα του Κυρίου του Ιησού Χριστού.

Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μέσα από μια εικόνα που περιγράφει τη φυσική ανάγκη κάθε ανθρώπου, την πείνα και τη δίψα, εισάγει ο Ιησούς το μέγα θέμα της δικαιοσύνης, τόσο ζωτικό όσο και τα βασικά στοιχεία της ζωής. Το τι σημαίνει αυτή η δικαιοσύνη κατατίθεται από τον Ευαγγελιστή στην περιγραφή των τριών πειρασμών που υπέστη ο Χριστός και που κατ' ουσίαν υφίσταται κάθε άνθρωπος. Αν οι αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και τον παγιδεύουν σε εξαρτήσεις από αγαθά και δυνάμεις της κτιστότητας, ο Ιησούς, ως νέος Αδάμ, απαντάει ότι «ουκ επάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος», ότι δεν υποτάσσεται σε θαυματουργικές και άλογες δυνάμεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για τα βασίλεια της γης. Και αυτό μπορεί να γίνει γιατί το θέλημα του Υιού του ανθρώπου, του Χριστού, είναι έκφραση του θελήματος του ουρανίου πατέρα του. Και αυτό είναι η δικαιοσύνη που εγγενιάζεται στην ιστορία, η οποία όμως έχει ως πρότυπό της τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή τη δικαιοσύνη την αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους προφήτες, οι οποίοι την περιγράφουν ως το όνομα του Θεού. Κατά την παράδοση του Θείου Νόμου στο Μωυσή, ο Κύριος αποκαλύπτει το όνομά του. Κύριος ο Θεός, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνην διατηρών και έλεος εις χιλιάδας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πιστότητα του Θεού που κορυφώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η δικαιοσύνη του Χριστού μαρτυρείται στα Ευαγγέλια ως δικαιοσύνη θυσιαστική. Ακόμη περισσότερο, σε κάθε πείνα και δίψα δικαιοσύνης προτείνει έναν άλλου περιεχομένου χορτασμό. Βρώσει και πόση του σώματός του και του αίματός του. Λάβετε, φάγετε. Πίετε εξ αυτού πάντες. Θυμηθείτε ποιο νερό προσφέρει στη Σαμαρίτισσα. Εγώ είμαι. Αυτό είναι το νερό. Όταν η γυναίκα του ζητάει ένα νερό που δεν θα διψάσει ποτέ αν το πιει. Όσαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Της ανατρέπει όλο το περιεχόμενο της ιστορίας. Το νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο και η τροφή που χορταίνει τον άνθρωπο είναι άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου. Αντλείται από τη βασιλεία των ουρανών. «Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται», μας λέει ο επόμενος μακαρισμός. Η ελεημοσύνη είναι κατάσταση. Αυτό μας λέει η διατύπωση αυτού του μακαρισμού. Δεν μας λέει «μακάρι οι ελεούντες». Η ελεημοσύνη είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, όχι μόνο στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και στην ενδοτριαδική σχέση. Κατεξοχήν ελεήμων είναι ο Θεός. Και μάλιστα στα βιβλικά κείμενα, η ελεημοσύνη του Θεού ταυτίζεται με την ευσπλαχνία και τη δικαιοσύνη του. Κατά το πρότυπο του Θεού, κατ' εικόνα του Θεού, δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Η έκπτωσή του από αυτή την κατάσταση του ελεήμονος τρόπου υπάρξεως εισάγει στην ιστορία το αντίστροφό της, τη σκληροκαρδία. Ο ίδιος ο Χριστός ανάγκει την ελεημοσύνη σε σχέση μαζί του. «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Αυτό σημαίνει ότι η ελεημοσύνη δεν αποτελεί μια απλή πράξη φιλανθρωπίας, αλλά εκφράζει την υπερφυσική θεία οικονομία. Οι φτωχοί υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα σε μια αμαρτωλή ανθρωπότητα. Αυτό που εισάγει μια χριστιανική ελεημοσύνη είναι η αναφορά της στην αγάπη του Θεού.
μια αγάπη που αποκαλύφθηκε στο πάθος και στο θάνατο του Χριστού. Οι ελεήμονες στους οποίους αναφέρεται αυτός ο μακαρισμός δεν είναι τόσο αυτοί που ενεργούν την πράξη της ελεημοσύνης, αλλά αυτοί που έχουν φτάσει στην κατάσταση της ελεήμονος καρδίας. Η διαφορά ανάμεσα στο «κάνω ελεημοσύνη» και «είμαι ελεήμον» είναι τεράστια. Το «κάνω ελεημοσύνη» είναι άσκηση. Είναι η άσκηση. Το «είμαι ελεήμον» είναι το κατόρθωμα.

Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η καρδία νοείται ως το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, με μια έννοια όμως εσωτερικής αυτοσυνειδησίας. Είναι η εσωτερική αίσθηση για κάθε άνθρωπο και η εσωτερική γνώση της ταυτότητάς του. Γι' αυτό η αναφορά στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό αναφέρεται ως λειτουργία στον τόπο της καρδιάς. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, που θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε προφήτη της καρδίας, καλεί τον πιστό άνθρωπο να καινουργήσει την καρδιά του. «Ποιήσατε εαυτής καρδίαν καινήν», καινούρια. Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί η πρόθεση και η ενέργεια των ανθρώπων. Χρειάζεται η παρουσία θείων δυνάμεων, η παρουσία δηλαδή του Θεού εντός του ανθρώπου. «Και περικαθαρίει Κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπερματός σου, αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, ή να ζεις εσύ». Για να ζήσεις χρειάζεται ο ίδιος ο Κύριος να ενεργήσει περικαθαίροντας την καρδιά σου, καθαρεύοντας δηλαδή την καρδιά σου, όπως διαβάζουμε στις γραφές του Μωυσή. Την υπόσχεση αυτή του Θεού θα περιγράψει ο προφήτης λοιπόν η Εζεκιήλ ως ενέργεια του Θεού. «Και καθαριώ ημάς και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελώ την καρδίαν τη λιθύνην». Πώς ανακαινίζεται αυτή η λίθινη καρδιά? Πώς καινουργείται η καρδιά που ορίζεται και κατέχεται από την αμαρτία? Πώς γίνεται καθαρή? Ο Απόστολος Παύλος αφηνίζει ότι μόνο αν κάνεις την καρδιά σου τόπο παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, μπορείς πραγματικά να αποκαλέσεις τον Θεό Πατέρα. Λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, ίνα την υιοθεσία να απολάβομεν», για να γίνουμε παιδιά του δηλαδή. «Ότι δε εστέ Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών». Επειδή ακριβώς είσαστε τώρα μετά το βάφτισμά σας Υιοί του ουρανίου Πατρός, γι' αυτό εξαπέστειλε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές. «Κράζον αβά ο Πατήρ», το πνεύμα κράζει μέσα στην καρδιά αβά ο Πατήρ. Το πνεύμα είναι αυτό που μας αποκαλύπτει τη σχέση πατρότητας και υιότητας. Καρδία λοιπόν καθαρή είναι αυτή που έχει εμποτιστεί από τις ενέργειες της θεότητας. Έχει γίνει έδρα αυτών των ενεργειών. Με άλλα λόγια, καρδία καθαρή είναι αυτός που έχει παραδοθεί απόλυτα στο Θεό και έχει αίσθηση της παρουσίας του. Ο στίχος μας λέει ότι όσοι έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Τι καταθέτουμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μετά τη Θεία Κοινωνία? Ότι είδαμε το Θεό. Είδομεν το φως του αληθινών. Και βέβαια το φως αυτό είναι ο αναστημένος Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», θα μας πει ο ίδιος. Και αν μπορούμε να δούμε τον Χριστό με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Πατέρα. Η καρδιά μας γίνεται καινούρια και καθαρή όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Υιού. Και ο Υιός μας αποκαλύπτει τον Πατέρα. «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα». Για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Καρδία καθαρά σημαίνει σχέση με τον Υιό, σχέση με τον Χριστό, κοινωνία μαζί του. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθιστά εντός μας τις ενέργειες, τις άκτισες ενέργειες όπως τις ονομάζουμε, του Θεού,
και μας καθαρίζει από κάθε ρόπη προς την αμαρτία.

0: Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Ειρηνοποιός, όχι απλώς ειρηνικός. Δεν αναφέρεται στον άνθρωπο απλώς που έχει μια εσωτερική ειρήνη, αλλά στον άνθρωπο που βγάζει προς τα έξω, που ποιεί την ειρήνη. Ειρήνη συν ποιό. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, όταν ξεκινήσαμε και για τη μεγάλη συναπτή που υπάρχει στην αρχή της Θεία Λειτουργίας, «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν», ότι η ειρήνη αυτή εγγενιάζεται μετά την ενανθρώπιση του Υιού, μέσα στην ιστορία, ως παρουσία του Υιού. Η ειρήνη αυτή δεν είναι εξωτερική. Η ειρήνη αυτή είναι πνευματική. Η ειρήνη έρχεται από το μέλλον, αυτή η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Χριστός. Δεν έρχεται από το παρελθόν. Το παρελθόν δεν έχει να μας δώσει τέτοια ειρήνη. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα μικτηρίσει τους συμπατριώτες του που μιλάνε για ειρήνη και αυτή την ειρήνη δεν τη βλέπει πουθενά να πραγματοποιείται. Μιλάτε για ειρήνη, αλλά η ειρήνη αυτή δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος που εγκαθιστά εντός του την ειρήνη του Υιού γίνεται κατά κάποιο τρόπο ένας Απόστολος του Χριστού μέσα στην ιστορία. Όταν αποστέλει ο Χριστός στους μαθητές του τον κόσμο, τους αποστέλει ως ειρηνοποιούς, όχι για να φέρουν την ειρήνη, αλλά για να πραγματοποιήσουν την ειρήνη στους ανθρώπους. Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι, οι μαθητές? Ποιος είναι ο πόλεμος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μας μέσα στην ιστορία? Είναι ο πόλεμος των αλόγων δυνάμεων. Ο πόλεμος που φέρει τις εσωτερικές συγχύσεις και παράγει τις εξωτερικές διαμάχες. Αυτός ο άνθρωπος που έχει εγκαταστήσει μέσα του τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, πρώτον, ειρηνεύει ο ίδιος από αυτές τις αταξίες και τις συγχύσεις του εσωτερικού του κόσμου, αυτές τις υπαρκτικές διαστροφές που έχει εγγενιάσει η αμαρτία μέσα στην ιστορία, και αντί για αυτές εισάγει μια κατάσταση σχέσης. Η ειρήνη εδράζεται πάνω στη σχέση. Καταρχήν στη σχέση με το Θεό, στο πρόσωπο του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Κατά δεύτερον, στη σχέση με τα μέλη του σώματος του Χριστού, που είναι όλοι οι πιστοί. Στην αρχαία Εκκλησία είναι χαρακτηριστικό ότι οι χριστιανοί μεταξύ τους αποκαλούνται αδελφοί. Αυτό δεν έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο. Δεν μιλάμε για μια κάστα που τα μέλη στην κάστα αυτή είναι ο ένας αδελφός του άλλου. Δεν έχει την έννοια της συντροφικότητας. Δεν είμαστε σύντροφοι σε μια κοινή πορεία. Είμαστε αδελφοί. Αδελφοί σημαίνει ότι έχει εγγενιαστεί μια νέα αντίληψη σχέσεων. Στις σχέσεις αυτές δεν έχει να κάνει ούτε η φυλή, ούτε το χρώμα, ούτε η τάξη, ούτε η στενή συγγενική σχέση. Είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο στις υποθήκες που μας άφησε ο Χριστός για την ανέρεση όλων αυτών των δεσμεύσεων, για να φτάσει στην μεγάλη ανατροπή και να πει ότι φίλοι μου είναι όσοι είναι μαζί μου. Μακάρι λοιπόν οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Υιοί Θεού κληθήσονται. Αυτή η εγκατάσταση μιας εσωτερικής ειρήνης πραγματοποιεί και την ιότητα, την υιοθεσία. Μπορούμε να γίνουμε Υιοί του Θεού μόνον όταν έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Μακάρι, μας λέει ο επόμενος μακαρισμός, «Η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Αυτό είναι μια περιγραφή, μιας κατάστασης αγιοπνευματικής. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είναι και μια προφητεία για αυτά που έρχονται. η δικαιοσύνη για την οποία θα διωχθεί ο πιστός χριστιανός είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν εμπιστευτεί αυτή τη δικαιοσύνη και αν εκφράσει αυτή τη δικαιοσύνη, ασφαλώς θα είναι και πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή προσευχής.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευρισκόμεθα μέσα στον Ιερό Ναό του Θεού, ο οποίος, όπως ξέρετε, τιμάται εις τον Άγιο Παντελεήμονα των Θαυματουργών. Μπορούσε να βρισκόμεθα και σε έναν άλλο ναό που θα ετοιμάτω εις τιμήν της Παναγίας μας, που θα ετοιμάτω εις τιμήν κάποιου άλλου μάρτυρος ή και αυτού του Κυρίου Αρχόντος. Μας έχει απασχολήσει ποτέ τι είναι αυτός ο ναός που εισερχόμεθα μέσα και προσφέρουμε τις προσευχές μας εις τον Θεό? Έχουμε αναζητήσει ποτέ μας γιατί όλος αυτός ο διάκοσμος, γιατί τοποθετημένα τα πράγματα κατά έναν παράξενον τρόπο και αν υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα πράγματα? Θα μπορούμε να πούμε ασφαλώς όχι. Περισσότεροι, πέρα που να έρθουμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα κερί και να σταθούμε και ορισμένη ώρα, μα και πολλή ώρα, ορισμένοι λέγω για αυτούς οι οποίοι φεύγουν με την απάντηση στον εαυτόν τους ότι εγώ άναψα το κερί μου, οι περισσότεροι μας δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό, τι προσφέρει και πώς πρέπει εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα ίσως πέφτω στο κενό λέγοντας αυτά τα λόγια. Εσείς να τα ξέρετε και εύχομαι να τα ξέρετε, αλλά εγώ ας επαναλάβω. Είναι σοβαρό θέμα να βρίσκεται ο άνθρωπος εις τον ναό. Είναι σοβαρό θέμα να εισέλθει ο άνθρωπος εις τον ναό. Έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος, αλλά έχει και ευθύνη με την είσοδό του. Ο Θείος Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέγει για να εισέλθει κανείς μέσα εις τον ναό? Εις τον ναό, λέει, εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησας. Δηλαδή, εκάθισες, το εσκέφθηκες, πού πηγαίνεις αυτή την ώρα, ποιον θα συναντήσεις εκεί που πηγαίνεις και έβγαλες συμπέρασμα και απόφαση ότι πράγματι μπορείς να σταθείς μπροστά σε αυτόν που πηγαίνεις και στον οίκον αυτού που είναι εκεί που πηγαίνεις. Αυτή όμως η σκέψη περισσότερο δεν περνάει. Μπορεί εμείς να κοιτάξουμε να βάλουμε ό,τι καλό, ό,τι καθαρό, ό,τι επίσημο, να χτενιστούμε αμφάς και προφίλ και λοιπά και να κοιταχτούμε πώς θα βγούμε να κυκλοφορήσουμε και καλώς κάνουμε, αλλά παρακάτω όμως δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς ο εκκλησιασμός μας ως επιτοπλίστων δεν έχει αγαθά αποτελέσματα. Δεν επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο η εκκλησία υπάρχει. Αυτή η εκκλησία που βλέπετε, δεν παίζει ρόλο ποιο σχήμα έχει, έχει έναν τύπο στην Παλιά Διαθήκη. Θα πρέπει να ανατρίξει κανείς να τη βρει πού, ξέρετε, στην Κιβωτό. Κιβωτός είναι τύπος αυτής της εκκλησίας. Όσοι εισήλθαν στην Κιβωτό και εμπολιτεύτησαν σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Κιβωτού, επέζησαν. Ο κατακλυσμός δεν είχε εναντίον των αποτελέσματα και κάποια μέρα βγήκαν στο Αραράτ. Επέζησαν. Δεν επέζησαν άνθρωποι εγωιστές. Δεν επέζησαν άνθρωποι που την έφτιαξαν την Κιβωτό. Δεν ξέρω αν σε απασχόλησε ποτέ. Πού είναι οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό? Πνίγησαν. Χάθηκαν. Γιατί θεώρησαν ότι η Κιβωτό εκείνη είναι κάτι αστείο. Ο γέροντας, ο Νόε, είναι τρελός. Χαλάει χρήματα και υποφέρει να φτιάξει τι? Ένα υπεροκειάνιο στη στεριά. Και δεν εισήλθαν μέσα ούτε αυτοί που φτιάξανε την Κιβωτό. Εσώθησαν ζώα εσώτησαν κορκόδιλοι παραδείγματι ερπετά, εσώτησαν πάσης φύσεως άλλα πράγματα που δεν έπρεπε να σωθούν και η τεχνίτε δεν εσώτησε. Ούτε κανείς άλλος εισήλθε μέσα ή μη μόνον από την οικογένεια του Νόε. Όταν ο Νόε επήρε την εντολή για να φτιάξει αυτό το υπεροκειάνιο στη στεριά, ήτο 500 ετών. Και όταν τελείωσε, ήτο 600 ετών. 100 ολόκληρα χρόνια εχρειάστησαν για να γίνει εκείνη η κυβωτός που επρόκειτο να σωθούν θηρία, που επρόκειτο να σωθούν πτηνά και 8 άνθρωποι. Διότι 8 ήσαν εκείνοι που μπήκανε μέσα στην κυβωτό. Ο Νόε, η κυρία Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφετ, τα τρία παιδιά αυτών, μετά των συζύγων των. Τρία τα παιδιά, τρία ζευγάρια 6 και δύο γέροντες 8. Αυτοί πήραν τα χρήματα. Τα φάγαν, τα γλέτησαν, όμως δεν εισήλθαν. Αυτοί πού εισήλθαν τώρα, πάλι. Διότι θα πει κανείς, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που προσφέρω απλώς να γίνει κυβωτός, που προσφέρω απλώς να σταθεί κυβωτός, που προσφέρω να γίνει ο πολυέλεος, που προσφέρω να γίνει μια εικόνα, αλλά και εισέρχομαι, έρχομαι και ανάβω το κερί μου. Εγώ ποια θέση έχω έναντι εκείνων τότε? Εάν κάνεις ό,τι λέει μέσα ο Νόε, ο ιερεύς δηλαδή, εάν συμπεριφέρεσαι και τρέφεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει κυβωτός, όταν θα σταματήσει ο κατακλυσμός κατά την δευτέρα παρουσία ή κατά τον θάνατο του ανθρώπου, γιατί ο θάνατος έρχεται και διακόπτει την εργασία του ανθρώπου στην εκκλησία και περνάει σε έναν άλλο κόσμο. Εάν λέγω επολιτεύτης καλός, ετρέφεσαι από αυτά τα οποία προσέφερε η κυβωτός, τότε δεν έχεις να φοβηθείς. Θα επιζήσεις. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό. Διότι εάν οι άνθρωποι που είσαν μέσα στην κυβωτό ή ορισμένα θηρία, ζώα, φτηνά κλπ. Δεν ετρέφοντο από αυτά τα οποία υπήρχαν μέσα στην κυβωτό, τι θα γίνει? Θα πεθάνουν ή να πω μια άλλη λέξη. Θα ψοφήσουν μέσα στην κυβωτό. Και όταν η κυβωτός θα ίστατο στο Αράρα, μαζί με τους ζωντανούς θα πέταγαν και μερικούς πεθαμένους ή και μερικά πιο ψόφια ζώα ή θηρία κλπ. Ώστε δεν είναι το η εξασφάλιση απόλυτα και η επικράτηση ότι εμπήκανε στην κυβωτό ή όπως θα λέγαμε σήμερα ότι έρχομαι στην εκκλησία εγώ, πηγαίνω στην εκκλησία μου, χτυπάει τρίτη καμπάνα, πηγαίνω στην εκκλησία μου ή πηγαίνω, δεν πάω κάθε Κυριακή, αλλά πηγαίνω στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα πηγαίνεις στην εκκλησία, θα βρίσκεσαι μέσα και θα κάνεις αυτό που λέγει η εκκλησία, θα επιτελείς εκείνο που λέγει η εκκλησία, θα συμμετάσχεις εκείνο που προσφέρει η εκκλησία, για να είσαι ζωντανός μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κυβωτό. Διαφορετικά θα είσαι νεκρός μέσα στην κυβωτό και δεν ωφελείσαι τίποτα. Μα μπορεί να είναι νεκρός ο άνθρωπος ζωντανός? Βέβαια, πολλοί. Πολλά σπίτια έπρεπε να έχουν με σύστιες σημαίες κρεμασμένες. Ότι εδώ μέσα είμαστε 6, δεν είναι κανένα ζωντανός. Ναι, μεν τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, ακούμε, βλέπουμε, αμαρτάνουμε, ζωντανοί δεν είναι θα. Διότι υπάρχουν δύο ειδών. Είναι οι ζωντανοί ζωντανοί και είναι οι ζωντανοί νεκροί. Θυμόσαστε τι είπε στον άσωτο των μεγάλων για το μικρόν? Ο αδελφός σου λέει ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Έγινε νεκρανάσταση, αυτός γλεντούσε με τις φιλενάδες του. Ακριβώς. Διότι ήταν μακριά από το πατρικό. Ήταν αποκεκωμένος. Και ήταν μεν ζωντανός για την αμαρτία, αλλά νεκρός για τη σωτηρία, νεκρός για την εκκλησία, νεκρός για τον ουρανό. Θυμόσαστε ένα επίσκοπο που γράφει στην Αποκάλυψη? Το όνομα του λέει έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Θα διαβάζετε αυτά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί όταν δεν έχουν σχέση με την εκκλησία, όταν δεν έχουν σχέση με τα μυστήρια, όταν δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Είναι ζωντανοί νεκροί αυτοί. Θυμόσαστε μια άλλη περίπτωση που κάποιος νεαρός ζήτησε άδεια να πάει να θάψει τον πατέρα του και δεν του έδωσε ο Χριστός μας? Άφησε, λέει, τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Είναι νεκροί με γραβάτα στο χωριό σου που θα τον θάψουν τον νεκρό πατέρα σου? Συ του λέει, έλα κοντά. Άρα υπάρχουν και ζωντανοί νεκροί. Δεν είναι αρκετό να εκκλησιάζομαι. Δεν είναι αρκετό να πιστεύω. Αλλά να κάνω και να συμμετάσχω στον εκκλησιασμό και στον τρόπο που μεταδίδει ο Χριστός στην ζωή μου. Αυτή λοιπόν η εκκλησία, επαναλαμβάνω, είχε τύπον την Κιβωτών στην Παλιά Διαθήκη. Και όσοι εισήλθαν εκεί και χρησιμοποίησαν τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μέσα στην Κιβωτών, όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός, όλοι αυτοί επέζησαν και τα ζώα επέζησαν. Δεν μας παρουσιάζει η Γραφή ένα ζώο να απέθανε. Ούτε ένας από τους 8 να έπαθε τίποτα, παρότι είχαμε κατακλυσμό 150 περίπου ημέρες. Ερωτώ τώρα λοιπόν εγώ τον εαυτό μου. Εμείς ερχόμεθα εδώ, ερχόμεθα εις την Εκκλησία. Επιτελούμε τον σκοπό αυτόν που πρέπει και να ερχόμεθα, αλλά και να ωφελούμεθα. Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα απόψε να ρωτήσω τον εαυτό μου και εσείς να ρωτήσετε τον δικό σας. Εν γενικές γραμμές, ο εκκλησιασμός των περισσότερων χριστιανών είναι εποχιακός. Οι μεγάλες εορτές βλέπουν τους ανθρώπους στην εκκλησία. Πολλούς μάλιστα απ' έξω για το φως της Αναστάσεως, απ' έξω για να πάρουν τον αγιασμό των φώτων. Μέσα δεν είναι τρόφιμοι της εκκλησίας. Δεν είναι θαμώνες όπως λέγαμε της εκκλησίας. Είναι άνθρωποι του Κυριού. Εγώ έχω λέει τον Χριστό μέσα μου. Ποιος σου το είπε ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου? Και πού τον βρήκες τον Χριστό, πού τον πήρες τον Χριστό? Πού πουλιέται, μοιράζεται πουθενά ο Χριστός, τον πήρες εσύ? Πού? Το πανδοχείο είναι εδώ. Τον περιπεσόντα εις τους ληστάς, ο Χριστός τον πήρε και τον πήγε στο πανδοχείο και τον παρέδωσε στον πανδοχέα και σε αυτόν έδωσε τα δινάρια να επιληφθεί της αποθεραπείας. Πώς εσύ ο οποίος δάκνεσαι έξω τώρα από τον διάβολο, δάκνεσαι από τους ληστάς της ψυχής σου και σου κάνουν τραύματα και πληγές, πώς εσύ τη θεραπεύεις έξω από την εκκλησία, έξω από το πανδοχείο, έξω από το κλήρο, έξω από τα μυστήρια, έξω από τα δινάρια, τα δύο που έχει αφήσει στην εκκλησία? Πώς, ποιος είναι αυτός που σε πλάνα, πού τον βρήκες τον Χριστό? Και έχεις τον Χριστό μέσα σου και το λες? Πες μας γιατί άκου περιπτώσεις και που έχεις τις λίρες σου, τις κρύβεις τις λίρες σου, δεν μας λες που τις έχεις. Αν είχες λοιπόν Χριστόν, δεν θα το λέγες ότι έχω τον Χριστό μέσα μου. Δεν έχεις Χριστόν μέσα και πλανάσαι που τα λες αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δυστυχώς πολύ κόσμο. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Δεν σε ρώτησα αν είσαι καλύτερος από μένα. Αν έχεις καμιά σχέση με τον Χριστό, σε ρωτώ. Αυτό σε ρωτώ. Καλύτερος από μένα μπορεί να είσαι και εύχομαι να είσαι 1.000.000 φορές. Με τον Χριστό έχεις καμία σχέση? Οι άνθρωποι ως επί των πλήστων δεν θέλουν να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Ακούτε σήμερα κατεξοχή στις μέρες μας πόσο βάλεται η Εκκλησία σαν θεσμός και γενικότερα σαν διοίκηση λοιπά. Πόσο βάλεται? Γιατί βάλεται? Και γιατί βάλεται η Ορθόδοξος Εκκλησία? Δεν βάζεται η Παπική, δεν βάζεται η Προτεσταντική, δεν βάζονται οι Ιστοές, δεν βάζονται αυτά. Γιατί βάλεται η Ορθόδοξος Εκκλησία? Γιατί? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Πάει να πει ότι κάτι ζημιά κάνει στο διάβολο. Αυτό είναι ο λόγος. Γι' αυτό ακριβώς θέλουν να την απαλείψουν από τη μέση. Να φύγει από τη μέση. Να χαθούν αυτά τα πράγματα. Να μην χτυπάει καμπάνα. Να μην τους υπενθυμίζει θάνατο. Να μην τους υπενθυμίζει Θεό. Αυτό είναι ο λόγος. Τώρα εμείς που λέμε ότι εκκλησιαζόμεθα, ποια σχέση έχουμε επάνω σε αυτά τα θέματα? Είναι λεπτομέρειες αυτές. Ξέρετε, ο χριστιανισμός δεν είναι γκροβετό. Ρίξαμε τις κολόνες σε λοιπά, θα μπούμε μέσα. Θα πεθάνεις άμα μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα σε ένα διαμέρισμα, οι λεπτομέρειες του διαμερίσματος είναι εκείνες που θα το αξιοποιήσουν και θα το κάνουν κατάλληλο για να μπεις μέσα για να ζήσεις. Διαφορετικά θα πεθάνεις. Δεν παίρνεις απλώς διότι πιστεύεις, σε σκόνεις το χέρι σου και κάνεις ένα σταυρό ή ανακατεύεις λίγο αέρα, διότι ούτε το σταυρό μας εμείς δεν κάνουμε. Σταυρό οι χριστιανοί δεν κάνουμε. Στους χίλιους οι 10 θα κάνουν σωστό σταυρό. Οι άλλοι θα ανακατέψουν μερικόν αέρα. Αυτός δεν είναι σταυρός. Ο διάβολος δεν τον φοβάται αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα, κάποια καλικατούρα που κάνουμε και ανακατεύουμε μπροστά εμείς. Δεν φοβάται και έτσι μας έχει πάντοτε στο χέρι. Λέγω λοιπόν εμείς ποια θέση έχουμε έναντι αυτών των πραγμάτων. Ο Χριστός μακροθυμεί. Τη μακροθυμία του Θεού πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Δεν μου είπαν. Και άλλα πράγματα δεν ήξερες. Και πήγες ετάματας. Και πλήρωσες μάλιστα. Και βλέπω ότι μαθαίνεις ό,τι κακό και δεν θέλεις να μάθεις ό,τι καλό. Όλα έχουν το λόγο τους. Υποχρεωμένος, σήμερα μάλιστα εν πλήρη 20ο αιώνη, να προσγειωθείς. Εφόσον προσελληνώθεις, να φροντίσεις και να προσγειωθείς. Γιατί προσελληνώθημε και δεν προσγειώθημε. Μάθαμε πράγματα που γίνονται έξω από μας και δεν γνωρίζουμε πράγματα που υπάρχουν μέσα σε μας. Και λόγος θα δοθεί οπωσδήποτε, δεν πρόκειται κανέναν να χαρίσει ο Θεός. Διότι ο Χριστός μακροθυμεί, και ξέρετε είναι σύνθετος η λέξη, τι είπα να πει μακροθυμία, μακριά το θυμό. Έγινε το δικαστήριο, όχι, ανεβλήθη. Δεν ματαιώθη, δεν εξαλείφθη, ανεβλήθη, θα γίνει. Αν δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο. Ανοίξετε το 17ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Να δείτε τι λέγει ο Παύλος εκεί για αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα. Όταν μίλησε στους παπουλιδές μας στην Αθήνα, είναι εκεί που τους είπε το πρώτο κήρυγμα. Λέει, προσέξτε. Τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Δεν ξέρατε, έτσι. Δεν είχατε ακούσει. Δεν σας είπε κανένας. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Ό,τι δεν ξέρετε, τα πειράει ο Θεός. Υπεριδών ο Θεός. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Γιατί? Διότι έχει τάξη, λέει, ημέρα. Έχει προσδιορίσει δικάσιμο για τον καθένα. Που θα κρίνει τον άνθρωπο εν δικαιοσύνη. Όλους τους ανθρώπους. Διαβάσετε, επαναλαμβάνω, εψυχρός στο σπίτι σας, το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο των πράξεων. Να δείτε το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα που έχει αιώνιο Κύρος και μάλιστα για μας. Μην περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία. Πέθανα εγώ τώρα, ήδη κρίνουμε. Διότι ο φωτογραφικός φακός του θανάτου ήδη έχει προέκταση. Αν εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή το αυτί μου και με φωτογραφίσετε εσείς, θα φαίνουμε στη φωτογραφία πάντοτε κρατούντας το αυτί μου εδώ. Έτσι λέει. Έτσι είναι και ο θάνατος του ανθρώπου. Δεν είναι εδώ η κόλαση και ο παράδεισος που λέει ο κόσμος ο άφρον. Από εδώ ξεκινάει η κόλαση και από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος. Είναι προέκταση στη ζωή αυτή ή της κολάσεως ή του παραδείσου. Πέθανα μετανοημένος, πέθανα εξομολογημένος, πέθανα κοινωνημένος. Προέκτασης παράδεισος, προέκτασης αναψυχή, ψυχή περιστερά. Δίδεται στο ταμείο που λέγεται τάφος να φυλάξει. Πέθανα αμετανόητος, πέθανα ανεξομολόγητος, πέθανα ανεξεκκλησίαστος. Πέθανα αταυτοποίητος, ασυμβίβαστος, ασυγχώρητος με τους ανθρώπους. Προέκτασης κόλασης. Παραδίδω έναν κόρακα ψυχή να τον φυλάξει ο τάφος. Και όταν αύριο εν κελέσματι και φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού αναστήσονται οι άνθρωποι, θα ανοίξουν τα μνημεία, ό,τι εδώσαμε να φυλάξουνε, αυτό θα μας δώσουνε. Έδωσα περιστερά, θα βγει περιστερά. Έδωσα κόρακα να φυλάξει, θα βγει κόρακα. Δεν τροποποιούνται εκεί. Εξαρτάται λοιπόν από μένα και πρέπει να κάνω καλή χρήση της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού. Για την οποία ο Παύλος γράφοντας ο Ρωμαίος λέει «Ουκ έγνω, δεν γνωρίζεις ότι η μακροθυμία του Θεού, η Χριστότης και η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοιαν μας Άγιοι, μας βοηθάει λέει να μετανοήσουμε και εμείς μας προσθέτει την σήμερα και λέμε αύριο. Και όταν η αύριο γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Και όταν η άλλη γίνει σήμερα, λέμε αύριο. Δηλαδή τι γίνεται? Δίδουμε το παρόν στο διάβολο και δίδουμε στο Χριστό στο μέλλον. Εκείνο που έχουμε το δίδουμε στο Σατανά και εκείνο που δεν έχουμε το υποσχόμεθα στο Χριστό. Μέχρι πότε όμως θα τον ειρωνευόμεθα, μέχρι πότε θα τον κοροϊδεύουμε, έως πότε ανέξομαι ημών? Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει συγχωρητικότητα. Αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Χριστός έχει δύο ποδάρια. Και είναι καβαλάρης. Τώρα του πόδι είναι στον κόσμο τούτο και γράφει έλεος, γράφει μακροθυμία, γράφει συγχωρητικότητα. Το άλλο του πόδι είναι απέναντι του τάφου και γράφει δικαιοσύνη. Άλλη μόνο από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν θα κάνει καλή χρήση στον κόσμο τούτο της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Θεού. Οι μέρες αυτές κατεξοχήν μας βοηθούν. προσφέρονται όπως λένε. Και για μας αυτούς και άλλους να χειραγωγήσουμε σε αυτό που λέγεται μετά. Η εικονογραφία εδώ είναι εμπερίστατος. Όπως και η εκκλησία δεν είναι αυτή η εκκλησία που θα πρέπει, όπως βλέπουμε στις καινούργιες εκκλησίες που γίνονται, με τις αγιογραφίες του και με όλα τα τακτοποιημένα. Εν τούτης όμως εμείς μπαίνουμε μέσα και κάνουμε τις ακολουθίες μας και αγιαζόμενοι. Αν κάποτε εκεί ο Τίμιος πρόδρομος γίνει βυζαντινός όπως πρέπει, πρέπει και στα πόδια του εκεί κάτω να υπάρχει μια αξίνη, ένα τσεκούρι. Δεν λείπει εδώ. Ο αγιογράφος το θεώρησε περί το εντόπτευξη. Ιδού λέει κοίτε, η στη ρίζα του δέντρου λέει αξίνη. Και ο πίσω μου ερχόμενος θα την πάρει λίγο και θα καθαρίσει τα λόγια. Ξέρετε τι είναι αυτή η αξίνη, αυτό το τσεκούρι εκεί, ξέρετε? Η δικαιοσύνη του Θεού. Η οποία είναι η αναπαύση. Δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού σήμερα. Και μην πλανόμεθα, διότι δεν μας τιμωρεί, δεν μας κόβει τις μύτες και τα αυτιά επάνω στην αμαρτία και δεν μας συλλαμβάνει παυτοφόρο απάνω στην αμαρτία, στους φόνους, στις βλαστήμες, στις κομπίνες, στις απάτες που κάνουμε εμείς. Είναι διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν λειτουργεί σήμερα. Πρέπει αυτό κάποιος να το πάρει για να κόψει, να καθαρίσει τα ξερά. Δεν την πήρε ακόμη στο χέρι του τη δικαιοσύνη ο Θεός. Κατά συνέπεια, έχουμε ένα περιθώριο εμείς να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να κάνουμε ό,τι δεν κάνουμε. Διότι, εάν ο θάνατος μας προλάβει και δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το έλεος και τη μακροθυμία του Θεού, θα πέσουμε απαραίτητος στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού, το άλλο σκέλος, το οποίο εδώ στην Εκκλησία μέσα και αυτό διδάσσεται και υπενθυμίζεται. Για κοιτάξτε γύρω γύρω τις Άγιες εικόνες. Βλέπω δόξα τω Θεώ μπροστά σε κάθε μία, μας την Παναγία μας, μας τους Αγίους, μας τον Χριστό μας, να κρέμεται ένα καντήλι με λάδι και να καίει. Εντάξει. Πείτε μου εδώ, στο Δεσποτικό, γιατί δεν βάζουν ένα καντηλάκι από πάνω να καίει λάδι? Γυρίστε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να μου πείτε, θα βρείτε καντήλι? Συζητούσα κάποτε με έναν και μου λέει, να μην χτυπήσει, μου λέει, η μήτρα του Δεσπότη. Να το βάλω λίγο παραπάνω λιγάκι. Να μην χτυπήσει η μήτρα του Δεσπότη. Γι' αυτό δεν βάζουν εκεί. Όχι. Εδώ είναι έλεος. Εκεί είναι κρίση. Εάν δεν τακτοποιηθείτε εδώ, στην ωραία αυτή λεγόμενη πύλη, εάν δεν έρθείτε εδώ ενώπιον της σέβας της καινούργιας και του καινούριου Αδάμου που κρατάνε τα πόστα για να περάσετε μέσα, εάν δεν συμβιβαστείτε, εάν δεν έρθετε εδώ να πάρετε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και ζωή την αιώνιον, θα σας φέρει την δικαιοσύνη εδώ. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει έλεος. Γι' αυτό δεν καίει έλεος. Όλα ομιλούν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μιλάει εδώ. Έχω μπροστά μου αυτό το σίδερο. Τι είναι αυτό? Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τι έγινε? Ένας από τους τρεις κατέβηκε κάτω. Το είναι ο Χριστός. Και εδώ που κατέβηκε και κάτω που ήταν και με τον Υιόν και με τον Πατέρα και αυτός. Και εδώ απάνω τι γίνεται? Εδώ είναι το πλατήσκαλο που βάζουμε εμείς στα κεριά. Που είμαστε ποτέ νεκροί και τώρα διά του Χριστού είμαστε φωτεινοί. Και αυτό διδάσκει. Τα πάντα διδάσκουν. Ό,τι να φανταστείς. Ό,τι να πιάσεις. Όπου να γυρίσεις. Βγαίνει ο ιερεύς και σε εθνιά. Και κάνουν ορισμένοι το σταυρό τους. Οι ορισμένοι δεν καταδέχονται να κατεβούν κάτω από το στασίδι τους που περνάει ο ιερεύς να τους θυμιάσει. Τι είναι αυτό το θυμιατήρι? Πες μου τι είναι το θυμιατήρι? Οι τρεις αλυσίδες είναι Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η κοιλία από κάτω είναι η κοιλία της Παναγίας. Ο άνθρακς μέσα είναι ο Χριστός. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα του Άγιο. Τα 12 κουδούνια είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι ολόκληρο το δόγμα. Και το κρατάει ο παπάς και λέει, το βλέπεις αυτό? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω. Εσύ το πιστεύεις? Ναι, το πιστεύω. Τα πάντα δεν είναι τίποτα. Μιλήστε μου για ένα τι είναι, να σας πω τι είναι. Και ο Ιντούς, κανένα ενδιαφέρον. Κανένα ενδιαφέρον. Όλα ομιλούν. Όλα υπενθυμίζουν. Όλα συμβουλεύουν, όλα απειλούν. Ο άνθρωπος που δεν θα τα κατορθώσει, διότι δεν ήθελε, όχι δεν μπόρεσε, να συμβιβαστεί με τον Θεόν εδώ, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να λέγω σκληρή λέξη, αλλά όταν κολλαστεί ο άνθρωπος, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Το ήρθε εδώ και έφαγε μερικά μοσχάρια ή έφαγε μερικές μελιτζάνες ή πιε δεν ξέρω πόσο ουίσκι, αυτό δεν είναι τίποτα. Εφόσον έχασε την αθάνατο ψυχή του. Ο σκοπός του ανθρώπου στον κόσμο είναι να κερδίσει τον άλλον. Ο άνθρωπος στον κόσμο δεν ήρθε για να ζήσει, που λένε οι ψεύτες. Ήρθε να πεθάνει και αποθνίστηκε για να ζήσει. Η ζωή σε εκείνη σου και στε τέλος. Αυτή τη ζωή έστε τέλος. Το θάνατος δεν είναι τέρμα, που λένε ορισμένοι. Αλλά είναι αρχή μια άλλη ζωή, τη οποία ούτε στε τέλος. Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο δεν φέρει τίποτα. Και απερχόμενος εκ του κόσμου δεν κρατά τίποτα. Και κακός ο άνθρωπος κοιτάζει ως επιτοπλίστων και με παρανόμους νόμους τα δικά σου να τα κάνει δικά του. Κακός. Το ότι κατόρθωσα εγώ τα σου να τα κάνω μου, δεν βγαίνει τίποτα. Διότι ούτε σου είναι, ούτε μου είναι, του είναι, αυτούνου είναι. Εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές του κόσμου του. Α, λοιπόν, καθίσει ο άνθρωπος και φιλοσοφήσει αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι θα αλλάξει η ζωή. Θα αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Θα αρχίσει να φοβάται. Τα πόδια του θα πηγαίνουν σαν τα μπουράς. Όπως πήγαιναν του Βαλτάσαρ εκείνου, αν έχετε διαβάσει τα γεγονότα, όταν βγήκε το χέρι και έγραφε εκεί επάνω στο κονίαμα, όταν έπινε αυτό σύνον ενώπιον χιλίων παλακών και είχε φέρει και τα Άγια Δισκοπότηρα του Ιερού Ναού των Ιερουσαλήμων και έπινε απάνω στο κρασί. Τα έχετε διαβάσει αυτά? Διότι οι άνθρωποι μας χειροκροτούν, οι άνθρωποι μας κολακεύουν και μας αρέσουν και το περιμένουμε. Τι γνώμη έχουν οι αυτοί για μας, τι γνώμη εσημάτησαν, πώς τους φανήκαν, πώς σε φάνει η τουαλέτα μας, πώς σε φάνει το διαμερισμά μας, το αυτοκινητό μας, το TV μας κλπ. Μην απασχολείσαι για αυτά. Το τι λέγει ο κόσμος και για ποιον σε έχει ο κόσμος. Τι λέγει ο Θεός αυτή την ώρα. Διότι δυστυχώς ο Θεός έχει μια μεζούρα που μετράει με το δικό του τρόπο. Όχι όπως μετράει ο φίλος τη φιλενάδα ή η φιλενάδα το φίλο. Όχι όπως μετράει η γυναικούλα τον αντρούλη και ο αντρούλης τη γυναικούλα. Έχει μια μεζούρα που μετράει με δικό του τρόπο. Και έχει μια ζυγαριά που ζυγίζει με δικό του τρόπο. Όταν αυτοί έπιναν ίνων, λέγει, και είχε φτάσει στο κολοφόνα, το γλέντι, βγήκε το χέρι εκεί επάνω και έγραφε. Έχασε την όψη του, έχασε τα πάντα. Διαβάστε το στο Δανιήλ, είναι πολύ διδακτικό αυτό, για να λέει ο καθένας, Θεέ μου, τι λες για μένα αυτή την ώρα.

Φαρσί, του λέει. Ξέρεις τι πάει να πει βασιλιά αυτό? Εμετρήθη, λέει, η βασιλεία σου απόψε στον ουρανό και βρέθη ελυπής. Εζυγίστη η βασιλεία σου στον ουρανό και βρέθη ελυπής. Η βασιλεία σου απόψε το βράδυ κόβεται στη μέση και παραδίδεται στο Δαρείο τον Πέρση. Απ' έξω τη Βαβυλώνα την πολιορκούσε ο Δαρείος. Αλλά τι ήταν ευτυχισμένη η Βαβυλών, αυτός είχε τρόφιμα μέσα για 2 χρόνια, άστον κι ας χτυπιέται. Γλεντούσε με τις φιλανάδες του αυτός, με τις παλακές του. Μέσα όμως στη Βαβυλώνα περνούσε ο Εφράτης ποταμό. Και τι έκανε ο έξω ευρισκόμενος? Διοχέτευσε το ποταμό το ένα μέρος και το άλλο της πόλεως. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε το βράδυ εκείνο και τον έσφαξε κατά το διλεγόμενο σαν κατσίκι. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Για κάθε άνθρωπο υπάρχουν 5 γνώμονες. Εσείς περισσότεροι, το 95% με βλέπετε και με ακούτε για πρώτη φορά. Αν καθίσει ένας στην πόρτα και σας πει, πείτε μας τη γνώμη σας για τον Παναγόπουλο, θα εκφράσετε μία γνώμη. Και αν την εκφράσετε, και αν την εκφράσετε, δεν περνάει πουθενά. Ούτε στην κόλαση μπορεί να με στείλετε, ούτε στον παράδεισο. Άλλοι που με ξέρουν και με έχουν ακούσει και με έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές, αν κληθούν και αυτοί να μας δώσουν μια γνώμη, θα είναι διάφορος της ειδικής σας που με ακούσετε για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται πουθενά. Ούτε στην κόλαση με πάει και αυτούν όνει γνώμη, ούτε στον παράδεισο. Εάν κληθεί η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, που με ξέρουν πιο κοντά και στο σπίτι, δεν ξέρουν τη ζωή την έξω, ξέρουν και τη μέσα. Και αυτοί θα βγάλουν μια γνώμη άλλη, διάφορο και από τη δική σας και από τον άλλο. Ούτε αυτή η γνώμη πρόκειται να περάσει πουθενά το χαρτί αυτό. Εάν εγώ αυτός κληθώ να φτιάξω μια βεβαίωση για τον εαυτό μου, ποιος περίπου είμαι, γιατί ξέρω και άλλα πράγματα, άλλη μου ζωή, ούτε δεν ξέρω τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε οι στενοί μου συνεργάτες, ούτε οι ακροατές μου. Θα πω κι εγώ μια τετάρτη γνώμη, μια τετάρτη βεβαίωση για τον εαυτό μου. Τίποτα. Δεν χρειάζεται ούτε για την κόλαση, ούτε για τον παράδεισο. Τότε ποια γνώμη θα χρειαστεί? Αυτονού η γνώμη θα χρειαστεί. Ούτε τι λέτε εσείς, ούτε τι λένε οι άλλοι, ούτε τι λένε οι δικοί μου, ούτε τι λέω εγώ. Τι λέει αυτός αυτή την ώρα για μένα? Αυτό πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Το ότι εκαλύφθεις, το ότι το κρύψες, το ότι το γλίτωσες, το ότι δεν σε πιέσαι αγγελέα, δεν σε πιέσαι η γυναίκα σου, ο άντρας σου κλπ. Σε έχει πιάσει αυτό. Καλύτερα να σε ξεσκεπάσουν 600 αγγελείς στον κόσμο, παρά να σε ξεσκεπάσει ο Χριστός. Δεν είναι τίποτα κρυφό, δεν είναι τίποτα και καλυμμένο από κανένα. Είναι γυμνό και τετραχυλισμένο. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Γι' αυτό ας φροντίσει να κάνει καλή δουλειά επάνω στον εαυτό του. Στις παλιές εκκλησίες, επάνω από την ωραία πύλη, μέσα στα άλλα που εζωγραφίζεται και ένα μάτι, ένα αυτί και μια πένα. Είναι το μάτι του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, είναι το αυτί του Θεού που τα βλέπει τα πάντα, το ακούει τα πάντα και είναι και το χέρι του Θεού που τα γράφει όλα. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις τίποτα. Και να θέλεις, γνώριζε ότι αν κάνεις κάτι το καλό, γράφουνε 2. Αν κάνεις κάτι το κακό, γράφουνε 3. Αν κάνεις το καλό, γράφει η συνείδησή σου και ο αγγελός σου. Αν κάνεις το κακό, γράφει η συνείδησή σου, ο αγγελός σου και ο διαβολός σου. Και να θελήσει ο αγγελός να πει ότι δεν είναι έτσι και η συνείδηση να το κρύψει, Σατανάς θα παρουσιαστεί μπροστά να πει ψέματα, λέτε. Δεν είναι έτσι, είναι. Και ο Χριστός, σαν δίκαιος που είναι, θα αποδώσει δικαιοσύνη στο διάβολο. Το καλό δεν το γράφει ο Σατανάς. Από την κακία. Γι' αυτό το γράφει μόνο η συνείδηση και ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα, είναι πράγματα που τα γράφουν 3 και είναι πράγματα που τα γράφουν 2. Όμιλο κατά αυτήν την έννοια και φέρω αυτά τα επιχειρήματα.

0: για να γυρίσω τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Διότι εμείς ως επιτοπλίστων έχουμε γίνει εξωστρεφείς. Βλέπουμε τους άλλους και με βάση ότι άλλοι είναι χειρότεροι, τολμώ να πω, εμείς τοποθετούμε τον εαυτό μας, μακάρι να ήσαν σαν και εμάς. Εμείς δεν κάνουμε και αυτό. Μιλούσα με μία κυρία, η οποία είχε κάνει την 11η έκτρωση. Λέγω, τόσο αθεόφοβος, πού να δεις, μου λες, άρεσε, εγώ με, μου λέει, Περιστέρη. 23, μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, έχει κάνει μία. Και κοιμόταν ξένια, ότι αυτή έχει περιθώριο να κάνει άλλες 12. Καταλάβατε. Εμάθαμε να κρίνουμε τον εαυτό μας με τους χειρότερους μας, όχι με τους καλύτερους. Και εκεί την παθαίνουμε τη δουλειά. Εάν λοιπόν τον χρόνο της Χριστότητας της μακροθυμίας του Θεού δεν τον χρησιμοποιήσουμε επ' αγαθών, ο μεν Θεός έκαμε τη δουλειά του, εμείς ευρεθήκαμε ανάξιοι. Αυτό είναι το θέμα. Σας μιλούσα προηγουμένως και σας παρουσίασα την ωραία ποιή. Σας απασχόλησε ποτέ γιατί λέγεται ωραία ποιή? Τι το όμορφο έχει αυτή που λέγεται ωραία ποιή? Ξέρετε τι είναι αυτό το τέμπλιο εδώ μπροστά? Ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Χριστός μας εκεί και τι δουλειά κάνει η Παναγία μας? Σας είπα γρηγορότερα, η νέα Εύα και ο νέος Αδάμ. Γιατί πίσω από αυτούς είναι η παλιά Εύα και ο παλιός Αδάμ. Και η πόρτα αυτή δεν ήτανε. Ήταν κλεισμένη αυτή η πόρτα. Διότι οι δύο αυτοί, το ζευγάρι το παλιό, έτσι παρακοήτων, είχαν κλείσει τον παράδεισο. Και δεν είχαμε επαφή. Όταν ο Χριστός μας έξω της παρεμβολής, έξω της πόλεως των Ιερουσαλήμων, εσταυρώθη και είπε το τετέλεστε στο σταυρό, το πρώτο θαύμα που έγινε, τι το θυμίστε? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνω τον έως κάτω. Τι δουλειά έχει αυτό? Τι θέλει να διδάξει, Θεέ μου, με αυτό? Τι σταυρώνεσαι έξω στο Γολγοθά και μέσα στο ναό σπάει αυτό και ανοίγει. Τι έχει να διδάξεις? Σας έφερα σε επαφή. Πέθανα εγώ για να ξαναπεράσετε εσείς μέσα να έχετε επικοινωνία με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η ωραία πύλη συμβολίζει το ρήγμα που έκανε με το αίμα του και με τη σταυρωσή του ο Χριστός, ώστε να ξαναεπικοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό. Να σταματήσει αυτή η έχθρα που υπήρχε μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Όχι μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ουδέπο εχθραίνει. Εμείς γυρίσαμε τα οπίστια του Θεού και φύγαμε. Ο Θεός τρέχει. Το ελαιό σου, λέει, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Το ακούμε και τα βράδια εδώ, παρμένο από τον προφήτη. Τρέχει το έλεος κοντά και σήμερα στον καθένα. Του φωνάζει, στάσου, έλα να σου μιλήσω, σε συμφέρει, μη φεύγεις, μη απομακρύνεσαι, θα σε φάει ο λύκος. Τίποτα ο άνθρωπος. Και ξέρετε, μια άλλη εικόνα που υπάρχει, που παρουσιάζει το Χριστό μας, να αφήνει τα 99 πρόβατα και να κατεβαίνει κάτω, μέσα στα φαράγγια, να βρει το απολωλός. Και όταν το βρει το απολωλός, το βάζει στον ώμο και γυρίζει χαίροντας ότι το βρήκε. Είναι μάλιστα και παραβολή αυτό, στο 15ο κεφάλαιο, μαζί με την παραβολή του ασώτου και την παραβολή του απολεστής της δραχμής. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η εικόνα? Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν βρίσκεται εμένα ο Χριστός? Μεροληπτή, έχει να κάνει με ορισμένους. Δεν θέλεις εσύ. Για να βρει ο τσοπάνος το πρόβατο, πρέπει να θέλει και το πρόβατο. Άμα δεν θέλει το πρόβατο, δεν το βρίσκει ο τσοπάνος το πρόβατο. Χάθηκε ένα αρνί. Πήγε, έφαγε και σμούλαξε κάπου εκεί. Και κοιμάται. Θα το βρει ποτέ? Όχι. Αν το αρνί βελάζει, θα το βρει. Αλλά εμείς δεν βελάζουμε. Δεν τη θέλουμε τη μάντρα. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Μας φαίνεται αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Δεν μας αρέσουν τα όχι. Δεν μας αρέσουν το ου. Το μη ου μη χέψεις, ου κλέψεις, ου ατιμάσεις, ου. Δεν μας αρέσουν. Εκβιάζουμε τον Χριστό να τροποποιήσει τα ου να τα κάνει ναι. Για να τον ακολουθήσουν. Τέτοιος Χριστός δεν θα είναι Χριστός. Τέτοιο Ευαγγέλιο δεν θα είναι Ευαγγέλιο. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν την Εκκλησία. Γιατί δεν θέλουν να ακούσουν κηρύγματα. Γιατί δεν θέλουν να εξομολογηθούν. Γιατί θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Γιατί. Διότι το Ευαγγέλιο τους ελέγχει το παράνομο βίο. Τους ελέγχει την παράνομο χύτρα τους. Που δεν νηστεύουν. Το παράνομο κρεβάτι τους. Που τους το ευλόγησε να κάνουν παιδιά. Και αυτοί παίρνουν μόνο τον μπουρμποάρ την ειδονή. Μπορεί να εργάζονται. Να φέρουν παιδιά. Παρότι ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δεν είπε ειδονίζεστε. Αυτό δεν το θέλουμε τον Θεό. Θεός λοιπόν ουδέπο εκφραίνει. Θέλει όλους να έρθουν. Αλλά πρέπει να το θέλει και αυτός. Αγαπητοί μου, θα σας πω κάτι και κρατήστε αυτό τουλάχιστον. Αν δεν μπορείτε να κρατήσετε τίποτα από αυτά που είπα ή θα πω. Ο Θεός δεν ξέρω ποιο άλλη υποδιέρεση να σας πω σε κλάσμα δευτερολέπτου. Έχει τη δύναμη. Ό,τι υπάρχει υλικό και νοητό και μεικτό, όλους τους γαλαξίες, τους ουρανούς, τα θαλάσσας, τα, να τα καταστρέψει. Σε κλάσμα δευτερολέπτου. Να φύγουν. Και να γίνουν δισεκατομμύρια φορές καλύτερα από ό,τι είναι. Παντοδυναμία του Θεού. Και τούτος αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν μπορεί να φτιάξει έναν άνθρωπο όταν δεν θέλει. Δεμένα τα χέρια του εκεί. Ο άνευ σου πλάσασε, που δύνατε, άνευ σου σώσασε. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αν λοιπόν μένεις έξω, αν μένεις μακριά, αν δεν έχεις σχέση μαζί του και δεν εγεύθεις του δείπνου του κλπ. Αυτό είναι διότι δεν θέλεις. Δεν φταίει κανείς. Δεν φταίνει οι παπάδες. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και παρακολουθήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εναντίον όλων αυτών που έχει ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Την Εκκλησία, την Κιβωτό αυτή κλπ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λερωμένο κατά το δι λεγόμενον τη φωλιά τους. Και δεν θέλουν να έρθουν στο φως. Σας πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι το εξής. Οι φυσιοδίφε λέγονται αυτοί που καταπιάνονται με τις ιδιότητες διαφόρων πουλιών, διαφόρων ζώων κλπ. Κλπ. Ξέρετε τι λέγουν για τον ελέφαντα, αυτόν με την προβοσκίδα του κλπ. Όταν βρέθει σε γάργαρο νερό, σε ξάστερο νερό, δεν πίνει. Τι κάνει λέτε, με την προβοσκίδα του αυτή, με πείσμα, το ανακατέχει το νερό αυτό, το θολώνει το νερό αυτό. Και πει κανείς, θα πει κανείς γιατί. Διότι μέσα στο ξάστο νερό βλέπει την προβοσκίδα του, βλέπει την ασχημιά του και δεν θέλει να τη βλέπει την ασχημιά του. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δείχνει την ασχημιά μας. Αυτό είναι ο κλήρος. Υπενθυμίζει τις αμαρτίες μας και το θάνατό μας. Αυτό γίνεται στην εξομολόγηση. Φαίνεται η βρωμιά μας. Και δεν έχουμε καμιά διάθεση να το δείξουμε το εγωισμό μας. Αυτό κάνουμε. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίνε αυτά. Φταίμε εμείς και οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε το και θα το δείτε. Ακόμη λέγεται, το δεύτερο που σας λέγω, ότι στην Κόρινθο, την παλιά Κόρινθο, όταν ήταν στην ακμή της διαφθοράς της, μέσα στις πολλές εταίρες που είχε εκεί, τις πολλές διεφθαρμένες, είχε μία που άκουγε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της ευρέθη ένας τύπος κατόπτρου, καθρεφτάκι μικρό. Ήταν σήμερα που πουλιώνται 2 δεκάρες στα περίπτερα και καθένας και καθεμιά έχουμε από ένα στη τσέπη. Τότε ήταν Μεγάλο πράγμα να είσαι καθρέφτης. Εν τούτης αυτή οι δύο τα χρήματα τα έβγαζε με τον τρόπο των αμαρτωλών και άφηδος. Πλήρωσε έναν αστρονομικό αριθμό και ήταν η πρώτη που απέκτησε καθρέφτη. Ήθελα απενέστες οι άλλες που είχε μαζί, κολακευόσατε που η κυρία πήρε αυτό το πράγμα, μεγάλο πράγμα. Την άλλη μέρα τον πιάνει τον καθρέφτη και τον έκαμε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Τον έσπασε με κακία. Όταν είδανε αυτές σου λέει τρελάτε. Την έπαθε. Πάλι. Τέτοιο πράγμα και τόσα λεφτά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μια από αυτές τις παρακατιανές, πονηρή κλπ, την έφερε βόλτα να εκμιεύσει να δει γιατί το έκανε. Τρελάθηκε ή κάποιους άλλους λόγους. Και τι λέτε ότι έμαθε. Ότι τον έσπασε διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να της δείξει κάποια ρητίδα που είχε αρχίσει να αυλακώνει το πρόσωπό της. Και τι φταίει ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης φταίει ή τι φταίει λαϊς. Τι φταίει ο ομιλητής. Ο ομιλητής φταίει οι αμαρτίες σου. Τι φταίει ο πνευματικός. Δεν με αφήνει να κοινωνήσω. Δεν σε αφήνει ο πνευματικός να κοινωνήσω. Γιατί δεν σε αφήνει. Έχει προηγούμενα με σένα. Διότι σκοτώνεις τα παιδιά σου και δεν κάνεις παιδιά. Γιατί δεν σε κοινωνήσει. Εφόσον είσαι προημίου κολλασμένη. Γιατί δεν σε κοινωνήσει. Για ποιο λόγο δεν σε κοινωνήσει. Πόσο τον Χριστό τον παραδέχεσαι. Αν το παραδεχόσουνα, τα χέρια πάνε. Μα πεθάνω. Άμα αφήνει να πεθάνω, ακούστε κανένα να πεθάνει. Ακούσετε καμιά γυναίκα να πεθάνει. Διότι ο γιατρός έλεγε όχι και αυτή έλεγε όχι και αυτή έκανε παιδί. Ακούσετε ποτέ. Όχι. Δεν δυνατός ο Θεός. Και φαίνεται ο Θεός εκεί που δεν μπορεί η επιστήμη, που δεν μπορεί ο άνθρωπος. Έχω κάνει λέει δύο. Και σαρικές και δεν μπορώ να κάνω τρίτη. Μια κυρία Κένεντι έχει κάνει έξι. Έξι κεσαρικές. Μια κυρία που είχε ο κοροπολίος στον Άγιο Σπυρίδωνα του Παγκρατίου είχε κάνει δύο. Και ο γιατρός είπε να τι να κάνει. Και έχει κάνει έξι φυσιολογικά. Αυτός είναι ο Θεός. Το δοκίμασε ο Θεός. Να δεις πάντα νηστέρια και ο πάνε επιστήμες. Καλά είναι αυτά. Αλλά με το Θεό μαζί όμως. Εμείς πόσο το βγάζουμε στην άκρη. Τι μας θέλει ο μηνύτης. Τι σου λέει ο παπάς που σου λέει ότι το παιδί μου δεν είναι σωστό. Ο Θεός είναι δυνατός και θα σου δείξει. Ξέρεις πάτε μου ο γιατρός μου δεν θα το ρίξω. Ο Χριστός το είπε παιδί μου. Όχι. Να ένα το δωρείς. Τέσσερα μέτρα τώρα εκεί πέρα. Προσωπικά πράγματα δικά μου. Ο γιατρός μου είπε έτσι. Ο Θεός το παιδί μου. Όχι. Να αναδιονύσεις τρία μέτρα εκεί πέρα. Το είναι ο Θεός. Το δοκιμάσαμε στο Θεό. Το κάνουμε μικρό το Θεό. Ο Χριστιανός πρέπει να ξέρει ότι έχει ένα Θεό παντοδύναμο. Ένα Θεό που τα πάντα δύναται. Μόνο αν δεν μπορεί να τροποποιήσει το θέλω του ανθρώπου. Το θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να τροποποιήσει. Είναι αφεντικό, το αυτεξούσιο. Και νικά και αυτό το παντοδύναμο Θεό που σας έφερα ένα παράδειγμα ανθρώπινο που δεν τέτοια ανθρώπινα παραδείγματα δεν πηγαίνουν για να πιάσουν την παντοδυναμία του Θεού. Και εν τούτης, δεν μπορεί. Γι' αυτό μακροθυμεί, περιμένει να το ένα, να το άλλο, να πόλεμοι, να φόβου, να καρκίνει, να πνευματίους, να ρόδες, να μυαλό κλπ. Πρόσεξε, δεν ξέρεις τι γίνεται και ούτω καθεξής. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Όσον δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί. Εάν λοιπόν ο συμβιβασμός και η γνωριμία του ανθρώπου δεν γίνει εδώ στην ωραία λεγόμενη πύλη, αδύνατο. Ξέρεις, λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος και κάνω καλά και φτιάχνω κλπ. Θα χαθώ. Αν δεν περάσεις από εδώ, ασφαλώς θα χαθείς. Άλλος δρόμος δεν πηγαίνει. Όταν η εκκλησία αυτή γίνει σωστή, ο αρχάγγελος εκεί πέρα θα έχει μια σπάθα στο χέρι. Και ο άλλος από εδώ δεν θα έχει γαρίφαλα, θα έχει μια σπάθα στο χέρι κι αυτός. Τι τα θέλετε, ποιον φοβερίζετε που μας βγάλει τα σπαθιά. Εσάς φοβερίζω. Από εδώ δεν μπορείτε να πάτε μέσα. Πού θα πάμε έτσι. Τώρα πήγε, από εκεί. Ούτε από εκεί, ούτε από εκεί. Για το ορισμένο αυτή γνώμη, θα πάω εγώ. Μου έλεγε ένας μασόνος μια φορά που όταν του είπα πώς τα κατέφερες και πήγες στον Ασέρ, ήταν τότε που είχε γίνει αυτή η επανάσταση κάτω, η στρατιωτική στην Αίγυπτο. Πώς τα κατάφερες. Και μου βγάζει ένα μασονικό δίπλωμα και μου δείχνει. Και αυτό μου λέει είναι όλα τα πόρτα, δηλαδή όλα τα τελωνία, ανοιχτά. Πλην του ουρανού του λέω. Και μου λέει, κάνει έτσι. Και τι θα τα καταφέρουμε, μου λέει. Και έπειτα από 20 μέρες υφτοκτόνησε.
1: Το κολονάκι από τον τρίτο όροφο έπεσε κάτω. Ανδρουλακάκι, αν καλώς ενθυμούμε, πολιτευτής της Κρήτης. Και εκεί θα τα καταφέρουμε. Εδώ δεν θα τα καταφέρεις. Γιατί έχει αγγέλους και αρχαγγέλους, και αυτό υπενθυμίζουν. Στη μεγάλη πόρτα, στο μέσο. Και αυτή η πόρτα μπορεί να του δεχτεί όλους. Ρώτησε κάποτε ένας και έλεγε, καλά λέει, αυτό το ρήγμα που έγινε εκεί, που συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον Θεό, έγινε μεγάλο, πόσο έγινε? Του απαντά λοιπόν ο γέροντας και του λέει, έγινε τόσο μεγάλο που να χωράει να περάσει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Μόνον αμετανόητα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα παραμένουν. Όλα τα άλλα, όσον θα πεις ευλόγησον, ναι, το έκανα. Αν παραδεχτούμε, δεν ξέρω εσείς μπορεί να φοβόσαστε. Να πάρω εγώ όλες τις αμαρτίες στην πλάτη μου. Από του αδελφοκτόνου Κάιν τότε. Όλων των κακούργων και των απίστων και των αθέων και μέχρι τη τελεία των αιώνων στην πλάτη μου. Ένα ευλόγησον από Θεέ ήμαρτο. Για αμαρτωλούς ήρθε στον κόσμο. Συγχώρεσαι. Τα έκανα εγώ αυτά τα πράγματα. Μόνον όσα κρατούμε με την πονηρία μας εμείς που νομίζουμε ότι θα τα πληρώσουμε, ότι θα σβήσουνε, ότι θα τα ξεχάσουνε, ότι θα σαπίσουνε, ότι θα σκουριάσουνε. Υπάρχουνε και υπάρχουνε πολλοί από εμάς που εξομολογηθεί τα μικρά-μικρά και τα τσεκούρια τα μεγάλα δεν τα έχουν εξομολογηθεί. Αδικίες που έχουνε κάνει, κομπίνες που έχουνε κάνει, οικόπεδα που έχουνε πάρει. Πονηρές συντάξεις που έχουν πάρει από το δημόσιο κλπ. Άλλες κατεργαριές. Θα τις γυρίσεις πίσω. Θα ξεφύγεις από την αμαρτία. Τα κρατάει ο Σατανάς. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Θα σου πει. Τόσα έκλεψες από την εφορία. Δεν τα έκλεψες. Δεν ήταν τόσο να πληρώσεις, πληρώσεις τόσο. Γιατί έκαμε στην κομπίνα σου. Αυτά τα οφείλει. Δεν είπε ο Θεός σου κλέψεις τους ανθρώπους και να κλέψεις το δημόσιο. Αυτά είναι αστεία. Ου κλέψεις είπε. Όπου και να κλέψεις, κλέψεις. Και ξέρετε πόσα τέτοια υπάρχουν. Πόσα πράγματα ξένα δεν έχουν. Πόσα βιβλία, πόσα αντικείμενα, πόσα εργαλεία δεν τα έχουν. Και φωνάζουν αυτά. Αν μπει μέσα στο σπίτι ορισμένων ανθρώπων από εμάς ο Χριστός και πει ότι ξένο, ότι άδικο, ότι να φύγει, θα διάσουν τα σπίτια ορισμένων. Θα διάσουν. Και από έπιπλα και από και από και από και από. Θα διάφτουν. Διότι δεν έχουν τίποτα με τον ιδρώτα τον Τίμιον όπως το θέλει ο Χριστός. Και αυτός μας περιμένει. Και, και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει. Οι ορισμένοι νομίζουν ορισμένα αμαρτήματα. Οι που ντρέπονται κλπ. Όχι θα τα πληρώσουν. Θα κάνουν έργα αγαθά και τα πληρώσουν. Δεν πληρώνουν. Χαρίζονται. Μόνον η μετάνοιακή εξομολόγηση είναι εκείνη που ταυτοποιεί τα πράγματα. Εάν θέλετε δε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα διαβάσετε τα πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, εκεί που ο Χριστός μας, χρησιμοποιώντας το γραμματέα, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, γράφει προς τους επισκόπους. Σμύρνη, Λαοδικία, Θυατήρων και. Σε όλους, είναι ενός νομίζω, του γράφει μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις και αυτά. Μετενόησο. Έχεις αυτά, αλλά έχεις αυτά. Μετενόησο. Δεν του με πλήρωσε. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος βγήκε στο κήρυγμα, είπε «Μετανοείτε, Κύριε». Δεν είπε «Αγαθοεργείτε». «Μετανοείτε», είπε. Και όταν ο Χριστός βγήκε μετά το Τίμιο Πρόδρομο, είπε τα ίδια. «Μετανοείτε, εν και δάρη βασιλεία του ουρανού» και προσέθεσε και δύο λέξεις. «Και πιστέψετε και εις το Ευαγγέλιο». Διαβάστε το Μάρκος, το πρώτο, το βρείτε. Δηλαδή πιστεύεις το Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο, ξέρετε, εκείνο που διαβάζει ο παπάς, όχι ο Χριστός. Εκείνο είναι βιβλίο που μιλάει για την καλή αγγελία. Αν λέγεται Ευαγγέλιο, λέει για την καλή αγγελία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε έως του Παρθένου, για να σώσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έρθει εδώ. Και τι θα πει εδώ. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, Κύριε, σώσον. Και θα πει στη συνέχεια, σώσον ημάς Υιέ Θεού. Αυτά για ποιο λέγονται, για αυτούς, για εμάς δεν. Με τις πρεσβείες της Θεοτόκου ο Σωτήρ να μας σώσει. Και σώσον ημάς Υιέ Θεού. Έξω του Χριστού δεν υπάρχει σωτηρία. Θεοτόκος πρεσβεύει και ο Χριστός σώσει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ταπεινωθεί και έρθει εδώ, τακτοποιηθεί, μετανιώσει, εξομολογεί, θα έρθει εδώ. Και ο Χριστός τότε του προσφέρει το σώμα του και το αίμα του. Και τι λέει ο ιερέας? Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνια. Όταν σου δίνει το αντίδερο, τι λέει? Ευλογία Κυρίου και Έλεος, εις έλθεσι μας. Και αν το πάρεις από το παγκάρι μοναχό σου, δεν ακούς ούτε την ευλογία. Αν πάρεις το αντίδερο, σώζεσαι? Δεν σώζεσαι, κολλάζεις. Αν πάρεις μεγάλο αγιασμό, σώζεσαι? Δεν σώζεσαι, κολλάζεις. Γιατί? Γιατί είναι αγιασμός. Δεν είναι σωτηρία. Εδώ λέει εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Άλλο αγιάζω, προετοιμάζω για να λάβω, για να σωθώ, και άλλο σώζω. Όταν προσέλθουνε 5, 10, 20 κοινωνήσουν και γυρίζει ο πάτερ μέσα και βάλει μέσα τις μερίδες και τα λοιπά και ξαναγυρίζει, τι λέει έξω όταν βγει? Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Ποια είναι η κληρονομία και ποια είναι ο λαό? Ο ψάλτης που δεν κατέβηκε να κοινωνήσει, ο άλλος που είναι κάτω στο παγκάρι και βοηθάει τον Αγιώργη και λοιπά και δεν γύρισε εδώ πέρα, ο άλλος, ή ο άλλος που κοροϊδεύει και λέει, τι την κάνουμε αντικειμενική κοινωνία? Σούπα την κάνουμε. Και προχτές κοινώνησε αυτός. Άγιος είναι? Ποιος από όλους είναι? Αυτή που εκοινώνησε. Αυτός είναι ο λαός του Χριστού και αυτή είναι η κληρονομία του. Γιατί έγινε ένα με τον Χριστό. Έγινε αδελφό του Χριστού. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Είναι μη μένει, καγό είναι αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν τη διεσχάρη. Οι πέντε λοιπόν, οι δέκα αυτοί, αυτή είναι που λέγει ο λαός του και η κληρονομία του. Αυτή είναι το κληρονομή σου. Γιατί η βασιλεία των ουρανών δεν είναι αξιομιστία, είναι κληρονομία. Ποιοι κληρονομούν? Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι εργάτες, οι μισθοί? Όχι. Οι αδελφοί. Οι αδελφοί. Είναι βασιλεία. Και τη βασιλεία του κληρονομούν τα βασιλόπουλα. Και για να γίνω βασιλόπουλο πρέπει το αίμα αυτό να το αλλάξω. Το αδαμιαίο. Να πάρω αίμα Χριστού από το βασιλιά να βάλω εδώ μέσα. Για να είμαι βασιλόπουλο να δικαιούμαι τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά λοιπόν δεν γίνει εδώ η συνθηκολόγηση. Αν δεν μετανοήσω, αν δεν εξομολογηθώ, δεν θα μπορώ να έρθω να παρακαθίσω στο Μόσχο των Συντευτών εδώ. Είμαι άσωτος Υιός. Ο άσωτος Υιός πρέπει να μετανοήσει, να πάρει την απόφαση να πάει να την κοινοποιήσει, να πει το ήμαρτον στους ουρανών και ενωπιών σου, να του αλλάξει τη στολή τη βρώμικη, τη ψυχή τη στολή, γιατί τα εσώρουχα τα αλλάζουμε εμείς. Κοιτάμε καθαρά. Τη ψυχή τα εσώρουχα δεν βγάζουμε. Και από εκεί τότε θα πει, πέρασε στο Μόσχο στο Συντευτό. Κατά αυτήν την έννοια γίνεται η επαφή και η συγγένεια με τον Θεό. Εμείς είμαστε όλοι άσωτοι, γιατί αμαρτάνουμε, άλλος λίγο και άλλος πολύ, ζούμε μακριά από τον Θεό. Όταν όμως μετανοήσουμε και τη μετανιά μας την κοινοποιήσουμε διά της εξομολογήσεως, τότε θα έχουμε δικαίωμα να περάσουμε να φάμε στο Μόσχο των Συντευτών. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Η άφεση αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού. Ούτε το πατέρι μόνο δεν πρέπει να λέγουν οι άνθρωποι που δεν κοινωνούν. Το ξέρετε? Διότι δεν είναι αδελφοί του Χριστού. Όταν θα έχω πατέρα στον ουρανό, πρέπει να έχω αδελφό τον Χριστό. Δεν έχω αδελφό τον Χριστό, πού το βρήκα τον πατέρα στον ουρανό? Λέγουν οι άνθρωποι ότι Θεός είναι, λέγει, ο πατέρας των ανθρώπων και οι άνθρωποι τα παιδιά του Θεού. Λάθος. Όσοι έλαβαν τον Χριστό, σε αυτούς εξουσία εδώ τη τέκνα Θεού γενέστη. Οι άλλοι είναι πλάσματα, δημιουργήματα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Είναι αναζητήσεις διότι είναι νεανικές. Και για να είναι νεανικές δεν μπορεί παρά να μην είναι αναζητήσεις, δηλαδή να είναι ενεργός και υγιής αμφισβήτηση. Δεν φοβάται η Εκκλησία την αμφισβήτηση αν είναι καλοπροαίρετη, αν είναι ενεργός αμφισβήτηση και αν είναι υγιής. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Εκκλησία είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν φοβάται να δώσει απαντήσεις στον καθένα και οπουδήποτε. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε και σήμερα αυτήν την νεανική εκπομπή, την οποία αγαπάτε εσείς και μας δίδει δύναμη και συνεχίζομαι. Και μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, όπως και κάνετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση νεανικές αναζητήσεις που έχει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο. Ευθύς αμέσως λοιπόν ξεκινώ με να κάνουμε έναν διάλογο, διότι ως διάλογο να εκλαμβάνουμε την εκπομπή αυτήν με τα ερωτήματά σας, τα οποία πολλάκις, τονίζω πολλές φορές, είναι και δικά μας ερωτήματα και έχουμε ανάγκη και εμείς από αυτές τις απαντήσεις. Ελεημοσύνη, ρωτάει μία φίλη ακροάτρια, να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα? Έχουμε κάνει και έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή νεανικές αναζητήσεις μόνο για την ελεημοσύνη, την οποία ο Ιερός Χρυσόστομος, αν ενθυμούμε καλά, λέγει ότι είναι η βασιλίδα των αρετών. Η ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη, ως γνωρίζουμε, μας λέγουν οι πατέρες, γίνεται με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Δεν είναι μόνο η λυκή, αλλά και η προσευχή που κάνεις για τον άλλον και μία καλή πράξη και μία φιλόθεη και φιλάρετη πράξη, η προσευχή, ένα κομποσχήνι, μία επίσκεψη, αυτά όλα είναι ελεημοσύνη. Στο διατάφτα όμως, εάν πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα, έχουμε παραδείγματα. Τι μας λέει η Αγία Γραφή? Το ετούν της ιδίδου. Να μην ψάχνουμε. Εδώ έχετε αντιληφθεί ότι πολλά περιστατικά όπου αυτός που πάει να ελεήσει, ο ελεών στην ουσία, καταρακώνει αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη. Και φτάνουμε σε σημείο, πέραν το ότι πολλές φορές γίνεται επιδεκτικά και παραδειγματικά για τον κόσμο, αυτό θεωρώ το ότι το έχουμε ξεπεράσει αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για πνευματικά θέματα. Δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη και να έχεις την απέτηση να σε βλέπουν οι άλλοι. Θεωρώ ότι το έχουμε ξεπεράσει για να συζητήσουμε σοβαρά για τα πνευματικά. Άρα λοιπόν είμεθα στο διατάφτα περί ελεημοσύνης, αν θα πρέπει, πάντοτε βέβαια κρυφά, εάν θα πρέπει να γίνεται με κριτική σκέψη ή άκρητα. Δηλαδή, με ρωτάτε αν θα πρέπει να εξετάζει αυτός που ελεεί την κατάσταση του ανθρώπου που δέχεται την ελεημοσύνη. Αν πραγματικά λέει αλήθεια και έχει ανάγκη ή δεν λέει αλήθεια. Οι πατέρες μας λέγουν ότι δεν εξετάζομαι. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα εξετάσουμε αν ο άλλος έχει ανάγκη να δώσουμε ή όχι? Μα πολλές φορές είναι οφθαλμοφανές ότι ο άλλος πραγματικά έχει κατασκευάσει ένα τέχνασμα με το οποίο μας εκμεταλλεύεται. Και η ερώτηση η δική μου στο ερώτημά σας είναι, η ερώτησή μου, ποιοι είμαστε εμείς που θα εξετάσουμε αν ο άλλος έχει πραγματική ανάγκη ή όχι? Ελεημοσύνη σημαίνει δίδω στον άλλον όχι κάτι που μου ανήκει, κάτι που μου έχει γίνει δικό μου ως δώρο. Δηλαδή δανείζω από τα δανεικά, αυτό σημαίνει ελεημοσύνη. Δανείζω στον αδελφό μου, οποιονδήποτε αδελφό μου, από τα δανεικά, δεν είναι δικά μου. Με την ίδια λογική, ο Άγιος Θεός μήπως εξέτασε με κριτική σκέψη, να το πω παραστατικά για να το καταλάβουμε, για να μου δώσει εμένα αυτά που μου έδωσε? Είτε έδωσε απλόχερα ως φιλάνθρωπος? Ποιος λοιπόν είμαι εγώ στην δική μου περίπτωση και ο καθένας μας που θα εξετάσει πού θα δώσει ελεημοσύνη ή όχι? Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα, κάποιος που έχει πραγματικά ανάγκη και κάποιος που δεν έχει, να καταρακώνεται στην ανάγκη μπροστά επειδή έχει ανάγκη από ελεημοσύνη. Μην πάμε στην κουβέντα ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρέπεια δεν ζητάει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εμείς μένουμε λίγο στα πνευματικά, αν μπορούμε. Η πνευματική λοιπόν επισκόπηση της ελεημοσύνης είναι ότι δίδω χωρίς σκέψη. Τώρα,
εάν πρόκειται για φιλανθρωπικά ιδρύματα, εάν πρόκειται για φιλόπτωχα ταμεία, εκεί υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι με εμπειρία και ενδελεχώς συγκροτούν αυτά και οργανώνουν αυτά και λειτουργούν αυτά. Ας μην μπαίνουμε εκεί. Εκεί λοιπόν γίνεται ότι γίνεται σωστά και ορθά. Αναφερόμεθα στην ελεημοσύνη που καθένας ως μονάδα, ως πρόσωπο κάνει στον άλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εξετάζουμε. Και το τονίζω, δεν αναφέρομαι σε οργανισμούς και σε φιλόπτωχα. Εκεί υπάρχει μία επιτροπή και ξέρει τι κάνει. Εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται η κριτική σκέψη, διότι μιλάμε για άλλες καταστάσεις και για άλλα ποσά. Αλλά στην καθημερινότητα ο πιστός, εάν θέλει να και μπορεί και κάνει ελεημοσύνη και αν θέλει και το κάνει, δεν εξετάζει. Δεν εξετάζει. Δεν εξετάζει, το τονίζω. Να φέρω παράδειγμα τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, ο οποίος τι έκαμνε, σας επαναφέρω εις την μνήμη σας το περιστατικό από την βιωτήν του, σύμφωνα με την οποία ένα πνευματικό παιδί της εποχής του Αγίου του έκαμνε δώρο, επειδή το ασκητικό σκελητοδίαιτος, και του έκαμνε δώρο ένα πλούσιο σκέπασμα, ένα πάπλωμα της εποχής, για να σκεπάζεται τις κρύες νύχτες του χειμώνα και να μην κρυώνει ο Άγιος, ο Πατριάρχης. Και επειδή το πολύ ακριβό αυτό, ο Πατριάρχης της Αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπόρεσε να το δεχθεί. Την επομένη το πρωί λοιπόν πήγε και το πούλησε και με τα χρήματα που έλαβε τα έκαμνε ελεημοσύνη. Ξαναπέρασε από το ίδιο σημείο αυτό το πνευματικό παιδί του Αγίου, είδε το πάπλωμα και απόρρισε πώς είναι δυνατόν το ίδιο πάπλωμα, το ίδιο δώρο που είχε κάνει στον Πατριάρχη, να ξαναβρίσκεται στην αγορά. Και ως αυτός το αγόρασε και πάλι και το έκαμνε δώρο. Και επειδή επανελήφθηκε πάλι η ίδια κατάσταση, το πούλησε πάλι όσιος Ιωάννης ο ελεήμων και πήρε τα χρήματα και τα έκαμνε ελεημοσύνη. Αυτό έγινε αρκετές φορές μέχρι που ο Άγιος Ιωάννης είπε στο πνευματικό παιδί του, να δω ποιος θα κουραστεί πρώτος, εσύ να το αγοράζεις και να μου το δίνεις ή εγώ να το πουλάω και να κάνω ελεημοσύνη τα χρήματα. Και άλλη μια φορά θέλω να μείνω στον Άγιο Ιωάννη τον ελεήμονα, τον οποίον πολύ αγαπώ. Περπατούσε στην αγορά της Αλεξάνδρειας μαζί με τον διάκονό του και ήλθε κάποιος από το πλήθος και του ζήτησε ελεημοσύνη και έβγαλε ο Άγιος Ιωάννης ό,τι είχε και του τα έδωσε στο χέρι. Αυτός λοιπόν, ο επέτης, μετά από λίγη ώρα επανήλθε φορώντας άλλα ενδύματα για να μην γίνει, αντιληπτός. Και πραγματικά ο διάκονός του, μόλις το αντιλήφθηκε, λέγει στον Πατριάρχη, μα του λέγει, μακαριότατε, ετούτος είναι ο προηγούμενος που ήλθε, απλά έχει αλλάξει τα ρούχα. Και ο Πατριάρχης το έκανε νεύμα να σπάψει, να σταματήσει και ξαναέδωσε ελεημοσύνη στο ίδιο πρόσωπο. Και αυτό έγινε 2-3 φορές την ίδια στιγμή. Και ξανά μετά του έδωσε ελεημοσύνη. Δεν εξετάζομεν που δίδομεν, εάν μπορούμε να δώσομεν και μπορούμε όλοι να δώσομεν. Αν όχι υλικά, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να δώσει. Δεν εξετάζομεν, το τονίζω, είναι ιδιαίτερο θέμα και ακούμε πολλά. Η πατερική, η αγιογραφική θέση, η πατερική, η αγιοπατερική θέση δεν εξετάζει εάν έχει ανάγκη ο άλλος. Απλά εάν σου ζητήσει δίδεις και αν μπορείς να δώσεις και σταματάει εκεί. Αλλά να αναφέρω και 2-3 σταχυολογήματα από τους πατέρες αναφορικά με το θέμα της ελεημοσύνης. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν είναι μονάχα υποχρέωσή σου αλλά και συμφέρον σου να δίνεις στους πτωχούς. Όταν ένα πολύ όμορφο παράδειγμα επιστρατεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν αντρούν, λέγει, συχνά νερό από τα πηγάδια, βγαίνει αυτό έπειτα αυθονότερο και καθαρότερο. Όταν όμως το αφήνουν εκεί, αυτό με τον καιρό σαπίζει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υλικά αγαθά. Όταν στέκουν στάσιμα και κλεισμένα είναι άχρηστα. Όταν όμως κινούνται και μεταδίδονται, τότε γίνονται κοινοφελή και καρποφόρα. Και ο Μέγας Αβάς Νείλος συμπληρώνει, όταν δίνεις ελεημοσύνη, οι ευεργετηθέντες προσεύχονται για σένα, αλλά ακόμη και αν κανείς δεν προσευχηθεί από αυτούς για σένα,
Το ίδιο το έργο σου θα σε παρουσιάσει ευάρεστα στο Θεό και θα σε οδηγήσει στη Βασιλεία Του. Και συμπληρώνει την απάντησή μου αυτό το περιστατικό που θα σας διαβάσω από το Γεροντικόν. Μία χειμωνιάτικη μέρα που το κρύο ήταν τσουκτερό, ο Αβάς νυστερό έβαλε πάνω από το συνηθισμένο του φόρεμα ένα χοντρό σάκο για να πάει στην εκκλησία, και ένας άλλος ερημίτης που τον συνάντησε στο δρόμο τον ερώτησε πειρακτικά: «Αβά, εάν έλθει τώρα ένας φτωχός και σου ζητήσει ένα ρούχο, ποιο από τα δύο θα του δώσεις?» «Το πιο ζεστό», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και αν πιο πέρασε η δίκαιη δεύτερος και σου ζητήσει?» Και απάντησε ο Αβάς: «Θα του δώσω και αυτό ευχαρίστως, και θα γυρίσω πίσω στο κελί μου, έως ότου στείλει ο Κύριός μου να με σκεπάσει για να μην φαίνομαι γυμνός στους ανθρώπους». Αυτή είναι η αγάπη της ελεημοσύνης. Δεν εξετάζεις, δίδεις. Και να το προχωρήσω και λίγο, αν και δεν θέλω να να καταχραστώ των χρόνων και να κουράσω και τους φίλους ακροατάς μας, αλλά επιτρέψατε μου ακόμη ένα-δυο λεπτά να συμπληρώσω κάτι σε αυτήν την ερώτηση. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος, κάποιος ο οποίος είναι επαγγελματίας επέτης, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι έναν άνθρωπο αδελφό μου, να το κάνει αυτό συνειδητά και να το έχει κάνει, ως λέγει ο λαός, επάγγελμα. Είναι προτιμότερο να συνεχίζεις να δίνεις άκρητα, χωρίς κριτική σκέψη, και πνευματικά να το δούμε, θα δώσει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή, με το χρόνο θα τον φωτίσει και θα πει: «Κοίταξε τι άνθρωποι υπάρχουν». Ενώ βλέπει ότι πραγματικά κάνω κατάχρηση της αγάπης του, αυτός δίδει. Είναι λοιπόν μία απάντηση, μία θα λέγαμε στεναρή ελεημοσύνη, η οποία μπορεί όμως να αποβεί και να έχει κέρια και πολυδιάστατη σημασία για να αλλάξει και να μεταμορφωθεί αυτός ο άνθρωπος, να μετανοήσει πραγματικά και να πει: «Κοίταξε, εδώ πραγματικά κάνω κατάχρηση της αγάπης του και αυτός με λέει και συνεχίζει και με λέει». Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Άρα λοιπόν, ας μην καταρακώνουμε καθέναν που ζητάει από μας κάτι, είτε δικαίως είτε αδίκως. Η δική μας η θέση είναι να δίδομεν χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς δεύτερο λογισμό. Παρά μόνον έναν, ότι δεν μας ανήκει ότι έχομεν. Ως έλεγε ένας γέροντας: «Σήμερα το κελί δικό μου σε ένα μοναστήρι, αύριο δικό σου, αύριο του άλλου. Δεν έχομεν τίποτα. Τα δανειστήκαμε και εμείς πρέπει να τα δανείσουμε». Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής: «Αγιασμός και ευχέλιο, πότε γίνονται?» Να μην τα μπερδεύουμε. Είναι άλλο πράγμα ο αγιασμός και άλλο πράγμα το ευχέλιο. Σήμερα επικρατεί αντίληψη, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι καθαρά ορθόδοξη και πνευματική αντίληψη και θέσεις να κάνουμε ένα ευχέλιο για το καλό του σπιτιού. Δεν είναι το σπίτι μας χώρος εκδηλώσεων, όπου κυριαρχούν οι πνευματικές εκδηλώσεις. Εκεί δεν έχει νόημα, δεν λειτουργεί. Εάν το δούμε έτσι το μυστήριο, δεν λειτουργεί. Κανένα μυστήριο δεν λειτουργεί. Πόσο μάλλον η ακολουθία του αγιασμού. Λοιπόν, η ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε το εξής. Αγιασμό κάνουμε κυρίως στην αρχή του μήνα, στην αρχή του χρόνου, όταν μέσα στο σπίτι δούμε ότι υπάρχουν πράγματα συμβίβαστα με την καθημερινότητα και με την πνευματική ζωή. Δηλαδή, ο αγιασμός είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ανασυγκροτηθεί και να βάλει μια καινούργια αρχή. Ευχέλιο κάνουμε στο σπίτι μας, στην οικία μας, φωνάζουμε τον ιερέα της ενορίας μας, όταν υπάρχει κάποιος άρρωστος και πρέπει να έλθει ο ιερεύς, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, και να χρήσει τον Πάσχοντα με Άγιον Έλεον, αλλά και τους οικείους. Κυρίως όμως, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος ασθενεί, αγιασμό κάνουμε στα σπίτια μας, αγιασμό κάνουμε. Αλλά σε αυτά τα θέματα είναι καλόν και προτιμότερον, για να μην πω επιβάλλεται και μόνον, να ρωτάμε και να έχουμε την γνώμη του γέροντος πνευματικού μας. Εκείνος ξέρει τι θα κάνουμε και πότε. Φτάνει όμως να παίρνουμε τη γνώμη του.
δεν μπορεί να γνωρίζει τα πάντα, πρέπει να τον ρωτάμε για να έχουμε και απαντήσεις πάνω στα ερωτήματά μας. Ρωτάει μία φίλη ακροάτρια τι συμβολίζουν τα κεριά. Δεν ενθυμούμαι αν το έχω πει και πάλι στην εκπομπή μας, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα σας απαντώ. Το κερί συμβολίζει, όπως λιώνει το κερί, έτσι συμβολικά θα πρέπει και ο πιστός, κάθε πιστός, κάθε αγωνιστής να λιώνει, να αναλώνεται στην πνευματική διακονία και εργασία. Και όπως φωτίζει η φλόγα του κεριού, αυτό το υλικό φως, εδώ θα λέγαμε υπάρχει και ένας συσχετισμός με το ιερό κανδύλι, αυτό το υλικό φως που βγάζει το κερί, το κανδύλι, συμβολίζει το πνευματικό φως που φέγγει μπροστά στην εικόνα του Αγίου, του Χριστού μας, της Κυρίας Θεοτόκου ή του Αγίου, στο οποίο μπροστά καίγεται το κανδύλι, το κερί. Να ανοίξω ένα ολόκληρο ζήτημα για το θέμα των κεριών, να το ανοίξω τώρα, φοβούμαι ότι δεν είναι η ώρα, μόνο θα το θίξω με πολύ αγάπη. Να πάψει σήμερα να υπάρχει η διαβάθμιση τιμής εις τα κεριά μας. Δεν υπάρχει λόγος. Και δεν υπάρχει λόγος, επιτρέψατε μου, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει και διαβάθμιση στο μέγεθος των κεριών. Πού το βρήκαμε αυτό? Γιατί να υπάρχει μικρό και μεγάλο και μεσαίο και κερί? Ένα μέγεθος να υπάρχει. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι συμβολική πράξη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να μένουμε εις των τύπων. Να υπάρχει το κερί, αλλά να μην υπάρχει διαβάθμιση, ασφαλώς στην τιμή, δεν το συζητώ, αλλά και να μην υπάρχει διαβάθμιση εις το μέγεθος. Πραγματικά όμως, ας το τονίσουμε, δεν υπάρχει σήμερα ενορία που έχει διαβάθμιση τιμής ή αναγραφή τιμής εις το παγκάρι των κεριών. Μην ρίχνουμε πέτρες στην εκκλησία, όπου είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, επειδή είμαστε μια ανοιχτή εκπομπή που λέγουμε αλήθειες, θέλουμε να πιστεύουμε, θα το συζητάμε. Αλλά να μην πετάμε πέτρες στην εκκλησία. Να πάτε λοιπόν, εάν βρείτε εκκλησία που έχει στο παγκάρι και αναγράφει την τιμή στα κεριά, να έρθετε να το συζητήσουμε. Αλλά νομίζω δεν θα βρείτε. Παλιότερα ενδεχομένως στην επαρχία να υπήρχαν. Δεν θα βρείτε σήμερα και καλώς δεν θα βρείτε και καλώς κάνει η εκκλησία. Αλλά η διαβάθμιση του μεγέθους του κεριού είναι ένα θέμα που ενδεχομένως θα πρέπει να το εξετάσουμε και πάλι. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής, τι σημαίνει διάκριση εν Χριστώ, πότε και πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη διάκριση? Εδώ ανοίγεται επίσης ένα τεράστιο θέμα. Η διάκριση είναι ύψιστη αρετή. Στην κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης θέτει αυτήν εις το τέλος, εις το τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακος προς την ανάβαση την πνευματική του ανθρώπου. Και σήμερα έρχεται ο κόσμος και λέγει να κάνεις διάκριση σε αυτό το θέμα. Μα πώς να κάνεις διάκριση? Η διάκριση δεν είναι η αρχή της πνευματικής ζωής, είναι το τέλος. Γι' αυτό και πηγαίνουμε σε έμπειρο πνευματικό γέροντα, ο οποίος πέρα της ιεροσύνης και πέρα της δυνατότητας που έχει να μας εξομολογεί, πέραν αυτής της δυνατότητος, κυρίως έχει διάκριση. Ένεκα της εμπειρίας της πνευματικής, και έχει διάκριση διότι έχουν προηγηθεί άλλα βήματα πρώτης θείας διακρίσεως. Και ασφαλώς βέβαια η διάκριση δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, γι' αυτό και στην εκκλησία λέγουμε προσφωνούμε γέροντα και κάποιον νεαρόν, είτε μοναχών είτε ιερέα, κάποιον νεαρόν στην ηλικία, διότι δεν συμβαδίζει η ηλικία η σωματική με την πνευματική ηλικία. Αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά η διάκριση όμως είναι στοιχείο εις το τέλος του πνευματικού αγώνος και όχι στην αρχή. Παρά μόνο εάν δοθεί απλόχερα ως δωρεά από τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού υπάρχουν και με ποιο τρόπο. Τι υπάρχει όμως στην αρχή της πνευματικής ζωής? Πρέπει να υπάρχει αυτή η κριτική σκέψης. Δηλαδή να υπάρχει με άλλα λόγια η προσοχή. Αυτό σημαίνει στην αρχή της πνευματικής ζωής δεν υπάρχει διάκριση. Ας μην την βαπτίζουμε αυτήν την κριτική σκέψη διάκριση, διότι απλούστατα δεν είναι διάκριση. Είναι κριτική σκέψη. Του τέστην προσοχή. Γι' αυτό και τι λέγουν οι πατέρες? Στην αρχή της πνευματικής ζωής πρέπει να βάζουμε περισσότερο προσοχή παρά προσευχή. Προσέξτε το.
εις την αρχή του πνευματικού αγώνος. Καλύτερα να βάζεις περισσότερη προσοχή παρά προσευχήν και καθοδόν, και όσο καλλιεργείται ο χρόνος ο πνευματικός και καλλιεργείται προσπάθεια του ανθρώπου να ομοιώσει τον Θεό, τότε η προσευχή θα έρθει και θα εγκαθιδρυθεί μέσα σου και τότε η προσοχή θα ταυτιστεί με την προσευχή. Αλλά στην αρχή του πνευματικού αγώνος δεν υπάρχει διάκριση, όσο και αν το θέλουμε. Εάν υπάρχει και πρέπει να επιστρατευθεί κάτι από την πλευρά του πιστού πέρα των άλλων, της προαιρέσεως, της αληθινής μετάνοιας και συντριβής της καρδίας και του νου, της αυτοθέλητης και εκουσίας απόφασης και προσπαθίας του ανθρώπου να αρέσει στον Χριστόν και στον ουράνιον κόσμο, πέραν όλων αυτών που σηματοδοτούν την αρχή της μετανοίας και της πνευματικής ανελήξεως του ανθρώπου και αναβάσεως, θα πρέπει κυρίως να υπάρχει προσοχή. Γι' αυτό και έλεγε, για παράδειγμα, έρχεται στο νου μου αυτό που έλεγε ο αγιασμένος Όσιος γέροντας Παΐσιος, τι έλεγε. Για παράδειγμα, σε κάποιον ο οποίος είναι επιρρεπής στους αρχικούς λογισμούς, δεν θα πρέπει να περιεργάζεται διάφορες εικόνες, διότι είναι εύκολο τότε να ολισθείς. Για παράδειγμα, έλεγε, εάν σου αρέσει να τρως γλυκά, δεν θα πρέπει να πηγαίνεις έξω από ένα ζαχαροπλαστείο και να κοιτάς τη βιτρίνα με τα γλυκά, διότι τότε είναι θέμα χρόνου να μπεις μέσα και να έλθεις σε επαφή με το πάθος σου και να καλλιεργήσεις το πάθος σου, είτε μέσω του νου, μέσω της εικόνος, είτε ακόμη χειρότερα με την πράξη. Με άλλα λόγια, στην αρχή της πνευματικής ζωής χρειάζεται προσοχή. Αυτό σημαίνει κριτική σκέψη και όχι διάκριση. Η διάκριση είναι μια ύψιστη πνευματική στάθμη η οποία έρχεται όσο περνάει ο καιρός ο πνευματικός. Με αυτά λοιπόν τα ερωτήματα, με αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε, να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε και περαιτέρω.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, νεανικές αναζητήσεις και διάλογος με τους νέους. Και πάλι εδώ, αγαπητοί ακροατές, να συνεχίσουμε το διάλογο και τη συζήτηση πάνω στα δικά σας θέματα, πάνω στις δικές σας νεανικές απορίες και αναζητήσεις. Συνεχίζουμε με μία φίλη ακροάτρια που ρωτάει το εξής. Εάν υπάρχει πνευματική ζωή μέσω του διαδικτύου. Και εδώ γύρεται και μία μεγάλη συζήτηση για τον καταμερισμό του χρόνου, του ελεύθερου χρόνου κάθε πιστού. Σχετικά πάντοτε με τη συμμετοχή του και τη δράση του στο διαδίκτυο. Θέλω να σας τονίσω, να τονίσω στην αγάπη σας, έχουμε αφιερώσει στο παρελθόν μια ολόκληρη μονόρη εκπομπή πάνω στο θέμα των ΜΜΕ του διαδικτύου και της προσευχής. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος και πάλι αρχής εξ αρχής. Όχι. Δεν υπάρχει πνευματική ζωή μέσω διαδικτύου. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν όμως ερεθίσματα πνευματικής ζωής. Προσέξτε. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική ζωή και άλλο πράγμα τα ερεθίσματα της πνευματικής ζωής. Ας μην ξεγελάμε εαυτούς και αλλήλους. Το διαδίκτυο υπάρχει, είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο, καλό ή κακό, το έχουμε συζητήσει και είναι γνωστό της πάση, έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά ο καταμερισμός του χρόνου κάθε πιστού και κάθε χρήστη, εκεί γύρει μια ολόκληρη συζήτηση που πολύ φοβάμαι, καλό είναι να μην την ανοίξουμε, διότι εάν την ανοίξουμε θα κλαίμε πρωτίστως εμείς οι ίδιοι. Διότι έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξεχνούν ακόμη και το φαγητό τους ξεχνούν μπροστά στο διαδίκτυο. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που αναλώνονται νυχθημερών μπροστά σε μία εικόνα, τάχα μου ότι κάνουν πνευματική ζωή και αποστολή. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι άλλο πράγματα ερεθίσματα που ενδεχομένως κάποιοι να κάνουμε μέσα του διαδικτύου. Ερεθίσματα στέλνομεν, αλλά όχι πνευματική ζωή και ιεραποστολή, είναι λεπτά τα θέματα. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να προσέξουμε, διότι το διαδίκτυο και μέσα στο διαδίκτυο λοχεύει ο κίνδυνος, πραγματικά ο κατακερματισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας και του ανθρωπίνου προσώπου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως όταν κλείσει η οθόνη. Όταν φύγει η εικόνα και τότε ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος και πάλι με τον ίδιο τον εαυτόν του. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις κατά πόσον υπάρχει πνευματική διακονία μέσα από το διαδίκτυο ή όχι. Το τονίζω, άλλο πράγματα πνευματικά ερεθίσματα μέσω του διαδικτύου που υπάρχουν και γίνονται και καλώς γίνονται, και άλλο πράγμα να αντικαταστήσουμε τον ιερό άμβονα από μία οθόνη. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται. Και είναι και εσφαλμένο και είναι και κύβδηλο και είναι και ρηχό και είναι και επίπλαστο και είναι και επιδερμικό και να μην συνεχίσω. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, διότι είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες όσον αφορά τον κατακερματισμό και τον διαχειρισμό του χρόνου ενός εκάστοτε ημών. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Δηλαδή, πώς διαχειρίζομαι εγώ την παρουσία μου στο διαδίκτυο και με πόσο χρόνο και πόσο χρόνο καταναλώνω πάνω σε αυτό. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. Και για να μην ξεφύγομαι και από την καλή πρόθεση της Ιεραποστολής εντός

παρελθόν για τα ΜΜΕ και για την προσευχή. Και αν θέλουμε, το τονίζω πολλές φορές, καλώς γίνονται τα πνευματικά ερεθίσματα, άλλωστε και η εκπομπή μας πνευματικό ερέθισμα είναι. Αλλά το τονίζω, εάν θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε ιεραποστολή και πνευματικό έργο σε όλη τη διάστασή του, ας αφήσουμε την οθόνη του υπολογιστή και τα καλά λόγια και τα όμορφα που τα κάνουμε όλοι και ας σηκώσουμε τα χέρια και τευτικά εις των ουρανών, εις το ταμείο μας και εις των κελίν μας. Και αν πούμε «Κύριε Σου Χριστέ ελέησον τον κόσμον Σου», θα δείτε ότι πραγματικά αυτό το διαδίκτυο του τέστην ή προσευχή, αυτό το διαδίκτυο, το πνευματικό θα λέγαμε ίντερνετ, το ουράνιο ίντερνετ, φτάνει από τη μία άκρη του κόσμου έως την άλλη και συνενώνει και κάμνει και παραλληλίζεται ο ουρανός και η γη και κάμνει αυτό που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος Γέροντας, κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Αυτό είναι η προσευχή, να κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει έτσι όπως το θέτετε πνευματική ζωή από διαδικτύου παρά μόνο ερεθίσματα πνευματικής ζωής και μέχρι εκεί. Και να κρατάμε το μέτρο. Η μέση οδός των πατέρων, το μέτρο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα. Μία φίλη ακροάτρια ρωτά όσον αφορά την κρίση και κατάκριση και την καταλαλιά. Έως πού υπάρχει κάποιο περιθώριο? Γιατί στην άλλη περίπτωση η σιωπή δεν είναι συγκάλυψη και έμεση αμαρτία? Είναι. Αλλά εάν εσείς μπορείτε να θέσετε όριο στην κρίση ή στην κατάκριση, να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει. Πώς να γνωρίζω ποιο είναι το όριο? Και υπάρχει σήμερα αυτή η μοντέρνα θέση πολλών, φοβούμε και θεολόγων, ημών των θεολόγων που γνωρίζουμε τα πάντα, όπως έχω πει πολλές φορές. Υπάρχει αυτή η μοντέρνα θέση που λέγει «Δεν κατακρίνω το πρόσωπο, δεν κρίνω και δεν κατακρίνω το πρόσωπο, αλλά κατακρίνω την ενέργεια». Ξεκινάς λοιπόν και κατακρίνεις την ενέργεια και καταλήγεις και έχεις κρίνει 50 ανθρώπους. Είναι αυτό τώρα συζήτηση πνευματική? Δεν θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και πού? Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή, το λέω με πόνο ψυχής για να τα ακούω εγώ πρώτος, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε αυτό το στόμα μας? Ή εκτός αν έχετε εσείς που ρωτάτε, διότι εγώ δεν το έχω, εάν έχετε την εμπειρία να γνωρίζετε πού είναι η κρίση και πού η κατάκριση και πού η καταλαλιά. Θεωρητικά γνωρίζουμε πού είναι η κάθε κατάσταση, αλλά πρακτικά μπορεί κανείς να σας διαβεβαιώσει ότι αν ξεκινήσετε να συζητήσετε για κάτι θα μείνετε στην ενέργεια την οποία κρίνετε και όχι στο πρόσωπο? Δηλαδή είναι αυτό που λέγω πολλές φορές και συγχωρέστε με για την επανάληψη, η πνευματική ζωή ενός εκάστου των πιστών στηρίζεται σε μία κλωστή. Η αγιότητα με την αμαρτία στηρίζεται σε μία κλωστή. Απλά πράγματα είναι. Είτε αγωνίζομαι να αρέσω στον Χριστό μου, είτε αυτομάτως εάν δεν τον κάνω αρέσω εις τον διάβολο. Αυτό είναι. Είτε έρχομαι κοντά στον Χριστό μου, είτε αν δεν έρθω αυτομάτως αρέσκομαι στην κατάσταση την διαβολική. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λέγει πολύ χαρακτηριστικά πάνω σε αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Λέγει «Μη μιλάς χωρίς να είναι ανάγκη. Πολλά κακά προέρχονται από τη φλιαρία. Συχνά αρχίζουμε, προσέξτε το, συχνά αρχίζουμε με ωραίους λόγους για να καταλήξουμε στην κακολογία, το κουτσομπολιό και στην κατάκριση του πλησίον». Είναι λοιπόν αυτό που σας είπα, τα λεπτά όρια, τα λεπτά σύνορα που ξεχωρίζουν την αγιότητα, την πνευματική ζωή με την κακία, με την φαυλότητα και με την απέκθεια. Ερώτησαν έναν γέροντα τι είναι η καταλαλιά και εκείνος αποκρίθηκε: «Καταλαλιά είναι το να μην γνωρίζεις το Θεό και τη δόξα του Θεού. Με άλλα λόγια, να έχεις φθόνο για τον πλησίον σου». Και έρχεται ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης να συμπληρώσει αναφορικά με τη φράση του Κυρίου μας «Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε». Λέγει λοιπόν, όταν βλέπετε τον αδελφόν σας να αμαρτάνει, να μην τον κρίνετε, αλλά να θυμόσαστε πως ένας είναι ο κριτής, ο Θεός, ο οποίος και θα αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Είδες το αμάρτημα του αδελφού σου, γνωρίζεις όμως τις καλές πράξεις του? Μήπως τις αμαρτίες του τις έχει πλύνει κιόλας με τα δάκρυα της μετανοίας του? Δεν γνωρίζουμε.

0: Φανταστείτε λοιπόν, καθένας καλοπροαίρετος στη δική σας θέση και στη δική μου, να ξεκινήσουμε να κρίνουμε καλοπροαίρετα ενδεχομένως τους διαχριστών σαλούς. Ελάτε λοιπόν στη θέση τη δική μου και πείτε τι να κάνω. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν αυτός ο οποίος εγείρει εμένα την φιλαυτία μου και θέλω να κρίνω την κατάστασή του, πώς να γνωρίζω αν δεν είναι διαχριστών σαλός? Δεν είναι ένα θέμα. Θυμηθείτε την Οσία Ισιδώρα, όπου στο κοινόβιο το μοναστικό εκεί όλοι την είχαν στην τελευταία βαθμίδα και όλοι την κακομεταχειρίζονταν, μέχρι που όταν ήλθε ένας Άγιος Γέροντας ζήτησε κατά παραχώρηση του Θεού να δει όλες τις μοναχές, και όταν παρήλασαν από μπροστά του τρόπον τεινά όλες οι μοναχές, εκείνος είπε: «Δεν είναι αυτή που μου αποκάλυψε ο Θεός», και του είπαν: «Υπάρχει ακόμα μία η οποία είναι στην κουζίνα, αυτή λέγει να μου φέρετε». Και όταν ήλθε η Οσία Ισιδώρα, Οσία για τον Θεό, αλλά η πλέον κατάπτυστη μέσα στο γυναικείο κοινόβιον, εθαύμασε Όσιος Γέροντας και έβαλε εδαφία μετάνοια. Και το αποτέλεσμα, εσάστησαν ο χορός των γυναικείων μορφών, των γεροντισών, εσάστησε ολόκληρος ο χορός, και η Οσία Ισιδώρα, έτσι λειτουργούν οι Άγιοι, αυτομάτως εγκατέλειψε το μοναστήρι και κανείς δεν είδε από εκεί και πέρα που πήγε. Προσοχή λοιπόν, είναι λεπτά τα όρια και της καταλαλιάς και της κρίσης και της κατάκρισης, και ταιριάζει σε όλους μας, είναι αρχή πνευματική, ταιριάζει σε όλους μας να αρκεστούμε εις τον εαυτόν μας. Εάν καθίσουμε ενδελεχώς και σμιλεύσουμε τον εαυτόν μας, να έχετε τη βεβαιότητα, φίλοι ακροατές, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν μας φτάνει όχι μία, ούτε δύο, ούτε τρεις ζωές να διορθώσουμε τα λάθη μας. Έχουμε λοιπόν πολλά. Ας αρκεστούμε στα δικά μας και ας μην ψάχνουμε παρά έξω. Και αναφορικά με το ερώτημά σας, μου έρχεται στο νου και μία όμορφη ιστορία από τον Γεροντικό. Σας την παραθέτω με τον τρόπο που μου την διασώζει η πλέον στο διατάφταστο σήμερα αδύνατη μνήμη μου. Αν ενθυμούμε ορθά, πρέπει να είναι ο Αββάς Αμμονάς, ο οποίος όταν άκουσε κάποια στιγμή στην Αίρη μόνο ότι υπάρχει ένας Όσιος Γέροντας, ο οποίος όμως δεν ζούσε θεοφιλός και θεαρέστος, μάλιστα δεν τον κατηγορούσε εκεί ο κόσμος, ότι αυτός ο Όσιος Γέροντας είχε και μία φιλενάδα η οποία τον επισκεπτόταν στην έρημο. Και ξεκίνησε ο Αββάς Αμμονάς, αν ενθυμούμε καλά τον Αββά, ξεκίνησε να πάει να δει ή δει σώμα σε αυτή την κατάσταση. Όμως καθοδόν είχε ξεκινήσει και ολόκληρο το χωριό, στην ουσία για να λιντσάρει τον μοναχό αυτό, ο οποίος τον θεωρούσαν όσιο αλλά δεν ήταν. Πρόλαβε λοιπόν ο Αββάς Αμμονάς και εισήλθε πρώτος στο κελίον του μοναχού. Και μάλιστα, τι μας λέγουν εκεί οι βιογράφοι των γεροντικών, πήγε ο Αββάς Αμμονάς και στάθη πάνω στο πιθάρι και έφραξε, θα λέγαμε, την είσοδο του πιθαριού. Μέσα δε στο πιθάρι ήξερε ο Αββάς Αμμονάς και είδε ότι υπήρχε πράγματι αυτή η γυναίκα, η οποία είχε επισκεφθεί τον μοναχό, ο οποίος δεν πρόσεχε την ζωή του. Μπήκε λοιπόν ο όχλος και λέγει ο Αββάς Αμμονάς: «Ελάτε λοιπόν, ψάξατε όλο το κελίον για να δείτε ότι ο γέροντας τον οποίον κατηγορείτε δεν είναι αυτός που νομίζετε». Έψαξαν λοιπόν όλο το κελί του, δεν βρήκαν τίποτα, και τότε λέγει ο Αββάς Αμμονάς: «Άλλη φορά λοιπόν να προσέχετε στην κρίση την οποία κάμνετε». Και τότε λέγει το γεροντικόν, όλος ο όχλος που είχε έλθει, όλος ο λαός, έβαλε μετάνοια και ζήτησε συγχώρεση και συγγνώμη από τον μοναχό, ο οποίος δεν πρόσεχε την ζωή του. Και απεχώρησαν. Και τώρα ξεκινάει στο γεροντικό, προσέξτε, η διήγηση του πώς λειτουργούν οι Άγιοι. Αφού απεχώρησαν οι πάντες, σηκώθηκε ο Αββάς Αμμονάς από το πιθάρι, πλησίασε τον μοναχό και του λέγει: «Γέροντα, πρόσεχε την ζωή σου». Και έφυγε. Να είστε σίγουροι ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο μοναχός που δεν πρόσεχε την ζωή του άλλαξε και μετεμορφώθη. ένεκα της αγάπης, της ανυποκρίτου και υπερβαλούσης αγάπης του Αββά Αμμονά. Έτσι λειτουργούν οι Άγιοι. Δεν μπορείς να έρχεσαι σήμερα εσύ έτοιμος να ρίξεις την πέτρα στον αδελφόν σου, που δεν ξέρεις εάν έκαμνε το αμάρτημα, για ποιο λόγο το κάμνει, και δεν ξέρεις και πώς, θα λέγαμε, ξεπλήρωσε εντός εισαγωγικών το αμάρτημα αυτό, όταν εσύ δεν τον είδες. Και αυτό και λέγουν οι πατέρες, είδες να αμαρτάνει, είδες όμως τη μετάνοιά του. Γνωρίζεις εσύ εάν ο Χριστός τι κάμνει σε αυτόν τον άνθρωπο όταν είναι στο κελί του και στο ταμείο του? Δεν γνωρίζεις. Γι' αυτό λοιπόν, για να ολοκληρώνω το ερώτημά σας, μη ζητάτε από εμένα να θέσω το δάκτυλό μου επί των τύπων των ύλων όσον αφορά την κρίση, την κατάκριση και την καταλαλιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς τους αμαρτωλούς. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει κατά τα έργα του και κατά τη βούλησή του. Ρωτάει ένας άλλος φίλος ακροατής όσον αφορά τον αγιασμό και την αγιότητα. Σήμερα είναι ουτοπία ή είναι πραγματικότητα? Σήμερα είναι πραγματικότητα. Ήταν πραγματικότητα και είναι πραγματικότητα. Δεν έχετε παρά να δείτε καλοπροαίρετα γύρω σας. Θα δείτε την αγιότητα να ξεχυλίζει. Υπάρχει αγιότητα, η οποία όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι δυσδιάκριτη και είναι κάπου στιβαγμένη και κρυμμένη. Είναι διάχυτη η αγιότητα. Αλλά εξαρτάται καθής πώς πλησιάζει. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Εσνεπίδης ο Μακαριστός, εάν επισκέπτεσαι το Άγιον Όρος με ένα ποτήρι, θα γεμίσεις το ποτήρι σου. Αν επισκέπτεσαι με ένα κουβά, θα γεμίσεις τον κουβά, θέλοντας να δείξει ότι η προαίρεση ενός εκάστου έχει το αυτόν αντίκρισμα στην απόδοση. Τι ζητάς, αυτό και θα λάβεις. Δηλαδή έχει να κάνει με την, όχι μόνο με την ποσότητα, αλλά και με την ποιότητα, και αντιστρόφως. Εάν σήμερα είναι ουτοπία η αγιότητα, πού το είδατε αυτό? Σήμερα πώς διατηρείται ο κόσμος ως διατηρείται? Μέσω της αγιότητας. Διότι υπάρχουν Άγιοι που σηκώνουν τα χέρια και πραγματικά κάμνουν τον ουρανό, όπως είπα στο πρώτο μέρος, να κατεβαίνει στη γη. Πού είναι αυτοί οι Άγιοι ανάμεσά μας? Και λαϊκοί και ιερωμένοι και μοναχοί και επίσκοποι υπάρχουν ασφαλώς. Βέβαια εδώ έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, το έλεγε εις τους μαθητάς της Αθωνιάδος, όπως έτσι μου εκμυστηρεύτηκε ένας από αυτούς πριν περίπου 20-30 χρόνια, όπου ήταν μαθητής εκεί, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, εάν φτάσομεν και αξιωθούμεν να είμεθα μέσα στον παράδεισον, εκεί να δεις τι έχει να γίνει, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Εκεί θα δεις ανθρώπους που δεν περίμενες μέσα και θα δεις ανθρώπους που τους είχε σίγουρα για μέσα να είναι απ' έξω. Λοιπόν, και τότε λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχεις να δεις, ποιους έχεις να δεις μέσα και ποιους απ' έξω. Είναι λεπτά θέματα. Η αγιότητα είναι διάχυτη σήμερα. Απλά έχει την ιδιαιτερότητα, την αγιασμένη ιδιαιτερότητα να μην φωνάζει. Δεν φωνασκεί. Η αγιότητα υπάρχει όμως. Υπάρχει και διατρανώνεται. Νυχθημερών διατρανώνεται και διασφαλίζει την κοινοτική συμπόρευση των πιστών και την κοινωνική συνοχή. Όχι μόνο της πατρίδος, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Αυτή η αγιότητα. Αυτά τα χέρια λαϊκών, επισκόπων, μοναχών, κληρικών που σηκώνονται κάθε μέρα και κάθε βράδυ και κεντεύουν υπέρ της σύμπασας κτήσης. Είναι δε δεδομένο, έχουμε τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι υπάρχουν, και αλίμονο εάν έρχεται κάποιος να κρούσει αυτή τη βεβαιότητα, η οποία είναι ασφαλής σήμερα, βεβαιότητα η οποία είναι στεναρή βεβαιότητα, ότι υπάρχει αγιότητα πανταχώθεν γύρω μας και είναι αυτή η οποία κομίζει την αλλαγή, είναι αυτή που κομίζει, θα λέγαμε, την ισορροπία στην παρούσα κατάσταση. Είναι αυτή η οποία κομίζει και επιφέρει την ισορροπία την πνευματική στον κόσμο απέναντι στην αμαρτία, η οποία κυριαρχεί. Άλλωστε έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι σήμερα μην περιμένεις να γίνεις μάρτυρας δια της εκχύσεως του αίματός σου, αλλά δια της προαιρέσεως. Η προαίρεση σπίει τον μάρτυρα, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αν θέλεις να δεις και την αγιότητα πιο κοντά από την περιβάλλουσα κτήση που υπάρχει γύρω σου, δεν έχεις, αγαπητέ ακροατή, παρά να δεις την προαίρεσή σου. Η προαίρεση ποιεί τον μάρτυρα. Εάν η προαίρεσή σου είναι ξεκινώ και δίδω τα πάντα για τον Χριστό μου, τότε είσαι σε καλό δρόμο. Το λέγουν οι πατέρες, δεν το λέμε εμείς. Δεν μπορεί όμως, θέλω να το λέγω, μ' αρέσει, μας έμαθε, μας το έλεγε πολλές φορές, όσες φορές έτυχα διαζώσεις να συναντήσω και να διδαχθώ από τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφτοβα το παιδινό, μικρός τότε εγώ, εκεί στα γυμνασιακά μου χρόνια. Μας έλεγε κάτι και το διατήρησα κατά δύναμη όσο μπορώ στη ζωή μου. Έλεγε, δεν μπορεί να υπάρξει είτε ομιλία, είτε σκέψη, είτε κήρυγμα, είτε λογισμός του πιστού, ο οποίος να είναι χριστοκεντρικός, δηλαδή εκκλησιοκεντρικός, δηλαδή να είναι ορθόδοξος και να μην έχει μέσα τον τάφο. Και δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ομιλία χωρίς να έχει αναφορά εις τα έσχατα του τέστην εις τον τάφο. Δεν μπορούμε να συζητάμε και να αφήνουμε στο περιθώριο αυτών των τάφων που μας περιμένει και δεν ξέρουμε πότε. Και δεν το λέγω για να εκφοβήσουμε, δεν έχει τέτοια ορθοδοξία, έχει όμως την έννοια της συνειδητοποίησης για να είμαι ενεργός χριστιανός. Άρα λοιπόν η αγιότητα, εάν θέλετε να δείτε πιο οφθαλμοφανώς και ενδεχομένως με πιο καθάριο βλέμμα την αγιότητα γύρω σας, δεν έχετε παρά να σκεφτείτε και τον τάφο που μας περιμένει. Και εκεί θα δείτε γύρω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για αυτόν τον τάφο. Αγωνίζονται άνθρωποι, όχι με την έννοια της αντιδόσεως, αλλά επειδή πολλοί αγάπησαν. Επειδή πολλοί αγάπησαν τον Κύριον της δόξης, Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αγαπητοί ακροατές, με αυτά τα ερωτήματα και η σημερινή εκπομπή Νεανικές Αναζητήσεις οδεύει προς το τέλος της. Θέλω να ευχαριστήσω για την υπομονή, για την αγάπη που έχετε και πάντοτε έχουμε αυτήν την διαλογική σχέση και συζήτηση, πάντοτε έτσι την θεωρούμε. Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως και αναφορικά με το τελευταίο ερώτημα όσον αφορά την αγιότητα. Λέγομαι ότι η εκπομπή και κάθε εκπομπή, αναφορικά και με τη σημερινή, οι απαντήσεις δίδονται αγιογραφικά και αγιοπατερικά. Αυτό και κάνουμε. Αλλά επιτρέψατε μου να εκφράσω και μια ταπεινή προσωπική γνώμη εις το τέλος, λίγο πριν κλείνουμε την εκπομπή αυτή. Επειδή αναφερθήκατε, φίλε ακροατή, στο τελευταίο ερώτημα, στην αγιότητα, θέλω να σας προτρέψω με αγαπητική κίνηση και με αγαπητικό αδελφικό ασπασμό να σπεύσετε εις την ενορία σας. Εκεί λοιπόν έχετε ιερείς. Εκεί θα βρείτε αγιότητα. Έχετε ιερείς δίπλα σας και εκεί θα βρείτε αγιότητα. Και έχετε και ιερά καθιδρύματα μοναστικά κοντά εκεί που μένετε και εκεί θα βρείτε αγιότητα. Και έχετε και επίσκοπον εκεί που είστε και εκεί αγιότητα θα βρείτε, όπου και να είστε. Και έχετε και μια κοινωνική ζωή και εκεί μέσα θα βρείτε αγιότητα. Και πρωτίστως έχετε την προσωπική ζωή σας. Εσμιλεύστε εαυτόν, θα βρείτε αγιότητα. Φτάνει όμως να είστε έτοιμος και καλοπροαίρετος και να μην λέτε ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Και κυρίως σεβασμός εις το τίμιον ράσο, στο ράσο μέσα, στο αγιασμένο ράσο, στους αγιασμένους ρασοφόρους μας, θα βρείτε αγιότητα. Σας προτρέπω αγαπητικά, σμιλεύσετε αυτόν και πραγματικά ψάξτε την αγιότητα μέσα στο ράσο αλλά και έξω και στους λαϊκούς μας. Και να είστε σίγουρος, η προτροπή του Ευαγγελίου Άγιοι γίνεστε είναι δυνατή και υπάρχει και γίνεται καθημερινά με πολλούς τρόπους από πολλούς συνανθρώπους μας. Αυτή λοιπόν την προτροπή ήθε ο Κύριος να μας αξιώνει να είμεθα καλοπροαίρετη, να έχουμε προαίρεση κατά των Ιερών Χρυσόστομων και να αγαπήσουμε την ταπείνωση, τη μετάνοια, να αγαπήσουμε πραγματικά την ελπίδα και την αισιοδοξία. Με άλλα λόγια, να αγαπήσουμε πραγματικά εξ όλης της ψυχής και διανοίας και της καρδίας των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είπε τι άλλο, μεταξύ άλλων, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Είναι η τελευταία σήμερα συνάντησή μας σε αυτό το κύκλο που κλείνει ουσιαστικά σήμερα. Ένας κύκλος που αφορούσε στην ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας, του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακούσει σε παλαιότερα εγχειρίδια της Δογματικής ότι 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εμείς γνωρίζουμε ότι ένα είναι το μυστήριο της Θείας. Ένα είναι το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας, είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία και μέσα σε αυτό εμπερικλείονται όλα τα άλλα. Θα το δείτε αυτό και σήμερα που και γάμοι γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Βαπτίσεις παλαιότερα ήταν ενωμένα όλα τα άλλα μυστήρια σε αυτό το μέγα μυστήριο που είναι η Θεία Ευχαριστία. Εμείς κάναμε λοιπόν μία προσπάθεια να μιλήσουμε για αυτό το μυστήριο και είδαμε ότι ό,τι και να πεις γι' αυτό το μυστήριο είναι λίγα, είναι λίγο, ό,τι και να πεις. Και σαν θέμα νομίζω ότι δεν εξαντλείται ποτέ. Αντίθετα, κάθε φορά, και αν το θυμάστε, σε κάθε μέρος της λειτουργίας την είχαμε χωρίσει σε μέρη για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορούμε να τα εξετάσουμε καλύτερα, σε κάθε ένα μέρος της Θείας Λειτουργίας, όχι μόνο σε μέρος, αλλά σε κάθε έκφραση, σε κάθε λέξη, κρυβόταν ένα πολύ μεγάλο νόημα, θεολογικό νόημα, σπουδαίο νόημα. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Θεού τελειώνουμε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνονται αυτές οι εκπομπές και αυτές οι συναντήσεις. Είναι κατά βάση το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο επικεφαλής της τοπικής αυτής εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου κύριος Σεραφείμ, η μεγάλη αυτή προφητική μορφή της Εκκλησίας και της Ιεραρχίας της Ελλάδος και ο Διευθυντής του Σταθμού και όλοι οι άλλοι οι συντελεστές του Σταθμού που μας έδωσαν την ευκαιρία να ακουστεί ο λόγος μας πέρα από τα όρια της συνάξεώς μας, να ακουστεί θα έλεγα στα πέρατα της γης, γιατί η Πειραϊκή Εκκλησία σήμερα επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στην Οικουμενική Εκκλησία, σε όλο τον κόσμο ακούγεται η Πειραϊκή Εκκλησία και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται, όπως λένε οι ίδιοι, δεν χρειάζεται καν να την κλείνουν πρωί και βράδυ, αφού γκράζονται όλες τις εκπομπές. Γιατί όταν ακούσει κάποιος την Πειραϊκή Εκκλησία, σίγουρα έχει να ωφεληθεί όλες τις εκπομπές και στις πρωινή ζώνης και το απόγευμα και το βράδυ και η νυχτερινή ζώνη ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντική και κρατάει συντροφιά σε ανθρώπους που είναι μοναχικοί, άνθρωποι που είναι σε νοσοκομεία και έχουν ανάγκη μιας στήριξης. Η Πειραϊκή Εκκλησία το παρέχει αυτό, δίνει αυτόν τον λόγο της παρηγοριάς, της ελπίδας, της ενθάρρυνσης και νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που κάνουν αυτό το έργο, που κοπιάζουν προκειμένου να υπάρχει ο Λόγος του Θεού τόσο ζωντανός μέσα στη σύγχρονη κοινωνία που ταλανίζεται από τόσα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε από το να σας πω κάποια πράγματα. Ένα κείμενο έχω συντάξει αντί επιλόγου και θα ήθελα να ακούσετε αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι θα σας βρει σύμφωνους και εσάς. Γιατί μαζί κάναμε αυτό το ταξίδι το ερμηνευτικό.
Μετά από αυτό θα ήθελα επίσης να διαβάσω δύο παλαιότερα κείμενα με τίτλο «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» και το ένα και το άλλο «Η Χαρά της Θείας Λειτουργίας» που έχουν δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες. 62 συναντήσεις, 62 ιερές συνάξεις κάναμε με τη βοήθεια του Θεού για να διαπλέψουμε έναν μεγάλο ωκεανό με μοναδικό κουπί την καλή μας διάθεση, την ειλικρινή μας θέληση. Συμπλέψαμε σε αυτό το ερμηνευτικό ταξίδι της Θείας Λειτουργίας με καλό καιρό, αλλά και με καταιγίδες και χιόνια, ερχόσασταν να ακούσετε, αλλά και να καταθέσετε τη δική σας μαρτυρία. Από την ευλογημένη Βασιλεία μέχρι το Διευχόν, βρεθήκαμε παρόντες στην κοινή μας προσπάθεια να μην αφήσουμε ούτε μία λέξη, έννοια ή φράση που να μην σταθούμε, να μην εστιάσουμε, να μην εμβαθύνουμε. Και η προσπάθεια αυτή έγινε αβίαστα. Έγινε με τα χαράς μεγάλης. Αλλά όλα τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Έτσι τουλάχιστον λένε. Για όλους εμάς όμως δεν τελειώνει αυτό που ζήσαμε. Αντίθετα, τώρα όλα αρχίζουν. Τώρα θα έχουμε μαζί μας, μέσα μας, ό,τι ακούσαμε. Θα το έχουμε μέσα μας και θα το διαφυλάττουμε ως πολύτιμο θησαυρό. Σε κάθε Θεία Λειτουργία που θα πηγαίνουμε, θα ανασύρονται αυθόρμητα από το νου μας όλα αυτά που οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και άλλες αγιασμένες μορφές της πίστης μας έχουν καταθέσει. Έχουν καταθέσει την εμπειρία τους μέσω των κειμένων τους. Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες και όλες αυτές οι αγιασμένες μορφές της Εκκλησίας μας, γιατί αυτοί αποφάνθηκαν και αποφαίνονται με βάση την πείρα τους, με βάση ό,τι έζησαν. Καταθέτουν την ίδια τους την ψυχή στα κείμενά τους. Βιώματα μιας αγιασμένης πορείας και ζωής, που το πιστεύεις και το νιώθεις ότι είναι αληθινό και δυνατό αυτό που λένε. Οι πατέρες αυτοί δεν ήταν, όπως νομίζουν κάποιοι, σε κάποιες παλαιότερες μόνο εποχές, αλλά ζουν και τώρα και θα ζουν πάντα, γιατί θα υπάρχουν πάντα όσο θα υπάρχει η Εκκλησία και η Εκκλησία θα ζήσει αιώνια. Τελειώνει σήμερα, αγαπητή μου, η θεωρία και ξεκινάμε την πράξη. Όμως ο όρος θεωρία, το βίωμα δηλαδή στην Εκκλησία, είναι ανώτερος από την πράξη. Όταν κάποιος γνωρίζει τις λέξεις, τις εκφράσεις των μυστηρίων, τότε προχωράει στη διαδικασία της εμβάθυνσης. Προσπαθεί να εισέλθει στα ενδότερα του καταπετάσματος. Προσπαθεί να μπει στο γνώφο της παρουσίας του Χριστού, που είναι ταυτόχρονα ο Χριστός, θήτης και θύμα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όμως, όταν η γλώσσα, η τελετουργία, η τάξη γενικότερα είναι γνωστά, κατανοητά, θα περίμενε κάποιος να έχει φτάσει στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή κάποιος, επειδή γνωρίζει το συντακτικό και τη γραμματική και την ετυμολογία των λέξεων της λειτουργίας, θα πίστευε κάποιος ότι έχει φτάσει και στο αποτέλεσμα να την κατανοήσει. Δεν είναι όμως έτσι. Βλέπουν, συσσαγωγικά, όχι αυτοί που έχουν γνώσεις, αλλά όσοι διαθέτουν καθαρότητα καρδιάς. Έτσι ήθελε και έτσι θέλει ο Θεός, να τον βλέπουν, να τον αναγνωρίζουν όσοι έχουν αγνότητα και καθαρότητα. Αυτό που έχει ο ίδιος δηλαδή.
Αν αυτά δεν υπάρχουν στις καρδιές, τότε ο άνθρωπος γίνεται πολλές φορές κρατώντας ηθικά στοιχεία, γίνεται μάρμαρο. Το μάρμαρο είναι λευκό, αλλά παγωμένο. Βλέπει ο άνθρωπος μόνο τα ορόμενα, αλλά στερείται τα αόρατα, τα πνευματικότερα και ουσιαστικότερα. Μια που το έφερε ο λόγος, πόσο ατυχές είναι άνθρωποι με αυτή τη βάση να οδηγούνται στα άκρα για το ποιος πάει πρώτος και δεύτερος στη λειτουργία, ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία. Πόσο μακριά βρίσκεται κάποιος από τον Χριστό με μια τέτοια προσέγγιση. Τι οξύμορο να μιλάς με εγωισμό για εκείνον που είναι η άκρα ταπείνωση. Η Εκκλησία βέβαια και για αυτούς που έχουν μπερδέψει κάπως τα πράγματα και θέλουν πρωτοκαθεδρίες και θέλουν να είναι πρώτοι, η Εκκλησία γνωρίζοντας το ανθρώπινο αυτό και το εμπαθές της φύσης έχει σοφά τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα μέχρι και τα πιο μικρά και τα ασήμαντα. Ωστόσο ο Θεός δεν θέλει να μετράμε τον πρώτο και τον τελευταίο, δεν θέλει να μετράμε να έχουμε προσέγγιση τέτοια εγωιστική ακόμα και μέσα στην Εκκλησία. Αντίθετα, όπως λένε και οι σύγχρονοι γέροντές μας, μας στέλνει ο Θεός με μια πνευματική αρχοντιά και μια λεβεντιά. Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ως έκφραση και μόνο είναι τολμηρή, αφού αποτελεί μυστήριο, και έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να γινόταν η ερμηνεία, από κάποιον θεοφόρο κήρυκα του Θείου Λόγου, έναν άριστο λειτουργό των μυστηρίων του Θεού. Γι' αυτό και εμείς στις συνάξεις μας και στην εκπομπή μας συχνά ανατρέξαμε σε τέτοιους, σε πατέρες, σε αγιασμένες μορφές του Ιερού Θυσιαστηρίου που είχαν θείες εμπειρίες. Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις εμπειρίες των μορφών αυτών και να γίνει αυτό με έναν τρόπο χωρίς να χαλάσουμε την ερμηνεία τους, απλώς να τη μεταφέρουμε ανώθευτη. Παρουσιάσαμε το μυστήριο και είπαμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μείζον, είναι το ανώτερο που μπορεί να γίνει κάτω στη γη. Λίγο σάρτος και ίνος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Ο Θεός έρχεται ανάμεσά μας με τη μορφή αυτή και ο άνθρωπος θεοποιείται μέσω αυτών των υλικών αγαθών. Η άκτιστη χάρη βρίσκεται μέσα σε αυτά τα κτιστά. Η Θεία Λειτουργία προσφέρει φως και απομακρύνει από το σκοτάδι, το κάθε σκοτάδι. Υψώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά πολίτη της βασιλείας του, μιας βασιλείας που ξεκινά από την παρούσα ζωή και οδηγεί στα έσχατα, τα οποία και αυτά βιώνονται επί γης εν δυνάμει. Η Θεία Λειτουργία είναι παράδεισος που βιώνεται. Βιώνεται από αυτούς που θέλουν να μετέχουν στο κοινό τραπέζι, που προσφέρεται κατά πάντα και δια πάντα. Αλλά και γλέντι είναι η Θεία Λειτουργία, στο οποίο πανηγυρίζουμε τι? Τη νίκη του θανάτου, που είναι ο μεγάλος μας φόβος. Με τη μετοχή μας σε αυτή τη γιορτή, αυθαρτοποιούμαστε και δεν πεθαίνουμε. Οι ευχές που διαβάσαμε σε μία σύναξή μας από τις τελευταίες και αναλύσαμε, οι ευχές της Θείας Μετάληψης, αλλά και της ευχαριστίας που ακολουθεί, αυτό ακριβώς λένε και επισημαίνουν και τονίζουν. Τη χαρά περιγράφουν, της μετοχής από τη μία και της νίκης του θανάτου, αλλά και από την άλλη της αναγνώρισης της αμαρτωλότητας.
Η δεύτερη οδηγεί στην πρώτη. Η αίσθηση της μετάνοιας οδηγεί στη χαρά της Ανάστασης. Αυτή η σχέση είναι πάντοτε αμφίδρομη. Η Θεία Λειτουργία είναι χαρά και έχει πάντοτε αναστάσιμο χαρακτήρα. Μέτοχοι της χαράς αυτής και της Αναστάσεως καλούμαστε να γίνουμε όλοι. Ο καθένας μας όμως αντλεί καθώς η δύνατο. Ο καθένας μας θα αντλήσει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, με το άντλημα που διαθέτει. Μια πύλη είναι η Θεία Ευχαριστία που μας ανοίγει το διάβλο της επικοινωνίας μας με το Θεό. Έτσι είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι μοιάζει η ωραία πύλη όταν ανοίγει και ακούμε το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είναι σαν να ανοίγει η πύλη του ουρανού. Αυτό νιώθουμε. Όταν ανοίγει λοιπόν ο ουρανός, από εκεί κατέρχεται ο Χριστός για μια ακόμα φορά ανάμεσά μας. Και γιατί κατέρχεται? Γιατί θέλει να μείνει μαζί μας. Γιατί εκείνος πρώτος θέλει να ενωθεί μαζί μας. Αλλά και θάλασσα είναι η Θεία Λειτουργία, από την οποία ο καθένας αντλεί ανάλογα με το άντλημά του, όπως είπαμε. Και δείπνο είναι που ο καθένας μας που ανήκουμε στην Εκκλησία του, στην Εκκλησία του Χριστού, έχουμε τη θέση μας. Είναι τιμητική η θέση μας αυτή, γιατί συνδυπνούμε με τον ίδιο ποιον, τον δημιουργό αυτού του κόσμου. Από τη σύνοδη πορεία μας τόσο καιρό, από τη μελέτη πρωτίστως των ερμηνευτικών σχολείων περί της Θείας Λειτουργίας, πιστεύω ότι ωφεληθήκαμε όλοι. Εν πρώτης εγώ προσωπικά, και το εννοώ αυτό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και εσείς όλοι ακούσατε αρκετά και σημαντικά στοιχεία, ιστορικά, λειτουργικά, θεολογικά και άλλα. Μάθατε και εσείς ενδιαφέροντα στοιχεία για το μεγάλο αυτό μυστήριο της πίστης μας. Κάθε φορά που σταματούσαμε σε κάποιο σημείο την ερμηνευτική προσέγγιση μας, κάτι καινούριο μαθαίναμε, κάτι νέο ανακαλύπταμε. Στεκόμασταν για λίγο και θαυμάζαμε τα μεγαλεία του Θεού. Πράγματι, κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, όσες φορές βρεθούμε στο ναό και μετέχουμε στο μυστήριο, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε. Κάτι καινούριο ζούμε. Κάτι καινούριο πρέπει να ζούμε. Και ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι εντελώς ίδια με μία άλλη. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Ας δούμε όμως τώρα πιο συγκεκριμένα αυτή την πορεία την ερμηνευτική που κάναμε. Αρχικά, θα το θυμάστε, είχαμε αναφέρει την προετοιμασία που χρειάζεται για να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Ονομάζεται αυτή η προετοιμασία προσκομιδή. Είχαμε τονίσει εκεί το μεγάλο γεγονός, το μια ιερότατη πράξη που ξεκινάει από το σπίτι σας την ώρα που ζυμώνετε το πρόσφορο. Από εκείνη την ώρα ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Εκείνη την ώρα εσείς που με πολύ προσοχή, με πολύ ευλάβεια ετοιμάζετε την προσφορά σας, τη λειτουργιά σας, όπως τη λένε στα χωριά. Από εκείνη τη στιγμή λαμβάνουμε μέτρα, μέριμνα για την προετοιμασία της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά μέσα στη Θεία, στο ναό, προετοιμασία, είπαμε για τη Θεία Λειτουργία, η προετοιμασία λέγεται προσκομιδή. Και την προσκομιδή την χαρακτήρισαν με έναν φοβερό τρόπο, πολύ επιτυχημένο. Η προσκομιδή είναι λειτουργία εν εμβρίο.
Αυτό ακριβώς είναι.

Ο ιερέας που θα λειτουργήσει, αφού πάρει καιρό, και σας είχα εξηγήσει τότε τι είναι ο καιρός, αφού λάβει δηλαδή την ευλογία από τον επίσκοπο, θυμηθείτε ότι ο επίσκοπος μόνο εκείνος λειτουργούσε στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες. Πάει ο ιερέας και βάζει μια μετάνοια μπροστά στο δεσποτικό θρόνο και μετά παίρνει το λεγόμενο καιρό, ετροπάρια, έξω από το ιερό βήμα, προτού μπει για να ιερουργήσει. Μετά από αυτό πήγαινε στο, είπαμε, πηγαίνει στο αριστερό κλήτος του ιερού βήματος και εκεί βρίσκεται η προσκομιδή και εκεί ετοιμάζει το πρόσφορο, τον άμα, το νερό, όλα αυτά που θα χρειαστεί δηλαδή για να τελέσει το μυστήριο. Εκεί θα προσκομίσει, βγάζοντας την κεντρική μερίδα που γράφει από το πρόσφορο «Ιησούς Χριστός νικά». Με ευλάβεια, με προσοχή, θα βγάλει από το πρόσφορο τη μερίδα αυτή και στη συνέχεια θα κάνει το ίδιο με τη μερίδα της Παναγίας και των ταγμάτων. Και εκεί θα κάνει και μία άλλη πράξη, πολύ σημαντική. Εκεί θα κάνει τη μνημόνευση των ονομάτων, ζώντων και κεκοιμημένων. Η προσκομιδή είχαμε πει ότι γίνεται κατά τη διάρκεια του όρθρου συνήθως, αλλά παλαιότερα, το κάνουν και σήμερα κάποιοι ιερείς, έκλεινε, το γράφω έτσι, έκλεινε, ολοκληρωνόταν κατά την μεγάλη είσοδο, πριν βγούμε με τα Άγια. Πάντως, μετά το τελευταίο μέρος του όρθρου, δηλαδή κατά την δοξολογία, και αφού, όπως είπαμε, συνήθως κλείνει εκεί η προσκομιδή, ο λειτουργός ιερέας πηγαίνει μπροστά από την Αγία Τράπεζα για να ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Το ίδιο γίνεται και όταν έχουμε συλλήτρουργο, όταν έχουμε περισσότερους ιερείς, πολύ περισσότερο, όταν έχουμε τον προεξάρχοντα της Θείας Ευχαριστίας, τον Αρχιερέα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτή που εκφωνεί ο λειτουργός και ξεκινά το μυστήριο. Όντως είναι Βασιλεία αυτή που προεξαγγέλει

0: ιερέας. Βασιλεία στην οποία μας ζητά, μεταφέροντας βέβαια το μήνυμα του Θεού, να γίνουμε όλοι πολίτες, όλοι πολίτες, ουρανοπολίτες της Θείας, ουρανοπολίτες αυτής της Βασιλείας. Έχουμε συχνά τονίσει ότι ο λαός μέσα στο ναό εκπροσωπείται από τους ψάλτες, που στα λειτουργικά βιβλία ονομάζεται χορός, γιατί είχαμε πει τότε όσο ωραία φωνή να έχει κάποιος ψάλτης, αν είναι ένας δεν είναι χορός. Εμείς πάντοτε στη λατρεία μας, στην ορθόδοξη πίστη μας, πάντοτε λειτουργούμε εν χορό. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραία τα συλλήτουργα που γίνονται, να είναι πολύ ιερείς να συλλειτουργούν, αλλά και στο αναλόγιο να διακονούν πολύ ιεροψάλτες μαζί. Αυτή η ομάδα των ιεροψαλτών που έχουν ειδική ευχή για να είναι ψάλτες ή αναγνώστες από τον αρχιερέα, αυτοί όλοι μιλούν και εκπροσωπούν όλους, όλο το εκκλησίασμα. Όλος ο λαός μέσα στη λατρεία συμμετέχει λοιπόν και απαντά στον ιερέα, αλλά και ο ίδιος συμμετέχει και δεν παρακολουθεί, όπως συχνά έχουμε πει. Δεν παρακολουθούμε. Παρακολουθώ σημαίνει ότι είμαι κάτι, είμαι έξω από αυτό που γίνεται και παρακολουθώ. Όχι. Εμείς είχαμε πει μετέχουμε στη λειτουργία. Είμαστε και εμείς μέρος της. Και θα το δούμε όταν λέμε και εμείς, και εσείς σιγοψιθυρίζετε το Κύριε Λέησον, το Παράσκου Κύριε, το Αμήν, κάποια άλλα τροπάρια που λέτε. Όλοι μαζί τελούμε τη λειτουργία. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει κάποτε όταν είπε ένα νέο παιδί σε τον ιερέα, «Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία». Και αυτό δήλωνε κάτι πολύ δυνατό. Ότι ο ιερέας μόνος του, το γνωρίζουμε, δεν μπορεί να τελέσει τη λειτουργία. Έστω ένας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο ναό. Αλλά του είπε «πάμε να κάνουμε». Δηλαδή και εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτό που θα γίνει. Είναι στιγμές μέσα στη Θεία Λειτουργία που ο λειτουργός μιλά στο Θεό ή μιλά στο Θεό ή μιλά στο λαό. Ο λειτουργός ή μιλάει στο Θεό ή μιλάει στο λαό, δίνει παραγγέλματα. Και ο λαός πάλι με τη σειρά του ή απευθύνεται και απαντά στο Θεό ή στο λειτουργό. Πρόκειται για ένα θείο δράμα, όπως το έχουν χαρακτηρίσει, που όλοι έχουμε τους ρόλους μας. Στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας έχουμε τα λεγόμενα ειρηνικά, που είναι αιτήματα περί της ειρήνης. Χρησιμοποιείται συχνά αυτή η λέξη της ειρήνης και θυμάστε είχαμε πει η ειρήνη αυτή ποια είναι, είναι η άνωθεν ειρήνη. Η ειρήνη που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο και γίνεται εσωτερική ειρήνη και γενική ειρήνη, η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Είναι, λέει, αυτός ειρηνικός άνθρωπος. Ειρηνικός, όχι ήρεμος σαν χαρακτήρας. Ειρηνικός, δηλαδή έχει κατοικήσει μέσα του Χριστός και τον έχει κάνει ειρηνικό. Τον έχει αλλοιώσει θετικά. Στα αιτήματα αυτά, στα ειρηνικά, συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία για τον άνθρωπο. Πρωτίστως, τι είναι αναγκαίο για τον άνθρωπο να εύχεται? Η σωτηρία της ψυχής του. Μετά η υγεία του. Αλλά και τα αναγκαία για τη διαβίωσή του. Φαίνεται από τα ειρηνικά ότι η μέρινα της Εκκλησίας αφορά σε όλον τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον άνθρωπο μόνο μερός. Η ψυχή, η σώμα, αλλά το συναμφότερο, δηλαδή βλέπει σε ενότητα την ψυχή και το σώμα. Μετά από τους ψαλμούς, τον Χριστό, την Παναγία, τις πρεσβείες εις Θεοτόκου, όσον ημάς ιέ Θεού, ψάλλεται ένας υπέροχος αρχαίος σχεδόν ύμνος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι ένα μικρό πιστεύω. Χρειάζεται στο σημείο αυτό η ομολογία αυτή, δηλαδή να πούμε τι πιστεύουμε, ιδιαίτερα ποιοι να το ομολογήσουν, οι κατηχούμενοι, οι αβάπτιστοι δηλαδή ακόμα, οι οποίοι θα φύγουν τώρα, θα ακούσουν το Ευαγγέλιο σε λίγο και θα φύγουν από τον ναό, γιατί δεν επιτρέπεται να είναι στον ναό και να είναι αβάπτιστοι. Ναι, αλλά αυτοί έχουν και αυτή την ανάγκη, έχουν και αυτή ανάγκη, τι να κάνουν, έχουν ανάγκη να ομολογήσουν την πίστη τους. Γι' αυτό και το ομονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, τι είναι, ένα μικρό πιστεύω. Καταθέτουν λοιπόν και αυτή την πίστη τους ενώπιον του Θεού και ενώπιον των πιστών. Στη συνέχεια έχουμε την είσοδο του Ευαγγελίου. Εδώ έχουμε μια σύνθεση λειτουργικών στοιχείων που αφορούν σε πρακτικά θέματα και έχουν όμως και ένα βαθύτερο θεολογικό περιεχόμενο. Δηλαδή θα πρέπει να βγει το Ευαγγέλιο, να λιτανευτεί το Ευαγγέλιο από το Ιερό Βήμα και θα τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα. Αλλά αυτό δηλώνει και κάτι άλλο. Δηλώνει, βάζοντας και μία αλληγορική ερμηνεία, δηλώνει την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η είσοδος του Ευαγγελίου είναι η εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο στη δημόσια δράση του. Στη συνέχεια έχουμε τα αναγνώσματα των διατεταγμένων περικοπών από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο. Ακούμε εμελώς αναγνώσκεται η περικοπή από την Αποστολική και από την Ευαγγελική περικοπή. Και η σωστή σειρά είναι μετά τα αναγνώσματα να ακολουθεί το κήρυγμα. Γιατί είναι ακόμα φρέσκα τα νοήματα και είναι πολύ εύκολο ο ιερέας να μιλήσει πάνω στα αναγνώσματα. Όμως δεν τηρείται αυτή η τάξη εν πολύ σήμερα, γιατί ο κόσμος δεν έχει προσέλθει ακόμα την ώρα του Ευαγγελίου και μετατίθεται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί ο χερουβικός ύμνος που θα ψάλουν στη συνέχεια οι ψάλτες μας. Είναι ένα μαργαριτάρι αυτό της ψαλτικής τέχνης. Ψάλλεται σε όλους τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Παρουσιάζει τους πιστούς έχοντες στη θέση των αγγέλων που δορυφορούν γύρω από το θρόνο του Θεού και τους παρακινεί το τροπάριο, ο ύμνος, να αφήσουν κάθε μέρημνα τώρα ανθρώπινη και να αφοσιωθούν και να υποδεχθούν τον Βασιλέα Χριστό ως τον Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Αυτό γίνεται στη μεγάλη λεγόμενη είσοδο, η είσοδο των Αγίων. Ο λειτουργός στην είσοδο αυτή μεταφέρει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα. Και μετά από αυτό ακολουθούν αιτήσεις για τους πιστούς, η αλληλοσυγχώρηση που υπήρχε παλαιότερα σε όλο το εκκλησίασμα, σήμερα όμως έχει περιοριστεί ανάμεσα στους λειτουργούς ιερείς. Επίσης θα ακουστεί το πιστεύω, θα ομολογήσουμε το σύμβολο της πίστεως και στη συνέχεια πάμε σε αυτό που λέμε το τμήμα της Αγίας Αναφοράς, στο τμήμα δηλαδή της Θείας Λειτουργίας που γίνεται το θαύμα της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ακούγονται αρχικά τα ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου, το λάβετε, φάγετε, το πίετε εξ αυτού, τα οποία ποιος τα είπε ο Χριστός στους μαθητές του, παραδίδοντας το μυστήριο κατά τον μυστικό δείπνο. Με την επίκληση από το λειτουργό του Αγίου Πνεύματος γίνεται λοιπόν αυτή η μεταβολή και πλέον έχουμε το Χριστό ενώπιόν μας και σωματικά παρόντα. Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη της ευχής αναφοράς που μνημονεύονται αυτοί για τους οποίους τελείται η ευχαριστία. Έτσι ακούμε πατέρων, προπατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, κυρίως όμως, και το τονίζουμε, γιατί γίνεται η Θεία Λειτουργία, γιατί την προσφέρουμε, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τότε ακούγεται με δυνατή φωνή από τους ψάλτες, αλλά και όλο το εκκλησίασμα, ο πιο γνωστός, όμορφος ύμνος προς εκείνη, το άξιον εστίνος αληθώς. Την ίδια στιγμή ο ιερέας, κατά τη διάρκεια της ευχής που διαβάζει, μνημονεύει ενώπιον του πάλι ζώντες και κοιμημένους. Το πρώτο δηλαδή που κάνει όταν δει, συσσαγωγικά, το Χριστό παρόντα, είναι ο κληρικός να προσευχηθεί για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πόσες φορές δεν φτάνει σε διάρκεια ο χρόνος που λέγεται ο ύμνος της Παναγίας για να μνημονευτούν ονόματα από τον ιερέα. Όμως και αν δεν υποθούν ονομαστικά, ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων και βοηθά την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Έστω και αν από το νου πέρασε του ιερέα και εκείνος λέει από μέσα του «Κι όσα δεν θυμήθηκα, και όσα δεν πρόλαβα, εσύ Κύριε, φρόντισε για αυτούς». Την ιερέα αυτή στιγμή όλοι όμως και όχι μόνο ιερέας προσευχόμαστε για τα πρόσωπα που θέλουμε και η προσευχή μας έχει δύναμη τότε γιατί είμαστε σε σύναξη. Είμαστε δυνατοί όταν όλοι μαζί είμαστε μες στο ναό και είμαστε γύρω από τον ιερέα και τελείται Θεία Λειτουργία. Μπορεί στο σπίτι μου να κάνω την προσευχή μου και να μην με ακούσει ο Θεός. Όταν όμως γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το μυστήριο, ο Θεός σίγουρα θα ακούσει την προσευχή μας. Έτσι θα βοηθήσω τον ασθενή, τον δυσκολεμένο άνθρωπο και εκεί, ακούστε αυτό, προσέξτε το, θα συναντήσω συσσαγωγικά και τους και κοιμημένους μου συγγενείς. Πού θα βρω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον αδερφό μου, το παιδί μου. Εκεί. Η Θεία Λειτουργία είναι ο τόπος συνάντησης για όλους, ζώντες και κοιμημένους. Μετά το σημείο αυτό και πάλι έχουμε την εκφώνηση αιτήσεων, έχουμε εκφωνήσεις αιτήσεων περί των πιστών και στη συνέχεια προχωράμε στην ομολογία στο Πάτερ ημών. Όλος ο κόσμος σε πολλές εκκλησίες γίνεται όλοι μαζί, λένε την Κυριακή προσευχή. Είναι τότε που ομολογούμε το Θεό Πατέρα μας, αλλά ταυτόχρονα ομολογούμε και τους χριστιανούς τους άλλους αδελφότητα. Αποτελούμε αδελφότητα αδελφούς μας και έτσι πρέπει να είμαστε. Και μέσα στο ναό και έξω από το ναό. Αφού έχουμε ομολογήσει την κοινή πίστη μας, έχουμε συγχωρεθεί μεταξύ μας και αφού έχουμε ονομάσει το Θεό κοινό μας Πατέρα, προχωράμε προς τη Θεία Μετάληψη. Είναι μια ολόκληρη ακολουθία η Θεία Μετάληψη που ξεκινά από την προηγούμενη μέρα, από το σπίτι μας, με ευχές που διαβάζουμε εκεί, αλλά κορυφώνεται λίγο πριν φτάσουμε στο Άγιο Ποτήρι, όταν ακούμε του δείπνου σου του μυστικού, σημερονιέ Θεού, και τα λοιπά. Πλέον είμαι μόνος μόνο Θεό. Πλέον είμαι μόνος μου μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στο Χριστό και ακούω το κέλευσμα του διακόνου. Πρόσχομεν και στη συνέχεια τον ιερέα να λέει τα Άγια της Αγίης. Ποια είναι τα Άγια? Τα Άγια είναι τα τίμια δώρα. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Είναι αυτοί που θα μεταλάβουν. Είναι εν δυνάμει Άγιοι. Θα ενωθούν με τον ένα Άγιο, Πανάγιο, και θα γίνουν και οι ίδιοι Άγιοι. Και αφού κοινωνήσουμε με προσοχή, αποχωρούμε προσοχή, χωρίς να στρέψουμε την πλάτη μας στο Βασιλέα των Όλων, αλλά με κάποια βήματα προς τα πίσω, έχοντας την αίσθηση ότι είναι ενώπιόν μας ο Βασιλεύς των Ουρανών και Ποιητής των Όλων. Τότε σκεφτόμαστε, έχουμε μέσα μας τη Θεία Κοινωνία και τότε σκεφτόμαστε ό,τι επιθυμούμε, ό,τι θέλει η καρδιά μας. Τα όνειρά μας, τις δυσκολίες μας, τότε τα λέμε που έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Γιατί ο Χριστός δεν είναι τότε μόνο κοντά μας, δίπλα μας, πάνω μας, αλλά μέσα μας. Και για λίγο αναλογιζόμαστε αυτό καταρχήν, αυτό που κάναμε, ότι τώρα έχω μέσα μου το Θεό. Του λέμε όλα μας τα αιτήματα και αν μπορούμε κάποια στιγμή, του λέμε «Νίνα πολύς, τώρα ας πεθάνω». Σε μια πιο απλή γλώσσα. Τώρα που κοινώνησα, ας πεθάνω. Αρκεί που είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Μετά το μέρος, το επόμενο μέρος της Θείας Λειτουργίας ονομάζεται Ευχαριστία. Λέγεται έτσι γιατί αυτό ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήρθε και μας αξίωσε της κοινωνίας μας μαζί Του. Όχι μόνο όσοι κοινώνησαν, αλλά και όλοι οι παρόντες στη σύναξη τον ευχαριστούν γιατί ήρθε ανάμεσά μας. Όλοι αναφωνούμε τι? Ότι είδαμε το φως αληθινό. Ότι λάβαμε πνεύμα Άγιο και στη συνέχεια Ψάλλουμε το όνομα Κυρίου ευλογημένο και τώρα και πάντοτε. Όλα αυτά σε ένα κλίμα πανηγυρικό, αναστάσιμο, νικηφόρο. Όλα αυτά ερμηνεύονται από τη χαρά της θεοκοινωνίας και τη χαρά ότι ο θάνατος, που είπαμε και στην αρχή, φαινόταν ανίκητος, νικήθηκε. Η Θεία Λειτουργία έχει αναστάσιμη χαρά που δεν μπορείς να περιγράψεις. Αλλά ο καθένας τη νιώθει μέσα του μοναδικά, μέσα στην ψυχή του, στην ύπαρξή του. Η Θεία Λειτουργία είναι ένας στίβος, στον οποίο μπαίνεις, αγωνίζεσαι και απολαμβάνεις. Το τελικό αυτό όμως αποτέλεσμα που νιώθεις δεν είναι δικό σου, αλλά χάρισμά του. Πηγή αστήρευτη η Θεία Λειτουργία που δροσίζει τον πιστό, τον δυναμώνει. Στην πηγή αυτή πλησιάζουν οι άνθρωποι σαν διψασμένα ελάφια και νιώθουν τη δροσιά της. Αυτή έχει το αθάνατο νερό που σε κάνει να ζεις και όταν πεθαίνεις. Αν κάποιος τώρα που τελειώσαμε τις συνάξεις μας μας ρωτήσει τι είναι το ανώτερο που γίνεται κάτω εδώ στη γη, με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι το μεγαλύτερο που γίνεται εδώ κάτω στη γη είναι η Θεία Λειτουργία, ότι ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που συνοδηπορήσαμε, επαναλαμβάνω, όλο αυτό το χρόνο για να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία. Έχω την αίσθηση ότι αυτή όλη η προσπάθειά μας θα καταγραφεί κάποια στιγμή και στο γραπτό λόγο και θα μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα προφορικά στο γραπτό λόγο. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στη σύναξή μας αυτή πάλι με την ευλογία της Μητροπόλεως, του Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ, αλλά και τον υπευθύνο του σταθμού. Θα ξαναβρισκόμαστε για να αναπτύξουμε τώρα ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει το γενικό τίτλο «Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας». Θα παρουσιάζουμε κάθε φορά έναν γνωστό στα μάτια του Θεού, αλλά άγνωστο στα μάτια των πολλών ανθρώπων Άγιο, και θα κάνουμε προσεγγίσεις πάνω στη βιογραφία του, γιατί οι βίοι των Αγίων μας αφορούν. Σας ευχαριστώ και πάλι που κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια από κοινού.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε κι εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουνε με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ. Μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβινη δεή, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστά. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι-χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν χαμογελούνε, δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη, αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωταρά, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γυναίκα, γίνηκε ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, Παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρε μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάει στα μάτια και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώς τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Παντ, καλώς τα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισσά μου, το γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει «Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του». Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθουμε πλέον σόβρακα, με συγχωρείτε εσύ βασμιότατε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας, το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγετε, τόσες φυλακές κλείνετε. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουνε και άλλα κτίρια τα κάνουνε φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουνε από το περίπτερο και τα πετάνε τόσο πράγματα. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι, εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά ας σας ψάξω βρε, έχετε πάνω από 5 ευρώ ο καθένας και όντως αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε γιαγιά, η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, με βλακίες ρωτρός εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε, νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα άδειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια, τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα από τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί και όρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με τρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Τι το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τείχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδα. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα το πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως τον ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε? Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινή. Εφημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά αυτά, και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο? Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξτε, σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής. Το τι λέει, παιδιά? Παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι, αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο, έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποθαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θεμά την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες, και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό να δω τι πράγμα είναι αυτό, του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει, λέει δεν σου άρεσε, αφεντικό, όχι καθόλου, ναι. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι. Αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε αγόρι μου να χαθείτε, προσέξτε, τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία. Είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη? Συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις, ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε λέει μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ, χρακ τα γορέλη, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη, αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του πες, γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Και τι κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε, διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα, θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση, έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά, του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μιούλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μιούλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση, έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γεροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13 ένα όνομα. Του κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε, και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί, δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε μεσηχοταγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου, μη με ενοχλεί.

η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη, κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γέρου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη, σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα. Τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλίδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλίδου, τι ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά, γερνάω. Μαμά, δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή? Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης, και γράφει. Θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος απαντήστε μου. Πείτε μου, αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας? Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Εμείς κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά,

0: Και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο της, που βλέπουν τη μικρή, το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαφιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πήγα, πώς είσαι, καθίες. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε, μη χορεύεις τόσο γρήγορα, η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή, άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «γεια». Καλύτερα χαλάρωσε, η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, Πάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας, Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο, μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι. Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε. Από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε, γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου τόσες φορές τον και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω. Ότι όταν τρώμε μαζί, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του. Πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε μια ώρα, παιδιά. Τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας... Αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό. Δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιου του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω από 4 χρονών. Από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουν. Παιδιά, δεν είναι... Παίξε γέλα σε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχό γειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντέψετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή καταδικασμένος για φόνο σε ισόβια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατήμε. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι, παιδιά, γιατί δεν αντιστεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια, μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε, μωρέ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε, χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα. Και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα, ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνονάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες οι ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας, για τη Μακεδονία. Το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη, Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Να ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται, λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μη θίξω και κανέναν, που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι, είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πως φοβόμουν, πίναγα, πως πίναγα, κρύωνα, πως κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ, ντακ, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμαι και κανέναν δεν φοβούμαι. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. Σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν να αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γωνιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε, μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε. 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα και έβγαλε να
1: με διπλωμένα τα φτερά
0: και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα, τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο, στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουν, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούν στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουν στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτο, μεγάλος ο Μπρέχτο, λέει τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίο, αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ολημερείς χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι και οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια, όχι αυτή που είπαμε τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω και ας με δίρετε με το χρόνο. Την είδα, είναι ένα έργο κινηματογραφικό, κομμουνισμός, δεν επιτρεπόταν ένα παιχτή, και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, κι εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε τα... οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας, κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω, να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου με τον καταδύναμη σχολιασμό από τη μεριά μας. Ρωτάει μία φοιτήτρια, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, επομένως αφού έχει τη δυνατότητα να εκλέγει είναι ελεύθερος. Απαντάει ο πατρός Σημεών. Άλλο είναι αυτό. Λέμε δυστυχώς και συνεχώς ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αλλά δυστυχώς, διότι δεν εννοούμε ποια είναι αυτή η ελευθερία. Και ότι είναι μέγα αγαθό ότι είναι ελεύθερος. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε.